0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσε.
0: Υπέρ των απολυφθέντων, πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, το οποίο μας φιλοξενεί στο ζεστό του χώρο, την ιατρική ενημέρωση, εμένα, το φιλοξενούμενό μας και όλους εσάς που μας ακούτε και βλέπετε από όλο τον κόσμο. Πραγματικά σήμερα είναι ιδιαίτερη η συνάντησή μας, διότι αφορά το κεφάλαιο θεραπεία, όταν πάρα πολλοί γιατροί που μας αναλύουν και μας συμβουλεύουν τα θέματα υγείας καταλήγουν εκεί, γιατί είναι η ουσία. Καλά όλα τα άλλα, πήγαμε στο σωστό γιατρό, κάναμε τις σωστές εξετάσεις, βγήκε η σωστή διάγνωση, αλλά κάποια στιγμή έρχεται και η θεραπεία. Πάνω σε αυτό, είτε την κλασική θεραπεία που αφορά την κάθε ειδικότητα και ασθένεια, αλλά και την, θα έλεγα, προφυλακτική, εναλλακτική, αλλά και συμπληρωματική θεραπεία με τα λεγόμενα συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες, τα οποία θα ξεδιαλύνουμε σήμερα με έναν άξιο επιστήμονα που έχει αφιερώσει την ζωή του σε αυτό, πάντα με γνώμονα και σκοπό το καλό του ανθρώπου, το καλό του συνανθρώπου του, το καλό όλων μας. Ο κύριος Δημήτριος Αξιώτης, τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως.
1: Γεια σας κύριε Φιρινίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, η οποία είναι πάρα πολύ τιμητική, αλλά είναι, θα έλεγα, και ευχάριστη για μένα, γιατί μου δίνεται ένα βήμα να μιλήσω για πράγματα που οι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους, άλλοι καθαρά, άλλοι πιο θολά, άλλοι νομίζουν ότι τα έχουν καθαρά αλλά είναι πιο θολά, και άλλοι βέβαια τα έχουν πολύ καθαρά. Αλλά είναι χαρά μου να μπορούμε να ξεδιαλύνουμε ορισμένα πράγματα και όλος ο κόσμος να αποκτήσει λιγάκι μεγαλύτερη γνώση για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, και αυτό είναι της υγείας μας.
0: Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και σας έχουμε εμπιστοσύνη. Το έχετε αποδείξει πάρα πολλές φορές και ουσιαστικά, και θα μας δώσετε διευκρινήσεις και γνώσεις σε πράγματα τα οποία απλά πηγαίνουμε σε ένα φαρμακείο και ζητάμε ή απλά δίνουμε μία συνταγή και μας δίνουν κάτι κουτάκια. Ή πάμε στην βιτρίνα του φαρμακείου, που ο φαρμακοποιός ή ο γιατρός μας ή η γειτόνισσά μας ή η τηλεόραση, καλή ώρα, μας υποδεικνύει να πάμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τον α, β, γ, ω λόγο. Και εκεί θα δούμε και τις διαφορές και τη χρησιμότητά τους, γιατί, όπως πάρα πολύ καλά είπατε, αφορά την υγεία μας. Ας ξεκινήσουμε από την βάση. Τι είναι τα φάρμακα?
1: Στη συζήτησή μας πολλές φορές θα αναφέρω, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί γνωρίζω κι εγώ ότι συνομιλώ με έναν πολύ άξιο επιστήμονα, ο οποίος τα περισσότερα, αν όχι όλα, από αυτά που θα πούμε σήμερα τα γνωρίζει ήδη. Οπότε θα μου βγαίνει αυθόρμητα το όπως γνωρίζετε. Όπως λοιπόν γνωρίζετε, τα φάρμακα είναι ουσίες, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε σε αυτή τη συζήτηση να μιλήσουμε λίγο εκλεκευμένα, ούτως ώστε να γίνουμε κατανοητοί σε όλους. Τα φάρμακα λοιπόν είναι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να θεραπεύσουμε ή να προλάβουμε νόσους, και λειτουργούν με κάποιο τρόπο στον οργανισμό μας ή σε μικροοργανισμούς που πιθανόν να υπάρχουν στον οργανισμό μας. Αυτή είναι η έννοια του φαρμάκου. Το φάρμακο λειτουργεί γιατί πηγαίνει και παρεμβάλλεται και αλλάζει μια διαδικασία που έχει ο οργανισμός. Οπότε με αυτόν τον τρόπο διορθώνουμε κάτι ή προλαμβάνουμε κάτι.
0: Το φάρμακο παραπέμπει στο φαρμάκι. Και έτσι ο κόσμος, όταν του δίδεται μια συνταγή, συμβουλή για κάτι τέτοιο, κάνει πίσω, γιατί φοβάται τις παρενέργειες και προτιμά προϊόντα της γης, προϊόντα όπως οι βιταμίνες, όπως τα συμπληρώματα διατροφής, ανταυτού.
1: Εδώ θα λέγαμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια πολύ πλούσια γλώσσα, αλλά και πολύ αληθινή γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πραγματικά το φάρμακο μπορεί δυνητικά να γίνει φαρμάκι. Και για να είμαστε πάρα πολύ... γιατί σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί. Τα φάρμακα δεν είναι οποιαδήποτε προϊόντα. Για όλους τους οργανισμούς, αλλά και τις διάφορες ρυθμιστικές αρχές, όπως είναι ας πούμε στην Ελλάδα ο ΕΟΦ, το φάρμακο είναι ένα αγαθό, το οποίο όμως, επειδή είναι δυνητικά επικίνδυνο στη λάθος χρήση του, π.χ. αλλαγή δοσολογίας, υπέρβαση δόσης ή μη σωστή χρήση του φαρμάκου, αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν πολύ σοφά η ελληνική γλώσσα έχει πολύ κοντά το φάρμακο με το φαρμάκι. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε το φάρμακο σωστά, όπως μας το λέει ο γιατρός μας, τότε το φάρμακο είναι φάρμακο και βοηθάει τον άνθρωπο. Όταν το χρησιμοποιούμε λαθασμένα, εκούσια ή ακούσια, τότε μπορεί να γίνει φαρμάκι και γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και τα πάντα μέσα σε αυτή τη βιομηχανία του φαρμάκου είναι αυστηρά ελεγχόμενα, όχι μόνο πριν την παραγωγή του φαρμάκου, αλλά είναι και ελεγχόμενα και θα πρέπει να είναι και μετά από την κυκλοφορία του φαρμάκου και τη λήψη του από τον ασθενή ή τον άνθρωπο που θα τα λάβει.
0: Εξαιρετικά. Θα μείνω σε αυτό και στην παραγωγή και δεν θα ξεχάσω ποτέ μια τέτοια παρουσίαση, παύλα επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο φαρμάκων που εσείς την προκαλέσατε, και όντως είναι σαν ένας διαστημικός σταθμός όπου δουλεύουν αστροναύτες και είναι σε αυστηρότατες συνθήκες περιβάλλοντος, αέρα, πιέσεων, που δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς αυτό το κουτάκι που μας πετάει στον πάγκο φαρμακοποιός και ανοίγουμε εμείς τη συσκευασία και από μέσα βγάζουμε το χάπι, το δισκείο, το υπόθετο, την ένεση, τι προεργασία έχει γίνει για να φτάσει μέσα σε αυτό το κουτάκι.
1: Και αυτή είναι μια προεργασία η οποία είναι μόνο για να παραχθεί το ίδιο εγκεκριμένο φάρμακο. Νομίζω ότι στην πορεία της συζήτησης θα μας δοθεί η δυνατότητα να ασχοληθούμε και λίγο με όλο αυτό το χωνί, θα το έλεγα, στα αγγλικά χωνί λέγεται, ένα ανάποδο τρίγωνο που δείχνει πώς τελικά φτάνουμε στην έγκριση της παραγωγής ενός φαρμάκου. Πόσος χρόνος παίρνει, πόσα χρήματα χρειάζονται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό όλοι οι άνθρωποι, για να καταλαβαίνουν την αξία αυτού του κουτιού για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως.
0: Η χρήση του διαδικτύου οδηγεί τους καταναλωτές φαρμάκων, ας τους πούμε έτσι ομά, στο να γνωρίζουν κάποια πράγματα περισσότερα, αλλά δημιουργούνται και κάποιες δυσκολίες κατανόησης, αλλά και παρεξηγήσεις, μεταξύ των οποίων είναι ότι τα τελευταία χρόνια, νομίζοντας ότι το κράτος μας μέσω του ΕΟΦ και το ΙΟΠΗ θα είναι εξασφαλίσει χρήματα δίνοντάς μας φάρμακα χαμηλότερης ποιότητας, τα λεγόμενα γενώσιμα, βιομοειδή, βιολογικούς παράγοντες κτλ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ερώτηση και ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί καταρχάς πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για τα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν είναι όλα ίδια. Και ειδικά το πώς εμείς θα τους συμπεριφερθούμε όσον αφορά το κανονιστικό τους πλαίσιο, δηλαδή πώς θα πωλούνται από το φαρμακείο ή ποιος μπορεί να τα παίρνει ή με ποιο τρόπο κάποιος μπορεί να το συνταγογραφήσει ένα φάρμακο. Αυτά λοιπόν χωρίζονται σε ορισμένες κατηγορίες. Αρχίζουμε λοιπόν από τα γνωστά μας συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε, όλοι τα έχουμε πάρει στη ζωή μας, όλοι θα τα πάρουμε πολύ πιθανό στη ζωή μας. Και αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι αυτό που λέμε το πρωτότυπο συνταγογραφούμενο φάρμακο. Καταρχάς, τι λέγεται συνταγογραφούμενο? Είναι ένα φάρμακο το οποίο ο γιατρός πρέπει να συνταγογραφήσει για να ληφθεί. Εδώ θα βάλουμε μια άνω τελεία και θα συνεχίσουμε σε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το πρωτότυπο φάρμακο είναι το φάρμακο το οποίο ανακαλύφθηκε από μια φάρμακοβιομηχανία, από ένα εργαστήριο μιας φάρμακοβιομηχανίας, από όλη εκείνη τη σειρά που χρειάζεται αυτό που λέμε στο R&D, στην έρευνα και ανάπτυξη ενός φαρμάκου, για να μπορέσει τελικά αυτό το φάρμακο να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να δοθεί στον ασθενή. Αυτό λοιπόν είναι το πρωτότυπο φάρμακο. Επειδή λοιπόν η όλη αυτή διαδικασία είναι πάρα πολύ μεγάλη και απαιτεί πάρα πολλούς πόρους, ανθρώπινους πόρους, χρόνο πάρα πολύ, αλλά ακόμα και όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος είναι χρήμα και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό για πολλά χρόνια πρέπει να πληρώνονται, απαιτεί και πάρα πολλά χρήματα. Οπότε δίνεται από όλα τα κράτη, έχει συμφωνηθεί να δίνεται σε αυτή την εταιρεία που εφήβρε ένα φάρμακο καινούριο, να της δίνεται μια δυνατότητα να εκμεταλλεύεται αυτή τη στην ανακάλυψη για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό λέγεται πατέντα. Διάρκεια της πατέντας του φαρμάκου. Και αυτό στην Ευρώπη είναι 10 με 11 χρόνια και η νεότερη νομοθεσία προσπαθεί να πείσει τις φαρμακοβιομηχανίες να το κατεβάσουμε στα 8 με 12, δηλαδή τα περισσότερα προϊόντα να έχουν 8 χρόνια πατέντα και κάποια από αυτά να φτάνουν και στα 12. Οπότε για αυτό το χρονικό διάστημα η φαρμακοβιομηχανία, η συγκεκριμένη που εφήβρε αυτό το φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, να μπορεί πουλώντας το να βγάλει κάποια από τα χρήματα τα οποία έδωσε για να το φτιάξει. Στη συνέχεια όμως, γιατί η γνώση, είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι, υπάρχουν μια παγκοσμιοποίηση και αυτό έχει και τα καλά του, όπως είναι η γνώση που μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα πια, η γνώση λοιπόν και η επιστήμη μπορούν στη συνέχεια να δώσουν τη δυνατότητα και σε άλλες φαρμακοβιομηχανίες, όταν τελειώσει δηλαδή ο χρόνος της πατέντας, να φτιάξουν το ίδιο φάρμακο που θα έχει την ίδια ποσότητα και την ίδια δραστική ουσία μέσα στην ίδια φαρμακομορφή, αλλά θα είναι φτιαγμένο από μια άλλη βιομηχανία η οποία δεν έδωσε βέβαια όλα αυτούς τους πόρους για να το ανακαλύψει, αλλά το βρήκε έτοιμο, οπότε, αλλά πέρασαν τα 8 χρόνια, οπότε όλοι μπορούν πλέον να το φτιάξουν. Και αυτό το φάρμακο, το οποίο είναι ίδιο με το πρωτότυπο όσον αφορά και την δόση της δραστικής ουσίας, την ίδια τη δραστική ουσία, αλλά και τη φαρμακομορφή, ονομάζεται γενώσιμο φάρμακο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα γενώσιμα φάρμακα είναι όμοια με τα πρωτότυπα. Οι διαφορές που μπορεί να προκύπτουν μπορούν να οφείλονται μόνο στα έκδοχα που μπορεί να έχουν, τα διαφορετικά έκδοχα που μπορεί να έχουν μέσα αυτά τα φάρμακα. Και όταν μιλάμε για έκδοχα, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι είναι έκδοχο, είναι κάποιες ουσίες βοηθητικές για να μπορέσει το φάρμακό μας να λάβει τη μορφή που θέλουμε. Δηλαδή να γίνει χάπι. Εκτός από τη δραστική ουσία λοιπόν, θα πρέπει να βάλουμε και άλλες ουσίες μέσα για να μπορέσουμε να το συμπιέσουμε και να γίνει ένα χάπι. Αυτή είναι η διαφορά. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι ίδια η ποσότητα? εκτός του ότι υπάρχουν ειδικές τεχνητές που ο ΕΟΦ πρέπει να πούμε ότι είναι ο υπεύθυνος, ο ρυθμιστικός υπεύθυνος και η αρχή η οποία είναι απόλυτα ελεγκτική αλλά και ρυθμιστική στο να ξέρει ποια φάρμακα κυκλοφορούν και αν είναι ικανά να κυκλοφορούν ή όχι. Οπότε εφόσον ο ΕΟΦ έχει αφήσει κάποια φάρμακα να είναι στο ράφι του φαρμακείου, σημαίνει ότι τα φάρμακα αυτά πρέπει, μπορούν να κυκλοφορούν. Άρα τι κάνει ο ΕΟΦ? Αυτό που κάνει είναι κάποιους ελέγχους δειγματοληπτικούς και με αυτούς μπορεί να βρει κάποιες παρτίδες οι οποίες ίσως να έχουν αποκλίσεις στη δραστική ουσία και αυτές οι παρτίδες, αν η απόκληση είναι πάνω από κάποια όρια, γίνονται ανάκληση. Ανάκληση δεν γίνεται μόνο στα γεννόσημα, γίνεται και στα πρωτότυπα φάρμακα αν στην παραγωγή τους κάτι έγινε λάθος. Οπότε έτσι διασφαλίζεται πάντα ότι το φάρμακο που είναι στο φαρμακείο, όπως και να το λένε, και έχει την ίδια δραστική ουσία, δηλαδή αν περιέχει ασπιρίνη και λέγεται Δημήτρης το φάρμακο ή λέγεται Κώστας και είναι γενώσιμο, το Κώστας είναι γενώσιμο του Δημήτρη, ο ΕΟΦ είναι ο ρυθμιστής του ότι το φάρμακο Κώστας είναι ισοδύναμο, και εμείς το λέμε στη γλώσσα μας βίο ισοδύναμο, με το φάρμακο Δημήτρης. Άρα ο ασθενής που δεν βρήκε που έπαιρνε το Δημήτρη και δεν πρέπει και δεν, για κάποιο λόγο δεν θέλει να συνεχίσει να παίρνει το Δημήτρη ή δεν το βρίσκει πια το Δημήτρη, μπορεί να πάρει τον Κώστα και να έχει το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τώρα, για να είμαστε γρήγοροι, αυτό είναι τη διαφορά του πρωτοτύπου και γενοσύμου. Και για να πούμε και σε λίγο πιο βαθιά, υπάρχουν και άλλα φάρμακα τα οποία είναι λίγο πιο, θα λέγαμε, θεωρούνται πιο υψηλού επίπεδου. Γιατί χρησιμοποιείται μια άλλη τεχνολογία. Χρησιμοποιούμε δηλαδή ζωντανούς οργανισμούς για να τα παράξουμε, όπως είναι, ας πούμε, μικρόβια, βακτήρια. Χρησιμοποιούμε αυτούς τους οργανισμούς. Παράγονται λοιπόν κάποια φάρμακα που τα χρησιμοποιούμε και αυτά λέγονται βιολογικά φάρμακα. Και τα βιολογικά φάρμακα λοιπόν έχουν και αυτά, θα λέγαμε, γενώσιμα, τα οποία δεν ονομάζονται γενώσιμα και ονομάζονται βιοομοειδή.
0: Εξαιρετικά, αν ο ΕΟΦ, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι ο επίσημος ελεγκτής και κριτής των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε εμείς μετά τις οδηγίες των ιατρών και όχι, γινόταν από τότε αυτός ο ντόρος, ο φόβος, ο αδικαιολόγητος πανικός που δημιουργείται και ακόμα έχει τα απομεινάρια του μέχρι σήμερα, ότι το πρωτότυπο και το γενώσιμο φάρμακο είναι διαφορετικά, είναι αντίγραφα, είναι υποδιέστερα, πραγματικά όλοι οι ασθενείς και η κοινωνία μας θα ήταν πολύ πιο ήρεμοι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και στην αρχή της συζήτησής μας ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, γιατί ενισχύεται η επικοινωνία και η βάση όλης της γνώσης είναι η επικοινωνία. Οπότε αν τα πάρουμε με τη σειρά, αν έχουμε μια σωστή επικοινωνία των σωστών πραγμάτων στους σωστούς ανθρώπους, αποφεύγουμε όλα τα προβλήματα.
0: Αυτή την χαρά και την τιμή μας δίνει και το κανάλι της 4Ε και η ιατρική ενημέρωση που την κατατάσσει πρώτης ιατρικές εκπομπές πανελληνίως. Αυτή η επικοινωνία και αυτή η ενημέρωση πραγματικά, σαν να ενημερώνετε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας, τους παππούδες σας, τα αδέρφια σας, τους φίλους και τους συγγενείς σας. Σε αυτό θα μας βοηθήσει και η Δεσποινίδα Αθανασία όσον αφορά την επαφή της με τα φάρμακα και την κατανόηση αυτών των ενιών που είπαμε τώρα.
2: Πάσχα στο χωριό. Μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων, περιμένω με ανυπομονησία να το επισκεφθώ. Ο παππούς με τριγυρνά στην εξοχή και μου εξηγεί τα πάντα για την πανέμορφη νησιάτικη φύση. Κανείς να αντιστέκεται στο μεγαλείο της. Πράγματι, και η αδερφή μου Ελισάβετ, φοιτητρία της ιατρικής, υπογράμμισε πως το προϊόν της φύσης είναι η πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρμάκων και βιταμινών. Αθανασία, όλα τα προϊόντα του φαρμακείου χρησιμοποιούν τα βότανα, τα χόρτα, τις ρίζες, εκκυλίσματα καρπών και δέντρων, δηλητήρια ρεπετών και εντόμων για να προσφέρουν ιάματα στους ασθενείς. Εντυπωσιάστηκα, λέει με θαυμασμό ο παππούς. Πάντα αναρωτιόμουν από τι φτιάχνονται αυτά που μου προτείνει ο γιατρός, αν θα με πειράξουν, τι θα γίνει αν τα σταματήσω. Επίσης, παππού, πρέπει να γνωρίζεις ποια είναι τα πρωτότυπα φάρμακα, τα γενώσιμα, οι βιολογικοί παράγοντες, οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής. Έτσι θα γνωρίζεις και δεν θα αγωνιάς το διαβάζεις στο χαρτί οδηγιών. Και αν έχεις απορίες, να εμπιστεύεσαι και να ρωτάς μόνο το γιατρό σου. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς, συγγονές μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με βοηθάτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τώρα για αυτό το επικοινωνιακό θαύμα, γιατί αυτά δεν ακούγονται πουθενά και ποτέ. Ακούγονται όμως σήμερα σε όλο τον κόσμο. Από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, στην Ευρώπη και από άκρους άκρους στη χώρα μας. Επομένως πλέον όσοι κατάλαβαν ότι ναι μεν δεν έχουμε κάποιον γιατρό να μας μιλήσει για κάποια ασθένεια, αλλά έχουμε όλους τους γιατρούς με τα θεραπευτικά τους σχήματα και συμβουλές πάνω στο πρόσωπό σας, για να ξέρουμε τι παίρνουμε, γιατί το παίρνουμε, τι είναι, και να εμπιστευόμαστε ακόμη περισσότερο και τους θεραπευτικούς γιατρούς μας και το φαρμακείο μας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, όπως το πούμε και στη συνέχεια, της μιας καλής υγείας. Δεν υπάρχει καλή υγεία αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον θεράποντα ιατρό και στον επιστήμονα υγείας όπως είναι ο φαρμακοποιός μας. Δεν υπάρχει. Αν κάποιος δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν, θα πρέπει να πάει σε κάποιον άλλο που να το έχει εμπιστοσύνη.
0: Πηγαίνοντας στη λαϊκή, ψωνίζουμε διάφορα λαχανικά, φρούτα, όσπρια ή ό,τι άλλο υπάρχει εκεί, και λέμε είναι από τον παραγωγό, το εμπιστευόμαστε, και μετά έρχεται το θέμα της τιμής. Έτσι και εδώ όλοι μας εμπιστευόμαστε όλους και τη συνταγή, το συνταγογράφο και το φαρμακοποιό και το προϊόν. Ερχόμαστε και στο θέμα της τιμής. Οι τιμές για κάποιους λόγους παίζουν ανάλογα με τον χαρακτηρισμό που έχει το φάρμακο, που δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα συνταγογραφούμενα, τα μη συνταγογραφούμενα κλπ. Θέλουμε πάνω σε αυτό να ξεθολώσετε αυτό το πράγμα, γιατί όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι όταν μας λέει ο φαρμακοποιός, ναι, πέρα από την συνταγή τη συμμετοχή σου, θα πληρώσεις και αυτό, ή αυτό θα το πληρώσεις ολόκληρο. Μα γιατί δεν γράφεται, και γιατί δεν γράφεται αφού είμαι ασφαλισμένος. Και δημιουργούνται έτσι και τέτοιες εντάσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που τη δέχομαι πάρα πολύ συχνά από τα συγγενικά μου πρόσωπα που γνωρίζουν ότι γνωρίζω. Τα φάρμακα λοιπόν, εκτός από την κατάταξή τους ως πρωτότυπα ή ως γενώσιμα, έχουν και κάποιες κατατάξεις σε σχέση με το αν αποζημιώνονται ή όχι. Αυτά είναι τα αποζημιούμενα φάρμακα. Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία είναι φάρμακα που δεν αποζημιώνονται, αλλά δεν χρειάζεται και η συνταγογράφησή τους, αλλά και φάρμακα τα οποία ναι μεν χρειάζεται η συνταγογράφησή τους, αλλά δεν αποζημιώνονται. Οπότε για να διαλύσουμε λίγο το νέφος που υπάρχει, τα φάρμακα λοιπόν θα τα ξεκινήσουμε ότι είναι όλα φάρμακα. Κάποια από τα φάρμακα όμως αυτά, οι ρυθμιστικές αρχές αποφάσισαν, βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα πάντα, να πούν ότι υπάρχει αρκετή ασφάλεια στο να το επιλέγει και να το χρησιμοποιεί μόνος του ο καταναλωτής. Τέτοια φάρμακα είναι κάποια αναλγητικά που τα γνωρίζουμε όλοι μας, κάποια σιρόπια, κάποιες κρέμες, κάποια προϊόντα για τα μάτια μας. Αυτά λοιπόν λέγονται μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ή αλλιώς μη συφά στα ελληνικά, ή αλλιώς OTC στα αγγλικά. Αυτά λοιπόν είναι τα γνωστά μας φάρμακα που πάμε στο φαρμακείο και λέμε στο φαρμακοποιό μας, θέλω, με πονάει το κεφάλι μου, δώσε μου αυτό το φάρμακο, και το δίνει ο φαρμακοποιός χωρίς να ζητήσει κάποια συνταγή κτλ. Τα υπόλοιπα φάρμακα κανονικά, γι' αυτό είπα κανονικά, χρειάζονται συνταγή γιατρού. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα πρέπει ο φαρμακοποιός να έχει μια συνταγή για να δώσει το φάρμακο στον ασθενή του. Στην Ελλάδα είμαστε σε αυτό το, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι, είμαστε λίγο πιο χαλαροί από ότι είναι οι φαρμακευτικές αγορές της Ευρώπης ή της Αμερικής κτλ. Όπου δεν μπορεί κάποιος να πάει να αγοράσει οποιοδήποτε φάρμακο, αν δεν είναι μισηφά, χωρίς συνταγή γιατρού. Έχει τα καλά του, δηλαδή ξέρω τι παίρνω, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να πάω στον γιατρό να μου το συνταγογραφήσει. Οπότε ξέρω και το φαρμακοποιό. Οπότε και ο φαρμακοποιός δεν μπαίνει στη διαδικασία να αγχωθεί και μου δίνει το φάρμακό μου. Αλλά και στην άλλη μεριά τον κίνδυνο του ότι μου είπε η γειτόνισσα ότι εκείνο το φάρμακο κάνει πάρα πολύ καλό στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Και επειδή και εγώ έχω τα ρευματικά μου, αποφάσισα να πάω το πάρω από το φαρμακείο, που υπάρχουν χίλιες πιθανότητες αυτό το φάρμακο είτε να μην κάνει σωστά τη δουλειά του, είτε να κάνει κακό στον άνθρωπο ο οποίος θα το πάρει. Γιατί μπορεί να έχει μια ευαισθησία στις ανεπιθύμητες και να κάνει ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό λοιπόν είναι τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Όμως από εκεί και πέρα αυτά τα δύο χωρίζονται στα φάρμακα που αποζημιώνονται, δηλαδή το κράτος έχει επιλέξει μέσα από μια πλέον επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία για τα καινούργια φάρμακα που μπαίνουν σε αυτό το θέμα, να τα αποζημιώνει, και από την άλλη μεριά τα φάρμακα που είτε το κράτος είτε η εταιρεία που τα παράγει αποφάσισε, ή ένας από τους δύο, ότι δεν πρέπει να αποζημιώνονται. Παραδείγματα. Ας πούμε το παράδειγμα που το κράτος αποφάσισε ένα φάρμακο να μην αποζημιώνεται. Υπάρχει κάποιο φάρμακο το οποίο μέσα το κουτί, αυτό που είπαμε, δεν έχει θεραπεία μηνός. Έχει θεραπεία τριμήνου. Το ελληνικό κράτος δεν θα το αποζημιώσει. Θα αποζημιώσει μόνο τη θεραπεία μηνός. Άλλο παράδειγμα φαρμάκου που δεν αποζημιώνει το ελληνικό κράτος με δικιά του απόφαση. Δεν είναι μόνο το ελληνικό κράτος αυτό, τα περισσότερα κράτη στην Ευρώπη το έχουν, είναι τα γνωστά lifestyle φάρμακα. Φάρμακα για αισθητική της λειτουργία, παραδείγματος χάρη, και άλλα φάρμακα όπως για δυνάτισμα, τα οποία θεωρεί το κράτος, θεωρεί η ρυθμιστική αρχή, ότι είναι φάρμακα τα οποία δεν είναι ζωτικά για την κύρια υγεία του ανθρώπου. Οπότε και να μην το πάρει κάποιος, δεν θα είναι σε κίνδυνο η υγεία του, και γι' αυτό το λόγο δεν τα αποζημιώνει. Οπότε κάποιος που τα χρειάζεται ή που το έχει πει ο γιατρός του ότι τα χρειάζεται, πηγαίνει και τα αγοράζει χωρίς αποζημίωση. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από όλα αυτά τα φάρμακα, οι αποζημιώσεις, τα αποζημιούμενα, τα μη συφά και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν και κάποιες βιταμίνες που συγκαταλέγονται στα φάρμακα ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους και την περιεκτικότητά τους. Οπότε και αυτά είναι φάρμακα που κάποια από αυτά αποζημιώνονται και κάποια από αυτά δεν αποζημιώνονται.
0: Το emoji, το οποίο γνωρίζει την παγκόσμια οικονομία, λέει ότι το φάρμακο είναι δεύτερο τη τάξη παγκοσμίως. Εδώ ζούμε και βιώνουμε στη χώρα μας ελλείψεις φαρμάκων. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια ισχυρή βιομηχανία να εμφανίζει ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας?
1: Κύριε Φερενίδη, είναι και αυτή η ερώτηση είναι κέρια. Και αυτή η ερώτηση είναι κέρια γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή, με τις γνώσεις που έχω, φαίνεται ότι δεν έχουμε ξεπεράσει το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης. Αλλά γιατί γίνεται μια έλλειψη? Από πού προέρχεται η έλλειψη? Υπάρχουν δύο λόγοι για μια έλλειψη φαρμάκου. Ο ένας λόγος είναι η μη διαθεσιμότητά του. Δηλαδή, όταν η παραγωγή του φαρμάκου αυτού γίνεται κάπου αλλού ή ακόμα και εδώ στην Ελλάδα και για κάποιο λόγο έγινε ένα ατύχημα, χάλασε μια μηχανή, δεν παρήχθη η δραστική ουσία έτσι όπως έπρεπε να παραχθεί και πρέπει να ξαναπαραχθεί. Οπότε έχουμε μια καθυστέρηση στην παραγωγή. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μη διαθεσιμότητα. Η μη διαθεσιμότητα δεν μπορεί να αναταχθεί. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι ενέργειες ξανά από την αρχή, που απαιτεί χρόνο, ούτως ώστε να ξαναβγεί η παραγωγή του φαρμάκου και να μπορείς να το έχει ο ασθενής. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο, και αυτό το συγκεκριμένο θέμα το είχαμε πάρα πολύ στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Γιατί τότε είχαν κλείσει κάποιες παραγωγές λόγω ασφάλειας, οπότε τα φάρμακα βγαίνανε με άλλες βάρδιες που ήταν πιο αραιές, για να μην έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, να συγχρονίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και γι' αυτό το λόγο τότε είχαμε τέτοια προβλήματα. Δεύτερον, στην Ελλάδα έχουμε το εξής καλό και κακό. Τα φάρμακα στην Ελλάδα είναι, οι τιμές του φάρμακου στην Ελλάδα είναι από τις πιο φτηνές της Ευρώπης. Όταν λοιπόν ένα καινούριο φάρμακο έρχεται στην Ελλάδα, η τιμή του φαρμάκου δεν μπαίνει από τη φαρμακοβιομηχανία. Δεν λέει, ας πούμε, η τάδε φαρμακοβιομηχανία θα φέρω αυτό το φάρμακο και η τιμή του θα είναι αυτή. Η τιμή του μπαίνει από το ελληνικό κράτος με βάση ένα κανόνα. Και ο κανόνας λέει ότι το φάρμακο πρέπει να πάρει την τιμή, τη μέση τιμή των δύο χαμηλότερων ή των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης. Αυτό τι σημαίνει πάλι? Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο στην Ελλάδα είναι φτηνό. Αυτό είναι το καλό. Γιατί δίνει τη δυνατότητα αφενός μέσα στο κράτος να έχει μικρότερα έξοδα στην αποζημίωσή του, αλλά αφετέρου να έχει και μικρότερη συμμετοχή ο ασθενής. Όμως έχουμε και την άλλη πλευρά του συγκεκριμένου νομίσματος. Και η άλλη πλευρά λέει ότι εφόσον υπάρχει ένομο δικαίωμα οποιαδήποτε φάρμακα αποθήκης να εξάγει προϊόντα προς την Ευρώπη, και γιατί υπάρχει αυτό, γιατί είναι πολύ απλό, γιατί είναι χρήματα που μπαίνουν στη χώρα. Οι εξαγωγές μας λοιπόν είναι χρήματα που μπαίνουν στη χώρα και γι' αυτό το ελληνικό κράτος τις επιτρέπει. Έτσι λοιπόν, επειδή σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μπορεί όχι στις περισσότερες, πλέον υπάρχει μια ρύθμιση, κάποια φάρμακα είναι πολύ περισσότερα, αλλά σε κάποιες χώρες της Ευρώπης κάποια φάρμακα είναι πολύ πιο ακριβά από την Ελλάδα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να προτιμάτε κάποια φάρμακα να εξάγονται. Οπότε να δημιουργείται μια έλλειψη στο εσωτερικό της χώρας. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι οι ορθολογικά σκεπτόμενες φαρμακοαποθήκες δεν θα εξάγουν το σύνολο του φαρμάκου. Θα προσέξουν ούτως ώστε να πάρουν ικανή ποσότητα για να δώσουν στα φαρμακεία τους και τα υπόλοιπα να μπορέσουν να τα εξάγουν. Επίσης ο ΕΟΦ βοηθάει πολύ σε αυτό. Γιατί όταν καταλαβαίνει ότι ένα φάρμακο έχει έλλειψη, τι κάνει? Απαγορεύει τις παράλληλες εξαγωγές. Απαγορεύει τις εξαγωγές, οπότε το φάρμακο δεν μπορεί να φύγει. Οπότε κρατάμε το φάρμακο εδώ για τους Έλληνες ασθενείς.
0: Η κυρία Ματίνα, μέσα στα πλαίσια του διαδικτύου, της κοινωνικής γνώσης, πιστεύει ότι έχει αποκρισταλώσει μια άποψη και αμέσως όταν της χορηγείται ένα φάρμακο διαβάζει το χαρτάκι που έχει μέσα. Και διαβάζει βασικά τις παρενέργειες. Δεν διαβάζει όμως κάτι ακόμα σημαντικότερο, αν το θέσουμε ότι ναι, θέλω να μάθω τις αλληλεπιδράσεις. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Το κλείνουμε αυτό. Μπορεί να μην παίρνει άλλα φάρμακα. Τις παρενέργειες συνεχίζει να τις διαβάζει πραγματικά μία προς μία και λέγοντας ότι μπορεί να έχω αυτό, μπορεί να έχω το άλλο. Χωρίς να γνωρίζει όμως σε τι ποσοστό συμβαίνει αυτό, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις. Γιατί γράφει κάτι γενικό. Πίεση. Πνευμονοπάθεια. Και βλέποντας αυτά τρομοκρατείται και λέει δεν θα το πάρω αυτό το φάρμακο. Υπάρχει και μια μερίδα όπως ο πεθερός μου, ο οποίος ρωτάει, μήπως επειδή είναι και, έχει και γαμπρό, ρωτάει τι σημαίνει πίεση. Δηλαδή εγώ παίρνω φάρμακο και την πίεση, είναι απαγορευτικό για μένα, και το εξηγώ. Δηλαδή κάποιοι συμβουλεύονται και τον γιατρό, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία σταματάει εκεί. Και ακόμα χειρότερα, σταματά στην ένδειξη του φαρμάκου, που λέει είναι για την κατάθλιψη. Ενώ στην νευρολογία χρησιμοποιούμε τέτοια φάρμακα ευρέως και με ένδειξη και στην ημικρανία.
1: Και αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα των ανεπιθύμινων, το λέμε παρενέργειες, το λένε όλοι, μέσα σε αυτά τα φιλαράκια που αναφέρατε, που ονομάζονται φύλλα οδηγιών χρήσης ή FOH στη δικιά μας γλώσσα, αναφέρονται αναγκαστικά, γιατί είπαμε ότι το κλάδος του φαρμάκου είναι πάρα πολύ ρυθμιστικός, πάρα πολύ αυστηρός, δεν αφήνει να περάσει ούτε μίγα από την οποιαδήποτε διαδικασία. Οπότε οτιδήποτε έχει συμβεί σε κάποια από τις μελέτες για τις οποίες θα μιλήσουμε μετά, θα πρέπει να το συμπεριλάβει στις προειδοποιήσεις που έχει στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Γιατί, για να είναι υποψιασμένος ο ασθενής, αν είναι ένας από τους 1000 ή ένας από τους 10.000 ή ένας από το 1 εκατομμύριο ασθενείς που μπορεί να έχουν πάθει αυτό, να το προλάβουν πολύ γρήγορα και να μην έχουν βλάβει. Οπότε σωστά το κάνει η ρυθμιστική αρχή να το βάζει στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε άνθρωποι. Και οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από αυτά που διαβάζουμε και πολλές φορές νομίζουμε ότι το έχουμε χωρίς να το έχουμε. Δεν πειράζει. Αρκεί να το πούμε στο γιατρό μας. Ο γιατρός μας θα καταλάβει αν πραγματικά το έχουμε ή όχι, ή αν πρέπει να διακόψουμε το φάρμακο ή δεν πρέπει. Και γι' αυτό επανέρχομαι πάλι. Επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό. Η επικοινωνία με τον άνθρωπο που εμπιστευόμαστε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Πάμε λοιπόν στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Εμείς λοιπόν τα λέμε και στην διεθνή γλώσσα, τα λέμε ανεπιθύμητα συμβάματα. Τι είναι αυτό? Είναι οποιοδήποτε σύμβαμα, οτιδήποτε δηλαδή γίνει ενώ έχουν λάβει το φάρμακο, το οποίο δεν θέλουμε να γίνει, δεν το περιμένουμε να γίνει και πολλές φορές έχει μια δυσάρεστη συνέπεια. Γιατί λέω πολλές φορές και δεν λέω πάντα? Γιατί υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάματα τα οποία δεν είναι ανεπιθύμητα από τους ασθενείς που τα παίρνουν. Δηλαδή μπορεί κάποιον να τον βολέψει μια ανεπιθύμητη ενέργεια ενός φαρμάκου. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ενέργεια που δεν τη θέλουμε. Δεν φτιάχτηκε αυτό το φάρμακο για να κάνει αυτό. Αυτό λοιπόν τι γίνεται με αυτό? Οφείλουμε άμεσα να ενημερώσουμε τον θεράποντα γιατρό μας ή το φαρμακοποιό μας αν δεν βρίσκουμε το γιατρό, ούτως ώστε να αφαιρθεί αυτό και να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί αυτό αφορά τον ασθενή που παίρνει εκείνη τη στιγμή το φάρμακο, ο οποίος το όφελός του θα είναι είτε να διακόψει την θεραπεία αν χρειάζεται, είτε να μην διακόψει αν δεν χρειάζεται να διακοπεί. Και αυτό είναι όφελος, ξεκάθαρα. Όμως υπάρχει ένα άλλο όφελος. Όταν πούμε και επικοινωνήσουμε την ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια και ο γιατρός μας είναι υποψιασμένος και θεωρήσει ότι είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί ή ο φαρμακοποιός μας, τότε θα αναφέρει την ανεπιθύμητη ενέργεια αυτή με αυτό το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε στις ρυθμιστικές αρχές, δηλαδή στο τμήμα φαρμακοεπαγρύπνησης, το ΕΟΦ. Όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ειδικά τμήματα φαρμακοεπαγρύπνησης, όπου ο καθένας μπορεί να πάρει τηλέφωνο, δηλαδή αν δεν βρει το γιατρό του, αν δεν βρει κάποιο φαρμακοποιό και θέλει να δηλώσει κάτι, ακόμα και ο απλός πολίτης έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τον ΕΟΦ Οι επιστήμονες υγείας έχουν την υποχρέωση, αλλά ο πολίτης έχει το δικαίωμα να αναφέρει ανεπιθύμητη ενέργεια. Έτσι λοιπόν συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, τις μεταφέρουμε κεντρικά, εδώ είμαστε στην Ευρώπη, οπότε στον κεντρικό ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων, τον EMA. Αυτό συλλέγει όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες και μετά λοιπόν την κυκλοφορία του φαρμάκου μπορεί να γίνει ένα συμβούλιο και να πούν, παιδιά, το φάρμακο αυτό τελικά κάνει πολύ συχνά αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια. Και είτε να εκδώσουν μία προφύλαξη, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αντιφλεγμονώδη που κάποτε ήταν σε κουτάκια των 30 ημερών και μετά από κάποια συμβάματα οι ρυθμιστικές αρχές είπαν ότι απαγορεύεται η χρήση των αντιφλεγμονωδών πάνω από 2 εβδομάδες. Άρα δεν θα βρούμε εμείς στο φαρμακείο αντιφλεγμονώδη πάνω από 14 μέρες ή 15 μέρες θεραπεία. Και το γράφει και στο φύλλο υγειών χρήσης. Άλλες φορές βέβαια καταργείται και ένα φάρμακο. Βγαίνει από την κυκλοφορία. Γιατί θεωρείται ότι είναι πολύ επικίνδυνο για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Και αυτή είναι η αξία, πάλι επανέρχομαι, της επικοινωνίας. Επικοινωνούμε και γινόμαστε καλύτεροι.
0: Έξαλλος, ο παππούς Γιάννης στεναχωρέθηκε γιατί είχε ένα μπαούλο γεμάτο φάρμακα. Και αυτά που θα πάρει τώρα, αλλά και αυτά τα οποία θα χρειαστούν αν δεν τα βρει κάποτε στο φαρμακείο. Βέβαια τον βοηθούσε τότε και ένα διαφορετικό σύστημα συνταγογράφησης μέσω του ΙΚΑ και των αμαρτωλών τέτοιων ασφαλιστικών ταμείων, που με μεγάλη ευκολία φτάσαμε στην πολυφαρμακεία εις βάρος κυρίως των παππούδων μας. Επίσης ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε τη σύνταξή του και περίμενε να ζήσει με αυτή καλύτερα από ό,τι ως εργαζόμενος, στεναχωριέται και είναι έξαλλος, γιατί λέει, εγώ παίρνω ένα φάρμακο το οποίο πραγματικά στην τιμή του είναι 3 ευρώ. Γιατί μου λένε ότι η φαρμακευτική δαπάνη είναι τόσο μεγάλη, με κοροϊδεύουν? Έρχεται όμως η φωνούλα η οποία χρησιμοποιούσε και είχε μια χρόνια νόσο, ακριβά φάρμακα χωρίς καμία συμμετοχή. Δηλαδή με συμμετοχή μόνο του ελληνικού κράτους. Όπως και όλοι στα χρόνια νοσήματα, όπως είναι η νόση του ανοσοποιητικού, ο καρκίνος, τα νέα φάρμακα με τους βιολογικούς παράγοντες ή τις, όπως λέμε, τα μονοκλονικά αντισώματα.
1: Τώρα αυτό το θέμα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, γιατί άπτεται της, πια δεν πάμε στο ζήτημα της ρύθμισης του φαρμάκου, αλλά πάμε στο ζήτημα του τι θα ξοδέψουμε κρατικά σαν κράτος για τη φαρμακευτική μας περίθαλψη. Και είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα δέχτηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Και δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα γιατί εσείς το είπατε αμαρτωλές εποχές και τα λοιπά, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια εποχή στην οποία δεν υπήρχε φραγμός, οπότε θα μπορούσε κάποιος να πάρει οποιοδήποτε φάρμακο ήθελε, όσο ακριβό και να ήταν, και να του το συνταγογραφήσει ο γιατρός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτσι. Πάλι έτσι είμαστε. Μόνο που εδώ τι έχουμε κάνει από τα πρώτα μνημόνια και μετά, αυτό που έγινε ήταν να οριστεί ένα ταβάνι στη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό το ταβάνι λοιπόν ήταν, το γνωρίζουμε ακριβώς πόσο είναι. Είναι 2 δις ευρώ. Λίγο πάνω λίγο κάτω, ανάλογα με τα εμβόλια, τους ανασφάλιους κτλ. Εκεί λοιπόν στα 2 δις έχουμε βάλει το ταβάνι. Παρ' όλα αυτά, όλοι συνεχίζουν να παίρνουν τα φάρμακα που έπαιρναν. Και μάλιστα, τα καινούργια φάρμακα είναι και πιο ακριβά. Τα νέα φάρμακα είναι ακριβά φάρμακα. Και όλοι μας θέλουν να πάρουμε το καινούργιο φάρμακο, γιατί θεωρούμε ότι είναι και καλύτερο φάρμακο. Και αν λοιπόν το θεωρήσει και ο γιατρός μας και μας το συνταγογραφήσει, πάμε να το πάρουμε. Οπότε πώς είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίρνουμε φάρμακα? Δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν παλιά με την πολυφαρμακία, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε να παίρνουμε όποιο φάρμακο θέλουμε. Δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει κανείς να πει στο φαρμακοποιό αυτό δεν θα το δώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε στο γιατρό αυτό δεν θα το συνταγογραφήσεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα βέβαια, αλλά γενικότερα είμαστε μια χώρα που απολαμβάνουμε την ελευθερία του να παίρνουμε τα φάρμακα που κρίνει ο γιατρός μας. Χωρίς κανένα όριο. Αυτό λοιπόν, για να βρεθεί κάποιος να το πληρώσει αυτό, γιατί εννοείται ότι η φαρμακευτική δαπάνη μπήκε το ταβάνι στα 2 δισεκατομμύρια, αλλά ποτέ δεν είναι 2 δισεκατομμύρια. Το τελευταίο ήταν κοντά στα 4. Τα άλλα 2 δισεκατομμύρια έπρεπε να βρεθεί κάποιος να τα πληρώσει. Και αυτός που τα πληρώνει λοιπόν είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, σαν να, αν κάποιος, η δαπάνη είναι στα 2 δις και η φαρμακοβιομηχανία δίνει άλλα 2 δις, σημαίνει ότι τα μισά της προϊόντα τα πουλάει δωρεάν, τα δίνει δωρεάν. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο δεν είμαι βιώσιμο πλέον, αλλά βλέπω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες να μειωθεί αυτό. Οπότε να μειωθεί αυτή η επιστροφή, η αναγκαστική επιστροφή με κάποιους τρόπους, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα τα επόμενα χρόνια και θα μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε τα φάρμακά μας. Γιατί αν η φαρμακευτική βιομηχανία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Νομίζω ότι θα το φτιάξουμε αυτό και θα πάμε παρακάτω.
0: Η Μαρία, για κάποιες απλές περιπτώσεις, είτε αφορά κάποιο πρόσκαιρο πόνο, είτε αφορά κάποιο τσούξιμο, είτε αφορά

0: γεγονός, κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να το αφισβητήσει αυτό, θα έλεγε αφού τη σημερινή εποχή δεν πεινάμε, όπως γινόταν στην κατοχή ή σε άλλες εποχές δύσκολες στην χώρα μας, τα έχουμε όλα, παίρνουμε απόλυσεις βιταμίνες, έχουμε τα πάντα όσον αφορά τα φαγητά, τότε γιατί να τα χρειαζόμαστε, γιατί να χρειαζόμαστε να πάρουμε επιπλέον βιταμίνη που την έχουν τα φρούτα, συμπλήρωμα διατροφής που έχουν τα όσπρια και ούτω καθεξής. Και μέσα από όλα αυτά θέλω τελικά να τα συναξιολογήσετε με κάποια άλλα σκευάσματα τα οποία μια μερίδα ανθρώπων και απογοητευμένων ίσως ή και κάποιες άλλες νοοτροπίες προτιμούν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, στα οποία δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει καμία μελέτη και δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς δρούνε, γιατί είπατε καταρχήν και το βασικό είναι ότι το φάρμακο, αυτό που θα δράσει στο σώμα μας, πραγματικά δράσει σε συγκεκριμένα σημεία. Άρα κεφάλαιο, συμπλήρωμα διατροφής, βιταμίνες, ομοιοπαθητικά.
1: Αυτό το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Φερινίδη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο γιατί γιατί αρχίζει έχει αρχίσει μια άνθηση, δεν θα έλεγα της αγοράς των συμπληρωμάτων διατροφής, θα έλεγα έχει αρχίσει μια άνθηση της γνώσης πάνω στα συμπληρώματα διατροφής, η οποία γνώση, όπως γνωρίζουμε όλοι, χρησιμοποιείται είτε με το θετικό της τρόπο είτε με το αρνητικό της τρόπο. Εγώ είμαι από τη φύση μου ένας αισιόδοξος άνθρωπος και καλοπροαίρετος, οπότε θα το αντιμετωπίσω με την καλή του πλευρά, δηλαδή της γνώσης, της παραγωγικής που μας κάνει καλύτερους και μας βελτιώνει. Πάμε λοιπόν στα συμπληρώματα διατροφής. Τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής? Εκλαγευμένα πάλι. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι τροφές. Είναι ουσίες που περιέχουν τροφές, που είναι είτε συμπυκνωμένες είτε σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ό,τι βρίσκονται στην τροφή, είτε ακόμα ουσίες που τις παράγει ο οργανισμός από μόνος του, αλλά εμείς τις παίρνουμε έτοιμες για να ενισχύσουμε αυτή ίσως τη μειωμένη παραγωγή από ό,τι θα θέλαμε. Αυτά είναι τα συμπληρώματα διατροφής. Εδώ θα βάλω μια παρένθεση. Υπάρχουν και κάποια προϊόντα τα οποία έχουν ένα άλλο όνομα. Λέγονται τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, τα οποία πολλές φορές κάποιοι τα συγχαίουν με τα συμπληρώματα διατροφής. Τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς είναι τρόφιμα τα οποία μας τα έχει συνταγογραφεί, γιατί και αυτά συνταγογραφούνται πολλές φορές, τα έχει συνταγογραφεί ο γιατρός μας, γιατί εμείς έχουμε μια αδυναμία στο μεταβολισμό μας, είτε υποθρεψία, δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε από την τροφή μας αυτά τα συγκεκριμένα θρεπτικά χαρακτηριστικά, είτε δεν μπορούμε να πάρουμε ικανή ποσότητα τροφής για να τα πάρουμε, είτε ο μεταβολισμός μας έχει πειραχτεί σε κάποιο σημείο, οπότε παρόλο που παίρνω τη σωστή τροφή δεν μπορώ να έχω το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε παίρνουμε αυτά που λέγονται φάρμακα για προϊόντα για ιατρική χρήση, δηλαδή food for medical purpose, τρόφιμο για ιατρικό σκοπό. Άρα έχουμε συμπληρώματα διατροφής, τρόφιμα για ιατρικούς σκοπούς. Θα σπάμε στα συμπληρώματα διατροφής που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Πραγματικά τα συμπληρώματα διατροφής είναι κάτι που άνθησε στην εποχή μας όχι ανέτια. Υπάρχει λόγος που έγινε αυτό. Υπήρχε ανάγκη γι' αυτό. Η ζωή των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν παλιά. Η διατροφή των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετική. Αλλά και η γνώση μας πια είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή το ότι ο παππούς μας, ας πούμε, έτρωγε ένα ολόκληρο καρπούζι και το θεωρούσαμε καλό, πλέον γνωρίζουμε ότι δεν είναι καλό. Μα τι έφαγα, ένα φρούτο. Παράδειγμα. Απ' την άλλη μεριά, ο άνθρωπος στη σημερινή εποχή τρέχει πανικόβλητος. Έχει το κακό νοούμενο στρες.

0: Όπως πραγματικά έχει ασχοληθεί ο κύριος Χρούσος, ο καθηγητής κύριος Χρούσος, έχει ασχοληθεί επισταμένα και πάρα πολύ βαθιά με το στρες και τις επιπτώσεις του στην υγεία και σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Υπάρχει το στρες το οποίο είναι βασικό για τη ζωή, αυτό το fight or flight, αυτό που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το είπαμε πάλι, που μας προφυλάσσει για να ζήσουμε, αλλά υπάρχει και το χρόνιο στρες, το οποίο συνέχεια υποβαθμίζει την ποιότητα των λειτουργιών μας, όλων των λειτουργιών μας. Άρα ο σημερινός άνθρωπος δέχεται ένα χτύπημα από το στρες. Επίσης, η τροφή που δέχεται ο σημερινός άνθρωπος είναι διαφορετικής ποιότητας από την παλιά τροφή. Δύο πράγματα εκεί. Πρώτον, το έδαφος μας πλέον είναι πολύ πιο φτωχό σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Οπότε μοιραία τα προϊόντα είναι πιο φτωχά. Δεύτερον, από το ίδιο φτωχό υπόστρωμα παράγουμε περισσότερα προϊόντα. Έχουμε επέμβει με γενετική μηχανική να φτιάξουμε μεγάλες παραγωγές, μεγάλα φρούτα, μεγάλα καρπούζια. Αλλά το έδαφος δεν έχει να δώσει παραπάνω. Οπότε τα καρπούζια εκείνα έχουν σαφώς λιγότερα θρεπτικά συστατικά, να το πούμε έτσι απλά. Όλοι μας θυμόμαστε πώς μύριζε η ντομάτα όταν ήμασταν παιδιά και πώς τώρα προσπαθούμε να τη μυρίσουμε και δεν μπορούμε. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι ότι ακριβώς αυτό που αναφέρατε, ότι τα έχουμε όλα, μας οδηγεί στον υπερκαταναλωτισμό, την υπερφαγία. Και πολλές φορές, επειδή αισθανόμαστε ότι κάτι μας λείπει, πολλοί άνθρωποι εκεί που αισθάνονται λύπη, άγχος και τα λοιπά, βρίσκουν την παρηγοριά τους στο περισσότερο φαγητό. Οπότε παίρνουμε χειρότερης ποιότητας φαγητό, με λιγότερα θρεπτικά συστατικά, πολύ περισσότερο, οπότε επιβαρύνουμε το σύστημα. Και αυτό έχει σαν συνέπεια, ακόμα και ένας άνθρωπος είναι φαινομενικά λεπτός και δεν έχει πρόβλημα είτε βάρους είτε παχυσαρκίας, τα συστήματά του και οι λειτουργίες του οργανισμού πολλές φορές είναι κατώτερες από αυτό που θα έπρεπε. Εκεί λοιπόν μπαίνει το συμπλήρωμα διατροφής. Το σωστό συμπλήρωμα διατροφής στη σωστή δοσολογία για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα.
1: Μέσα εκεί δεν υπάρχουν χαρτάκια για να δει ο περίεργος, ο καχύποπτος, ο φοβισμένος ασθενής που θα πάρει κάτι τέτοιο. Επομένως το παίρνει πιο εύκολα, αν το δούμε σαν ψυχολογικό, και λέει μωρέ, βιταμίνες είναι, μωρέ, συμπλήρωμα διατροφής είναι, τι θα μου κάνει, είναι φυτικό. Επομένως δεν έχει ωράριο, το παίρνω όποτε θέλω, το πολύ μπορεί να μην μου κάνει κάτι, θα πάρω ένα κουτί και θα δοκιμάσω, και ακρίτως, είτε από την διαφήμιση στην τηλεόραση, από οποιοδήποτε κατάστημα μπορεί να πάρει ένα κουτί τέτοιο, ή ρωτώντας το φαρμακοποιό μπορεί να πάρει ένα κουτί άλλο. Τώρα τελευταία, επειδή υπάρχει και η ευαισθητοποίηση πλέον των γιατρών, μπορεί να πάρει κάτι καλύτερο, υπό ποια έννοια, ότι το συστατικό που λείπει, για παράδειγμα, στην νόσο του Αλτσάιμερ ή της άνοιας ή του Πάρκινσον ή της γνωστικής διαταραχής, δυσκολία στη σκέψη, σε πολλά άλλα νοσήματα όπως είναι η επιληψία. Αναφέρουμε τώρα σε νευρολογικά νοσήματα, το ίδιο συμβαίνει σε μεγάλη γκάμα πλέον ιατρικών ειδικοτήτων, ακόμα και στις χειρουργικές, γιατί γνωρίζουν ότι αυτό το στοιχείο το έχει στην ποσότητα την ικανή, το οποίο θα τον βοηθήσει και κάποια άλλα. Ενώ η διαφορά προφανώς από το κατάστημα που θα πάω, ναι με γράφει αυτό το στοιχείο, αλλά είναι στην ουρά μπροστά από όλα τα άλλα, τα οποία είναι φθηνότερα, τα οποία δεν έχουν τέτοια αξία, και το στοιχείο που θέλουμε υπάρχει μεν, αλλά κατεβάζει την τιμή απλά του προϊόντος και δεν βοηθά σε τίποτα τον ασθενή. Πώς προφυλάσσουμε έτσι τους ασθενείς μας και για να αισθάνονται ασφαλείς πρώτον, και δεύτερον να μην παίρνουν ακρίτως τέτοια σκευάσματα, γιατί αυτό κάνει καλό για την κούραση, γιατί αυτό κάνει καλό για την αδυναμία, γιατί αυτό κάνει καλό για τους ηλικιωμένους.
0: Ήταν τρία τα θέματα που θέσατε. Το ένα θέμα ήταν, είναι φυσικό, οπότε είναι ασφαλές. Είναι φυτικό μάλλον, οπότε επειδή είναι φυσικό, φυσικό, είναι ασφαλές. Αυτό είναι το ένα θέμα. Σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε το εξής. Στην αρχή είπαμε τι είναι φάρμακο. Και είπαμε ότι είναι κάθε ουσία που μπαίνει στον οργανισμό μας και του κάνει κάτι. Και αλλάζει κάποια πράγματα. Ναι, αλλά μια τέτοια ουσία θα μπορούσε να βελτιώσει και κάποια πράγματα, μια φυσιολογική λειτουργία που είναι ας πούμε διαταραγμένη και να τη βελτιώσει. Πολλά συμπληρώματα διατροφής λειτουργούν ακριβώς έτσι. Άρα λειτουργούν και σαν φάρμακα κάποιες φορές. Οι ρυθμιστικές αρχές όμως, επειδή είναι τρόφιμο, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει φάρμακο και απαγορεύεται και η διαφήμιση οποιοδήποτε συμπληρώματος διατροφής με ένδειξη φαρμάκου. Με ένδειξη δηλαδή σε συγκεκριμένη πάθηση. Παρόλο που μπορεί να κάνει καλό σε κάποιον. Ναι, αλλά απαγορεύεται η διαφήμιση του ως ένδειξη. Οπότε είναι, επειδή είναι φυσικό και φυτικό, είναι ασφαλές. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι όλα τα συμπληρώματα διατροφής φυτικά. Και αυτό δεν είναι κακό, ίσως είναι καλό. Γιατί όπως έλεγε ένας καλός μου φίλος καθηγητής φαρμακολογίας, μαζί με την ουσία που μου κάνει το αποτέλεσμα που θέλω όταν βράζω ένα τσάι συγκεκριμένο, ένα φασκόμηλο, μαζί με την ουσία που έχει μέσα διαλυμένη το τσάι που πίνω, που μου κάνει το καλό που θέλω, ας πούμε στο γαστρεντερικό μου, παίρνω και άλλες 1500 ουσίες που δεν ξέρω τι μου κάνουν, είτε σε χρόνια είτε σε οξία χρήση, σε οξία, μάλλον σε μοναδική χρήση. Δεν ξέρω τι μου κάνουν τα υπόλοιπα. Εγώ το παίρνω για εκείνο, μου κάνει εκείνο το καλό, αλλά τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι κάνουν. Άρα, αν εγώ απομονώσω εκείνο το καλό και το φτιάξω και είναι καθαρό, σαφώς έχω κάτι καλύτερο σε συμπλήρωμα διατροφής από το να είχα απλά το φασκόμηλο και να το έτρευα και να το έκανα τσάι. Άρα, το ότι είναι κάτι φυτικό δεν είναι απαραίτητα και το καλύτερο δυνατό. Είναι καλά κάποια φυτικά. Σαφώς. Σαφώς κάποια φυτικά είναι πάρα πολύ καλά. Και η παράδοση, η φαρμακευτική παράδοση και του ελληνικού λαού ιδίως, που έχουμε πάρα πολλά φαρμακευτικά φυτά, το δείχνει. Έχουμε το σπαθόχορτο, ας πούμε. Έχουμε προϊόντα τα οποία κάνουν δουλειά όσον αφορά το να σου δημιουργήσουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις. Τι σημαίνει όμως από την άλλη πλευρά ότι παίρνω όσο θέλω γιατί είναι φυτικό ή είναι φυσικό ή έχει τη φυσική ουσία? Σαφώς έχει τη φυσική ουσία, αλλά όπως γνωρίζετε πάλι πολύ καλά, δηλητηρίαση μπορεί να πάθει ο άνθρωπος ακόμα με το νερό. Άρα έχουμε δηλητηρίαση από την υπερβολική κατανάλωση νερού, πολλό δε μάλλον από μια ουσία που θα πάρουμε μέσα από ένα συμπλήρωμα διατροφής. Και έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που οδηγήθηκαν στα επίγοντα επειδή κατανάλωναν πολύ μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής για πολύ μακρό χρονικό διάστημα. Και βέβαια, ευτυχώς κάποιες από αυτές είναι αναστρέψιμες, κάποιες όμως δεν είναι. Και γι' αυτό πάλι επανέρχομαι σε αυτό που είπατε, ότι το καλύτερο απ' όλα είναι μιλήστε με τον γιατρό σας. Ο γιατρός σας σίγουρα ξέρει περισσότερα από εσάς. Ακόμα και αν εσείς πιστεύετε ότι δεν ξέρει περισσότερα από εσάς, τότε θα πρέπει να βρείτε ένα γιατρό που να πιστεύετε ότι ξέρει περισσότερα από εσάς, για να μπορεί να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που πραγματικά να γνωρίζει και να σας καθοδηγήσει για την υγεία σας. Είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Τα συμβιώνοντα διατροφή είναι μερικά που είναι πάρα πολύ καλά, κάνουν πάρα πολύ καλό στους ανθρώπους και όπως είπατε λειτουργούν πολλές φορές συνεργικά με το φάρμακο και βελτιώνουν. Και ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν είναι γιατί μπαίνουν στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Δηλαδή εμείς γεννηθήκαμε μικροί και τα νέα, τα μικρά παιδιά ως επιτοπλίστων δεν υποφέρουν από τις νόσους που υποφέρουμε όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία. Γιατί τα κύτταρά τους είναι νέα. Λειτουργούν πολύ πιο φυσιολογικά και όπως ακριβώς τα έπλασε ο Θεός να λειτουργούν φυσιολογικά. Όσο μεγαλώνουμε όμως σε ηλικία, να το πούμε λαϊκά, τα κύτταρά μας κουράζονται. Η ενέργεια που παράγουν είναι σαφώς χαμηλότερη από αυτή που παρήγαγαν όταν ήμασταν νέοι. Και αυτό έχει σαν συνέπεια γύρανση, έχει συνέπεια κάποιες φυσιολογικές λειτουργίες να γίνονται λίγο πιο δύσκολα, να μην γίνονται το ίδιο αποδοτικά. Εκεί λοιπόν με ένα συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξει ο γιατρός ή θα συμβουλέψει ο φαρμακοποιός, που θα γνωρίζει τον ασθενή όμως και θα γνωρίζει τι πραγματικά χρειάζεται, εκεί λοιπόν ένα συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να μπει μέσα στο κύτταρο και να βελτιώσει εκείνη τη λειτουργία που έχει πώς να το πω τώρα, που έχει υποβαθμιστεί. Αυτός είναι ο τρόπος που θα μπορούσαν τα περισσότερα λειτουργούν και κάποιοι λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργεί το φάρμακο. Όσον αφορά τώρα το τελευταίο κομμάτι που μιλήσαμε για το συμπλήρωμα διατροφής και το αν αυτό θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του με τη συμβουλή του θεράποντα γιατρού και ποιο από αυτά θα πρέπει να προτιμήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχω δει παντού να λένε όλοι στα συμπληρώματα διατροφής τι περιέχει. Και διαβάζουμε τι περιέχει και λέμε έχει Q10. Πολύ λίγοι άνθρωποι όμως μπαίνουν δίπλα για να δούνε πόσο Q10. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και τα συμπληρώματα διατροφής είναι επιστήμη και γίνανε πολλές μελέτες ούτως ώστε να ξέρει ο θεράπων γιατρός ότι το Q10 κάνει πολύ καλό, ας πούμε, στην νόσο Πάρκινσον. Έγιναν μελέτες. Στις μελέτες όμως αυτές, γιατί είναι ιατρικές μελέτες, χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη ποσότητα Q10, η οποία τη βλέπουμε στη μελέτη πώς είναι. Λίγοι άνθρωποι θα ψάξουν να δουν πόσο Q10 έχει αυτό που παίρνουν ή που έχουν επιλέξει να πάρουν επειδή είναι πιο φτηνό. Και διάλεξε το Q10 γιατί είναι μια πολύ ακριβή πρώτη ύλη. Έτσι. Και είναι πολύ δύσκολο να βρεις φτηνό συμπλήρωμα διατροφής με Q10 το οποίο να έχει μεγάλη συγκέντρωση. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άρα ο γιατρός όμως το προσέχει. Όταν του πούν παίρνω αυτό το σκεύασμα, θα πει για να δω, ακόμα και δεν το ξέρει. Και θα δει δίπλα πόσα μιλιγκράμμ ή σε κάποιες περιπτώσεις και μικρογραμμάρια έχει από το συμπλήρωμα διατροφής. Ξέρει να μας πει. Πολλές φορές μπορεί να μας συμβουλέψει πάρε 3 αντί για 1 για να κάνεις τη δουλειά σου από αυτό που πήρες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και πάλι επανερχόμαστε στην επικοινωνία με το θεράποντα γιατρό.
1: Όλοι μας που είμαστε εδώ και ενώ και οι τηλεθεατές μας αγαπούν αυτή την εκπομπή γιατί μιλάς στις ψυχές τους. Μιλάς στις ψυχές τους και με ειλικρίνεια. Πραγματικά αποδείξατε σαν την περιώνυμη ταινία με τον Ποπολάρο ότι είστε ο Ποπολάρος μας όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής και τις βιταμίνες, βάζοντας και στη θέση του το φάρμακο στις πραγματικές του διαστάσεις τις θεραπευτικές, δηλαδή βοηθώντας τον λαό, βοηθώντας όλους μας που είμαστε χρήστες και μάλιστα φοβισμένοι και ανενημέρωτοι, να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά και άφοβα. Να εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας και να μην θεωρούμε ματζούνι το συμπλήρωμα διατροφής ή μη απαραίτητη την βιταμίνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά και το καλό που μας κάνατε.
0: Σας ευχαριστώ εγώ. Ήταν τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
1: Πέρα από το λάλημά σας εδώ, έχετε και ένα βυζαντινό λάλημα, θα το πω και αυτό, ότι είστε ένας ικανότατος ιεροψάλτης και μάλιστα μας τιμήσατε ιδιαίτερα και σε ιδιαίτερες στιγμές μας να κάνετε τον χορό σε μυστήρια. Δεν θα πρέπει να τα κρύβουμε και αυτά, τα λέμε όλα εδώ μπροστά μας. Και πράγματι αυτό εδώ, το οποίο μου δώσατε σαν σενάριο, είναι πάρα πολύ λίγο για να καλύψει τον χρόνο που τόσο γαλαντόμα και ευγνωμονούμε την εκπομπή, γιατί σπάνια δίνονται τέτοιοι χρόνοι στην παγκόσμια 4Ε, γιατί έχει τόσο μεγάλη και ισχυρή θεματολογία που θέλει να τα στριμώξει όλα πραγματικά, και εμείς καταχρώμεθα ένα τέτοιο χρόνο που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί και 2 και 3 θέματα.
0: Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Οι βιταμίνες μας, τα συμπληρώματα διατροφής μας, είναι η ενημέρωσή μας. Ο λόγος, ο αγαθός.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

Άγνωστη, σεμνή, με την καρδιά γεμάτη πίστη στο Θεό και αγάπη στην Ελλάδα, έκλεισε τα μάτια στη ζωή. Ηρωική Μακεδονομάχος δασκάλα, η φωτεινή Αλατά Παπαδημητρίου πέρασε στην αιωνιότητα στις 2 Ιουλίου του 1972. Στην επέτειο αυτή από το θάνατό της, αντί για λουλούδια στον τάφο της, ας αποθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας στις μορφής της στο μεγαλείο.

Η Φωτεινή Αλατά γεννήθηκε στις Σέρες το 1885. Ήταν κόρη του γενναίου πλαρχηγού καπετάν Νικολή. Ήταν Γρηγοριάς, δηλαδή απόφυτος του κεντρικού παρθεναγωγείου Σερών που είχε ιδρύσει ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Δρακιντζής. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν διδασκαλία. Ως διδάσκαλοι διορίζονταν απόφοιτοι των αστικών σχολών. Τους διορισμούς έκαναν οι κατατόπους Μητροπολίτες που ήσαν και οι επόπτες. Η Φωτεινή τελείωσε το παρθεναγωγείο σε ηλικία 16 χρόνων. Ζήτησε από το ελληνικό προξενείο διορισμό σε σχολείο για να μπορέσει να συντηρεί και τους γονείς της. Η περιουσία τους είχε δημευθεί από τους Τούρκους. Ο πρόξενος της είπε ότι υπήρχε μία μόνον καινή θέση στο Στάρτζοβο που υπαγόταν στη Μητρόπολη Μελενίκου. Της τόνισε ότι το χωριό αυτό ήταν επικίνδυνο γιατί στην περιοχή κυριαρχούσαν οι Κομιτατζίδες. Ο πρόξενος έμεινε κατάπληκτος από την απάντηση της νεαρής δασκάλας. «Ευχαρίστως θα μεταβώ στο Στάρτζοβο για να εργαστώ εθνικά. Πιστεύω ότι ο Θεός θα με φυλάξει από τους Βουλγάρους. Αν δεν πάει κανείς εκεί, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?» Το Στάρτζοβο εθεωρεί το τόπος μαρτυρίου γιατί πολλούς Έλληνες είχαν σφαγιάσει Βούλγαροι. Στο σχολείο του δύσκολα πήγαιναν δάσκαλοι. Όσοι πήγαιναν έφευγαν μετά από λίγο ή στο τέλος του σχολικού έτους. Οι Βούλγαροι τους απειλούσαν ή τους σκότωναν. Την εποχή εκείνη η Μακεδονία μας ήταν υπόδουλη στους Τούρκους και υπέφερε πολύ από τους Βουλγάρους που είχαν δημιουργήσει το Κομιτάτο και την Εξαρχία. Το Κομιτάτο ήταν βουλγαρική οργάνωση. Οι Κομιτατζίδες προσπαθούσαν να εκβουλγαρίσουν τη Μακεδονία με την εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού, με τη δολοφονία ηγετικών στελεχών, ιδίως κληρικών, διδασκάλων, γιατρών, με την καταστροφή εκκλησιών, σχολείων και με άλλες απάνθρωπες πράξεις. Η Εξαρχία ήταν ανωτάτη αρχή της Βουλγαρικής Εκκλησίας που αποσχίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1872 και κηρύχθηκε σχισματική. Απετελείτο από Σύνοδο Βουλγάρων Επισκόπων και είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη. Δημιούργησε μεγάλο φανατισμό εναντίον των Ορθοδόξων Ελλήνων. Ο σκοπός τους δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του Μακεδονικού Αγώνος που την ιδέα του συνέλαβε ο Λάμπρος Κορομιλάς, πρόξενος της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και την υλοποίησε ο εθνομάρτης Παύλος Μελάς.

Το Στάρτσοβο απήχε 15 ώρες από τις Σέρες και 3 από το Μελένικο. Είχε 200 ελληνικές οικογένειες που ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία. Οι Έλληνες του Στάρτσοβου ήταν βουλγαρόφωνοι, γιατί βρίσκονταν ανάμεσα σε 70 φανατικά, σχισματικά βουλγαρικά χωριά. Είχαν όμως ελληνική συνείδηση και ήσαν ορθόδοξοι αφοσιωμένοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο παρά τις πιέσεις των κομιτατζίδων να προσχωρήσουν στην εξαρχία. Η 16χρονη Φωτεινή μαζί με τους γονείς της και τα λίγα πράγματά της, φορτωμένα σε ένα ζώο, έκαναν ένα πολύ κουραστικό ταξίδι. Βάδισαν επί 15 ώρες μέσα σε δύσβατους δρόμους πάνω στα βουνά. Στο Στάρτσοβο οι κάτοικοι τους υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη και ενθουσιασμό. Συγκινήθηκαν βλέποντας ένα μικρό κορίτσι να μην λογαριάζει τη ζωή του για να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα. Κατά την υποδοχή, ο δάσκαλος που ήταν τότε στο σχολείο την εχαιρέτησε στα βουλγαρικά. «Μα πού βρίσκομαι, σε βουλγαρικό ή σε ελληνικό σχολείο?» του είπε. «Ο κόσμος εδώ μιλάει βουλγαρικά, δεν ξέρει ελληνικά», είπε εκείνος. «Και εμείς τι κάνουμε?» του απάντησε η δασκάλα.

Η Φωτεινή ήταν μικρόσωμη αλλά χαριτωμένη. Είχε όμορφη ψυχή, γεμάτη πίστη στο Θεό και αγάπη στην πατρίδα. Το ανάστημα που της έλειπε το αναπλήρωνε με τη μεγάλη φλόγα του πατριωτισμού της ψυχής της, έλεγε ο Μητροπολίτης Ειρηναίος.

Η νεαρή δασκάλα με την ελληνική ψυχή πήρε τη γενναία απόφαση να κάνει το χωριό ελληνόφωνο. Το σχολείο είχε 120 παιδιά. Αρχικά ήταν μονοτάξιο. Το 1900 έγινε διτάξιο. Διορίστηκε και δεύτερος δάσκαλος. Όμως αυτός ερχόταν για λίγο και έφευγε. Η Φωτεινή ήταν η πρώτη δασκάλα που πήγε στο χωριό. Δάσκαλος τότε ήταν ο Αντώνης Πλουμής. Η Φωτεινή πήγαινε το πρωί στο σχολείο και έφευγε το βράδυ. Την ημέρα δίδασκε τα παιδιά και το βράδυ τους γονείς των παιδιών, χωριστά τους άνδρες, χωριστά τις γυναίκες. Τους μάθαινε να μιλούν ελληνικά. Πολύ τη βοηθούσε η μητέρα της Ευδοκία, που γνώριζε τη βουλγαρική γλώσσα και μετέφραζε από τα βουλγαρικά στα ελληνικά. Μέσα σε 6 μήνες οι μεγάλοι μπορούσαν να μιλάνε και να σκέπτονται ελληνικά. Το χωριό είχε γίνει ελληνόφωνο.

Οι κάτοικοι του Σταρτσόβου είχαν επηρεαστεί από τα βουλγαρικά έθιμα στις γεννήσεις, στις βαφτίσεις, στους γάμους, στις κηδείες, αλλά και στις κοινωνικές εκδηλώσεις, γιορτές, πανηγύρια, χορούς, τραγούδια. Η νεαρή δασκάλα αγωνίστηκε για την κατάργηση των βουλγαρικών και την εισαγωγή των ελληνικών εθίμων. Φρόντιζε να πηγαίνει σε όλες τις οικογενειακές εκδηλώσεις για να γίνονται σύμφωνα με τα ελληνικά έθιμα. Με τις μαθήτριές της στόλιζαν την ύφη και τραγουδούσαν τα τραγούδια του γάμου. Μάθαινε σε όλους ελληνικούς χορούς και δημοτικά τραγούδια. Κάθε Κυριακή απόγευμα στην πλατεία του χωριού χόρευαν ελληνικούς χορούς με επικεφαλής τη δασκάλα. Μεγάλη ήταν η προσφορά της στις γυναίκες του χωριού, μικρές και μεγάλες. Τις μάζευε και τις μάθαινε να κεντούν εργόχειρα με σκηνές από την ιστορική και λαϊκή μας παράδοση. Τις μάθαινε να μαγειρεύουν, να συγγυρίζουν τα σπίτια τους, να διαπαιδαγωγούν σωστά τα παιδιά τους. Έγινε η ψυχή και ο σύμβουλος του χωριού.

Η Φωτεινή δεν μετέδιδε μόνο ξερές γνώσεις στα παιδιά, φρόντιζε και για την τόνωση του εθνικού τους φρονήματος. Με τη διδασκαλία της ιστορίας, με τα πατριωτικά και δημοτικά τραγούδια, αναπτέρωνε το εθνικό τους φρόνημα και τους μετάγγιζε το ηρωικό πνεύμα. Τις ζητούσαν όπλα για να πολεμήσουν τους Βουλγάρους. «Δεν είναι ακόμη καιρός», τους απαντούσε αυτή. «Όταν μεγαλώσετε, η μάνα μας Ελλάδα θα σας δώσει όπλα για να χτυπήσετε τους Βουλγάρους και τους Τούρκους μαζί, για να τους διώξετε από την ένδοξη Μακεδονία μας. Μόνο προσέξτε να φανείτε γενναίοι σαν Μακεδόνες». «Θα φανούμε, κυρία, θα φανούμε», έλεγαν όλα μαζί. «Θα σας ειδώ», τους απαντούσε με χαμόγελο, γεμάτη χαρά εκείνη. Ένας πανέξυπνος μικρός της είπε μια μέρα: «Κυρία, δώσ' μας τώρα για να μας δεις από τώρα».

Ακόμα η Φωτεινή εφρόντιζε να τονώσει την πίστη στο Θεό. Κάθε Σάββατο απόγευμα μετά τον Εσπερινό μαζεύονταν στον άρθικα της εκκλησίας άνδρες και γυναίκες και τους εξηγούσε το Ευαγγέλιο. Στην εκκλησία του προστάτη Αγίου τους, του θαυματουργού Αγίου Μινά, υπήρχε σήμαντρο. Με δικές της ενέργειες κτίστηκε κοδωνοστάσιο και τοποθετήθηκε σε αυτό καμπάνα. Ο Μητροπολίτης Μελενίκου Ειρηναίος, μια μεγάλη μορφή εθνική και εκκλησιαστική, επισκεπτόταν τακτικά το σχολείο. Εκτιμούσε βαθιά τη δασκάλα Φωτεινή για την τόλμη, την αυταπάρνηση και την αφοσίωσή της στο καθήκον.

Όταν άρχισε ο Μακεδονικός αγώνας, προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες η Φωτεινή. Ήταν σύνδεσμος μεταξύ Σταρτσόφου, Μητροπολίτου Ειρηναίου και καπετάν Μητρούση, που ήταν ο πλαρχηγός από τις Σέρες. Φρόντιζε για την τροφοδοσία του σώματός του και αυτός της έδινε όπλα για να αμήνονται οι Σταρτσοβινοί κατά των Βουλγάρων. Την είχε εφοδιάσει το προξενείο με ένα ειδικό επανοφόρι που είχε εσωτερικές τσέπες. Μια νύχτα πήγε στο δάσος που ήταν κοντά στο χωριό και μετά από συνεννόηση με τον καπετάν Μητρούση πήρε από αυτόν 20 μικρούς γκράδες. Τους έβαλε στις εσωτερικές τσέπες του επανοφοριού και τους έκρυψε μέσα σε άδειους τάφους στο νεκροταφείο του χωριού. Την επόμενη νύχτα τους πήραν οι αγωνιστές του Σταρτσόφου. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές. Η δράση της προκάλεσε το άσπροντο μίσος των Βουλγάρων. Αποφάσισαν να τις συλλάβουν και να τις σφαγιάσουν. Χρησιμοποίησαν πολλά μέσα. Τη Βουλγάρα δασκάλα του γειτονικού χωριού Κνόβο. Αυτή της έκανε τακτικά επισκέψεις και την κάλεσε επίσημα στην εθνική τους γιορτή στις 11 Μαΐου. Εορτή των Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλου. Η Φωτεινή κατάλαβε το σκοπό της και δεν πήγε. Άρχισαν οι απειλές να φύγει από το χωριό, γιατί διαφορετικά το κεφάλι της θα το στείλουν στη Σόφια και το σώμα της θα το κάνουν τόσο μικρά κομματάκια που θα μπορούν τα μυρμήγκια να το σηκώσουν. Όμως η ηρωική Ελληνίδα δεν έφυγε. Αν ο Θεός επιτρέψει να μεθανατώσουν τα αιμοβόρα αυτά θηρία, θα προστεθεί ένα ακόμη θύμα στα τόσα πολλά υπερπίστεως και πατρίδος. Άλλη φορά την έσωσε η Θεία Πρόνοια από βέβαιο θάνατο. Έστειλαν έναν ζητιάνο στο σχολείο για να τη συλλάβει. Απέναντι στο νεκροταφείο ήταν κρυμμένοι κομιτατζίδες για να την εκτελέσουν. Την ημέρα εκείνη, 9 Δεκεμβρίου, εορτή της Αγίας Άνης, κατ' εξαίρεση δεν έκαναν μάθημα. Ύστερα από θερμή παράκληση γέροντος προεστού, μέλους της σχολικής εφορίας που πάντρευε την κόρη του. Είχε γίνει εκκλησιασμός των μαθητών και η δασκάλα με τα κορίτσια είχαν πάει να στολίσουν την νύφη και να τραγουδήσουν τα τραγούδια του γάμου. Ο πατέρας της νύφης είδε από τον εξώστη του σπιτιού του τον ζητιάνο και κατάλαβε από τις κινήσεις του ότι ήταν κομιτατζής. Χτύπησε την καμπάνα και οι κομιτατζίδες εξαφανίστηκαν.

Στις 12 Δεκεμβρίου του 1904, ο αρχικομιτατζής Ντοτσιόφ με 100 άνδρες ήρθαν στο χωριό και απέτησαν από τους χωρικούς να προσχωρήσουν στην εξαρχία, να βοηθήσουν οικονομικά το κομιτάτο και να διώξουν τους δασκάλους και τους παπάδες. Οι Σταρτσοβινοί, για να αποφύγουν τη σφαγή, υπέγραψαν, έδωσαν 100 λίρες και υποσχέθηκαν πως θα διώξουν τους δασκάλους. Στη συνέχεια ενημέρωσαν τον Ειρηναίο. Στις 18 Δεκεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, οι δάσκαλοι έφυγαν προσωρινά, ενώ όλοι έκλαιγαν και ήρθαν στο Μελένικο. Ο Μητροπολίτης Ειρηναίος, μετά από πολλά διαβήματα, επέτυχε ως Θεοτούρκος Γενικός Διοικητής των Σερών να στείλει στο Στάρτζοβο τμήμα στρατού από 80 έως 90 άνδρες. Οι κομιτατζίδες δεν τολμούσαν πλέον να πλησιάσουν. Στις 17 Ιανουαρίου του 1905, ο Ειρηναίος με το διάκο του συνόδευσαν τη Φωτεινή στο ταξίδι για το Στάρτζοβο με μουλάρια. Ρίχνε πυκνό χιόνι και το κρύο ήταν διαπεραστικό. Η δασκάλα κινδύνευσε να πεθάνει από την παγωνιά. Ο δάσκαλος Αντώνης Πλουμής δεν ξαναγύρισε. Έγινε δημοσιογράφος. Το επόμενο έτος, 1905-1906, ο Μητροπολίτης μετέθεσε τη Φωτεινή στο Σιδηρόκαστρο γιατί κινδύνευε από τους κομιτατζίδες. Το Σεπτέμβριο του 1906 ξαναγύρισε στη θέση της στο Στάρτζοβο. Τον Αύγουστο του 1906, με απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο Ειρηναίος ανέλαβε τη διεύθυνση της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Το Μάρτιο του 1907, το στρατιωτικό απόσπασμα των Τούρκων απεχώρησε από το χωριό. Τώρα οι κομιτατζίδες θα μπορούσαν να μπαίνουν στο χωριό, να σφάζουν, να ρημάζουν. Οι Σταρτσοβινοί έκαναν σύσκεψη στο σχολείο και αποφάσισαν αντεπίθεση. Με ενέργειες της δασκάλας δημιουργήθηκαν ανταρτικά αμυντικά σώματα κατά των βουλγαρικών συμμοριών. Το κυριότερο ανταρτικό σώμα ήταν του καπετάν Τσιότσιου ή Τόσκα. Όπλα τους έδωσε το Εθνικό Κέντρο στις Σέρες. Η ηρωική και μαρτυρική αυτή περίοδος κράτησε 5 χρόνια. Χρόνια θυσιών και μαρτυρίου για να μείνουν Έλληνες και Ορθόδοξοι. Μετά από τόσους αγώνες ήλθε η ημέρα του λυτρωμού. Ο ελληνικός στρατός προήλασε στην πολύπαθη Μακεδονία. Ο αέρας της ελευθερίας έπνευσε απ' άκρη σ' άκρη. Οι κομιτατζίδες εξαφανίστηκαν. Οι βασανισμένοι Έλληνες αισθάνονταν ανέκφραστη χαρά. Οι Σταρτζοβινοί έκαναν δοξολογία στον Άγιο Μινά και πανηγύρισαν. Πολλοί κατετάχθησαν ως εθελοντές στον ελληνικό στρατό. Ήταν έτοιμοι να καταλάβουν τη Σόφια, όμως οι Βούλγαροι ζήτησαν ανακοχή και σταμάτησαν οι εχθροπραξίες.

Τον Αύγουστο του 1913 υπογράφτηκε η συνθήκη του Βουκουρεστίου που ήταν άδικη για την Ελλάδα. Ελληνικότατες περιοχές, πόλεις ποτισμένες με αίμα όπως το Μελένικο, το Πετρίτσι, το Στάρτσοβο, η Στρόμνιτσα, το Μοναστήρι, η Αχρίδα, η Γευγελή, το Κρούσοβο, τις οποίες είχε ελευθερώσει ο ελληνικός στρατός, τις έδωσαν στους βόρειους γειτονές μας. Η Μακεδονία ακροτηριάστηκε. Οι ηρωικοί Σταρτσοβινοί θα έμεναν στους Βουλγάρους. Αποφάσισαν να φύγουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα για να μείνουν Έλληνες και Ορθόδοξοι, έστω και μακριά από το αγαπημένο τους χωριό. Ελάχιστα πράγματα πήραν μαζί τους, μαζί με την εικόνα του Αγίου Μινά. Έκαψαν στο νεκροταφείο τα οστά των προγόνων τους, τα αρχεία του σχολείου. Έβαλαν φωτιά στα σπίτια τους, όχι στην εκκλησία και στο σχολείο. Άφησαν το χωριό τους μέσα στις φλόγες και ακολούθησαν τον ελληνικό στρατό. Έκτισαν το νέο Πετρίτσι στη δεξιά όχθη του ελληνικού στριμώνα. Το ηρωικό Στάρτσοβο έγινε θρύλος, έμεινε σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας στη Βόρεια Μακεδονία. Δυστυχώς ανήκει στις αλυσμόνητες χαμένες πατρίδες. Με πόνο έγραψε γι' αυτό ο Μητροπολίτης Ειρηναίος. «Δάκρυα κυλά στα μάτια μου το ένδοξο όνομά

Η ηρωική δασκάλα είχε παραμείνει στο Στάρτζοβο επί 9 χρόνια και ένα χρόνο στο σιδηρόκαστρο. Εργάστηκε με αυταπάρνηση σύμφωνα με την ελληνική της συνείδηση. Κατά το διάστημα αυτό πέρασαν από εκεί 8 διδάσκαλοι. Κανείς δεν έμεινε περισσότερο από ένα χρόνο. Το 1911 παντρεύθηκε με τον μεγαλέμπορο των Σερών Αθανάσιο Παπαδημητρίου και απεχώρησε από την εκπαίδευση γιατί ο άνδρας της δεν ήθελε να εργάζεται. Αφοσιώθηκε στην οικογένειά της. Απέκτησε 6 παιδιά. Όμως πέρασε πολλές δοκιμασίες στη ζωή της. Μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, οι Βούλγαροι αποχωρώντας έβαλαν φωτιά στην πόλη των Σερών. Κατά τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά κάηκε το σπίτι τους και το κατάστημα του άνδρα της. Από τα 6 παιδιά της έζησε μόνον ένα κορίτσι, η Ευδοκία. Το 1921 πέθανε και ο άνδρας της. Για να δώσει διέξοδο στην οδύνη της, επέστρεψε στο σχολείο, κάνοντας παιδιά της όλους τους μαθητές της. Όταν επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί, θα έπαιρνε σύνταξη μειωμένη, γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία για τα χρόνια του Σταρτσόβου. Αναζήτησε τον Ειρηναίο και τον βρήκε Μητροπολίτη Κασανδρίας. Ο Μητροπολίτης συγκινήθηκε πολύ. Έκανε έκθεση στον Πρωθυπουργό για την εθνική δράση των τότε διδασκάλων και της Φωτεινής Σαλατά. Η έκθεση αυτή είναι ένα πολύτιμο ντοκουμέντο για τη συμβολή των διδασκάλων στο μακεδονικό αγώνα. Ως πρόεδρος της τότε σχολικής εφορίας του Σταρτσόβου παρεκάλεσε θερμά να δοθεί στη Φωτεινή Αλατά αυξημένη σύνταξη προς περίθαλψη του γύρατος αυτής. Τον Απρίλιο του 1941, υπέρ από τον Στριμώνα Ελληνική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη παρεχωρήθησαν από τους Γερμανούς στους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι αναζήτησαν τη δασκάλα, αλλά δεν τη βρήκαν. Είχε καταφύγει λίγο πριν στη Θεσσαλονίκη. Ανετίναξαν το σπίτι της. Με τη λήξη του πολέμου, οι Βούλγαροι έφυγαν. Η Φωτεινή γύρισε στην πατρίδα της και έζησε αθόρυβα και φτωχικά. Κανείς δεν γνώριζε τις εθνικές της υπηρεσίες, γιατί από ταπεινοφροσύνη δεν ήθελε να μιλάει για αυτές. Εδώ ήθελα να τη γνωρίσει και η Ναταλία Μελά. Το Σεπτέμβριο του 1958 την ευράβευσε η Ακαδημία Αθηνών με εισήγηση του Παναγιώτη Μπρατσιώτη ότι διαχρόνου μακρού και δουλευούσης της Μακεδονίας ουκ απέλειπε προκινδυνεύουσα εις τη των Ελλήνων παιδων αγωγήν και παιδείαν, παράδειγμα γενωμένη της εις την ελληνική παιδείαν αφοσιώσεως. Εξεδίμησε προς Κύριον στις 2 Ιουλίου του 1972. Η κηδεία της έγινε με μεγάλες τιμές. Της απένιμαν τιμές ανωτέρου αξιωματικού εν ενεργεία.

Κεφάλαιο 16. Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λύστραν, και ειδού μαθητής της είναι εκεί, ονόματι Τιμόθεος, ιός γυναικόστινος Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, ως εμαρτυρήτω υπό τον εν Λύστρης και Ικωνίου αδερφών. Τούτον ηθέλησεν ο Παύλος συν αυτό εξελθήν, και λαβών περιέτε μεν αυτόν δια τους Ιουδαίους, τους όντας εν της τόπης εκείνης. Είδησαν γάρ άπαντες τον πατέρα αυτού ότι Έλλην υπήρχεν. Ως δε διεπορεύοντοτας πόλης, παρεδίδουν αυτής φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμένουν εκκλησίε, εστερεούντο τη πίστη και επερίσσευον το αριθμό καθημέραν. Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κολληθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος, λαλήσε των λόγων εν τη Ασία, ελθόντες κατά την Μυσίαν, επείραζον κατά την Βυθινίαν πορεύεστε, και ουκίασεν αυτούς το Πνεύμα. Παρελθόντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα, και όραμα δια της νυκτός όφθη το Παύλο. Ανήρτης ειν Μακεδόν εστός, παρακαλών αυτόν και λέγον, διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξερθήνει στην Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλητε ημάς ο Κύριος, ευαγγελίσαστε αυτούς. Αναχθέντες ούν από της Τροάδος, ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούσι εις Νεάπολην. Εκείθεντε εις Φιλίππους ή της εστίν πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας, πόλης Κολονία. Είμεν δε εν ταύτη τη πόλη, διατρίβοντες ημέρα στινάς. Τητε ημέρα των Σαββάτων εξήλθομεν έξω της πόλεως, παραποταμών, ου ενομίζετο προσευχή είναι. Και καθίσαντες ελαλούμεν τες συνελθούσες γυναιξή. Και της γυνή ονόματι Λυδία, Πορφυρόπολης πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη των Θεών οίκουεν. Εις ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν προσέχειν της λαλουμένης υπό του Παύλου. Ως δε βαπτίστηκε ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα, «Η κεκρή κατέμε πιστήν το Κυρίο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσα το ημάς». Εγένετο δε πορευωμένων ημών εις προσευχήν, παιδίσκι τινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και ημίν έκραζε λέγουσα. Ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας.

Τούτο δε επί επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι, είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ήρθε και εις τη Δέρβην και Λίστραν. Εκεί υπήρχε κάποιος μαθητής ονομαζόμενος Τιμόθεος, από μητέρα Ιουδαία, η οποία είχε πιστέψει, και από πατέρα Έλληνα. Οι αδερφοί των Λίστρων και του Ικονίου τον εκτιμούσαν πολύ. Ο Παύλος ήθελε να πάει ο Τιμόθεος μαζί του και τον επήρε και τον περιέτεμε εξαιτίας των Ιουδαίων που ευρίσκονται εις τα μέρη εκείνα, διότι όλοι εγνώριζαν ότι ο πατέρας του ήταν Έλλην. Και καθώς περνούσαν από τας πόλεις, παρέδιδαν εις αυτούς τας αποφάσεις που είχαν ληφθεί από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους εις την Ιερουσαλήμ για να τα στηρούν. Και έτσι εκκλησίε εστερεούν το εις την πίστην και κάθε ημέραν ύυξανε ο αριθμός των. Αφού επέρασαν την Φρυγίαν και την χώραν της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν το λόγο εις την Ασία, όταν έφτασαν εις τα μέρη της Μυσίας, προσπαθούσαν να βαδίσουν προς τη Βυθινία, αλλά δεν τους άφησε το Πνεύμα. Αφού δε προσπέρασαν την Μυσίαν, κατέβηκαν εις την Τροάδα. Κατά τη νύχτα παρουσιάστηκε όραμα εις τον Παύλον. Κάποιος άνδρας Μακεδόν εστέκετο και τον παρακαλούσε λέγον: «Πέρασε εις τη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, εζητήσαμεν αμέσως να φύγομεν δια τη Μακεδονίαν, διότι συμπεράναμε ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρομεν εις αυτούς το χαρμόσυνο άγγελμα. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από την Τροάδα, επλέψαμεν κατευθείαν εις την Σαμοθράκην, την δε επομένην εις την Νεάπολην, και απ' εκεί στους Φιλίππους, η οποία είναι η πρώτη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, μια αποικία ρωμαϊκή, και εμείναμεν εις την πόλη αυτήν μερικές ημέρες. Την ημέρα του Σαββάτου ευγήκαμεν έξω από την πόλη σε μέρος κοντά εις τον ποταμό, όπου ενομίζαμεν ότι υπήρχε τόπος προσευχής, και καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν μαζευθεί εκεί. Κάποια γυναίκα από την πόλη των Θυατήρων, ονομαζομένη Λιδία, η οποία επολούσε Πορφύραν, γυναίκα θεοσεβής, άκουε, και ο Κύριος της άνοιξε την καρδιά δια να προσέχει εις όσα έλεγε ο Παύλος. Όταν ευαπτίστηκε αυτή και η οικιακή της, μας είπε: «Εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριον, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου», και μας επίεζε. Καθώς επηγαίναμε εις τον τόπο της προσευχής, μας συνήντησε κάποια υπηρέτρια που είχε πνεύμα μαντικών και με τη μαντία έφερνε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολούθησε τον Παύλο και εμάς και εφώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και σας αναγγέλουν τον δρόμο της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές ημέρες. Ο Παύλος ήταν πολύ αγανακτισμένος και στραφής είπε εις το πνεύμα: «Σε διατάσσω εις το όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Και εκείνη τη στιγμή ευγήκε.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ονομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων Παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εμπατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προ τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό χρυσό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδώ γάρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθαν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά με. Ραντί με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνεί με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτί με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πεμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει η θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχου.
2: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τε οδή αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τήρωτα εντολά σου του φυλάξεω τη φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί η σανέο Δήμου του φυλάξωση τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες ήμου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω, αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμα σου μελετή σου, ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησών με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσε επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεούκ εν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγκυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον ταλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμα σε σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστειν αριθμός. τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάποψην της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνεται και ψάλιν και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσουσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσε οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ίδιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον.
3: Νήστητε Κύριε τον απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ήτην ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικυκλήμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: υδάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακόντων διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Δόξασι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάση της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και έστα τας ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν της οφελέτης ημών, τιμήσανε και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψηθέσαι το σταυρό επουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του σωτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του Χριστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγό αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έγινε τσιν όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Καινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθίδαση και σύες ημών, πανήμτε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε σου και λέσε βασιλεύειν και χορήγην αυτής ουρανώθεν την νίκην. Διότι εντεκέως των Θεών.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, που και έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο είναι επιτιθεμένον μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι Συ επάταξας πάντας τους ευθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη Σου ενεπάγησάν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου, που και έστην ίασες εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου, που και έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ωσί φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την ημέραν σκυτροπάζων επορευόμενο. Ότι εψώοι μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκές την ίασης εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκισταν από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκουον και ως άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκέχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ Κύριε ήλπισα, Συ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιχας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και περιμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες μη αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστρέψεις απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζου. Εδίψησέ σε η ψυχή μου προς απλώσεις η σάρξη μου, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδου. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσου σύσου. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσε ως ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθης σε μελέτων σε. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου.
Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτι εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό. Ό,τι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδειο. Εν της όρθρης εμελέτουν εισέ, ό,τι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου. Εγκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας σου και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω εναντίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην μετά των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ωσοί τραυματίε καθεύθονται σεν τάφο όνου και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δόμε εν λάκο κατ' οτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν δόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου υστέρησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη τις νεκρίσεις ποιείς θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσουν τέσσι. Μη διηγήσετε έτσι εν τον τάφο του ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κυρία αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου, πάσα στα ανταποδώσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσει σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότου σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υφτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίης εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και τιμήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να απέχουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε να θυμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Υιούς, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες με. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρε αυτού,
ως διάνθος του αγρούτος εξανθείς. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει. Και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντερών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι που δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκω. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωτοελαιός ότι επισύλβησε. Γνώρισον μη Κύριε οδόν ενή πορεύσομε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Άγιος της Εκκλησίας Χριστού, αστράτης της πέραση, τες των χαρίτων αυγές, παμακαριάκηθε, σιγά.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός κατά το πλήθος των κυρμών σου εξάλληψον τα νόημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με σκηδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικίες το κτινεσθέσαι. Η δούγαρα ανομίες την ελήφθην και να αμαρτίες οικείς έμε η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπέρχιον αλευκαθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκέφρωση να αγαλιάσονται ως θέα ενταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράκτησον εν ημί ο Θεός και πνεύμα αυτά συγκέντρισον της εγκάτης μου. Μία απορρίφθην από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία της σωτηρίου σου και πνευματική μονικό στήριξόν με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε ως στόμα και λένε σύν σου. Ό,τι θέλησας θυσία ανέδωκα άνολο καυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουν επί το

0: αμήν το ξύλον της ζωής εν μέσω της ψυχής αυτού την πίστην σου Χριστέ και ακτιμένος ο μάρτης σου του παραδείσου της Εδέμ τιμιότερος γέγονε το γάρ δέντρον της απάτης του όφεως αφανίσας παρησία του πνεύματος εστεφανώθη τη δόξη σου πολύ έλε.
1: Τη δόξη σου πολύ έλε.
0: Ομεν μάρτυρας των της πόλεως ημών προϊστάμενων ως την πόλη ημών ως γυμνάσιον της ιδίας φυλάτων αθλήσεως ως παρησίαν οπλισάμενος και των πέλεγιν έχων της αληθείας διείς απέτε με το της πλάνης φυτών συνεγύρηκε ημάς προς εργασίαν των καλών εκβοόμενουν συν αυτό το Χριστό σήμων

Την Τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου, του Κουβουκυλαρίου ή Θαλαμιπόλ. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Ανατολίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου Θεοδότης, Διομήδους Ευλαμπίου, Ασκληπιάδου και Γολυνδού. Και αυτή η μέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκιανού, ο Άγιος Οσιομάρτης Γεράσιμος ο Νέος, ο εκ μεγάλου χωρίου Ευρυτανίας, εν Κωνσταντινοπόλη μαρτυρήσας εν έτη 1812 ξηφιτελιούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι τη δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασυμπηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει.

0: Το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύκτο.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, έρθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφηση ημίν τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφελέτης ημών, και μη σερέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Τελεύτησεν, αλλά ελθόν επίθεσ την κύρα σου επ' αυτήν και ζήσετε. Και γερθείς ο Ιησούς συγκολούθησεν αυτό και οι μαθητέ αυτού. Και ειδού γινή αιμορροούσα 12 έτη, προσελθούσα όπισθεν.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

0: Θεός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία το έθνη παντή τη αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε
1: δόξα Σύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Αγίας Δημήτρος, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανιών Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολολιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Ιακήθου και Θεοπίστης, όν την ύμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελέημο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα, βοήθειά μας.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα 3 Ιουλίου στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Ιουλίου 1883 γεννιέται στην Πράγα ο συγγραφέας της δίκης Φραντς Κάφκα. Σε αυτό το έργο ο Κάφκα θα δώσει την τραγική εικόνα του ανθρώπου, ο οποίος συνθλίφθηκε ανάμεσα σε δυνάμεις που ο ίδιος δημιούργησε, μα που δεν μπόρεσε πια να ελέγξει. Φοβερά απεσιόδοξος για το σημερινό άνθρωπο, πρέπει να λειτουργεί ως παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Ιουλίου 1884 εγγενιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Ντόμ Τζόουνς. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Τσάρλς Ντόουν και Έντουαρν Τζόουνς.
1: Ιουλίου 1976. Ο Αντόλφος Σουάρεθ είναι ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ισπανίας μετά την 40χρονη δικτατορία του Φράνκο.
0: Ιουλίου 1988. Το αμερικανικό αντιτορπιλικό Βενσέν εκτοξεύει πύραυλο εναντίον Ιρακινού επιβατικού αεροσκάφους, το οποίο εξέλαβε ως στρατιωτικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 290 επιβαίνοντες.
1: Ιουλίου 2005. Οι Πρωθυπουργοί Ελλάδος και Τουρκίας εγγενιάζουν στη γέφυρα των Κήπων την έναρξη κατασκευής του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου.
0: Ιουλίου 2005 ολοκληρώνονται οι μεσογειακοί αγώνες στην Αλμερία της Ισπανίας, με την Ελλάδα να κατακτά 13 χρυσά, 15 ασημένια και 31 χάλκινα μετάλλια, τερματίζοντας έκτη στο σχετικό πίνακα.
1: Φίλοι μας, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 3 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Σιακίνθου του Κουβικουλαρίου, του Αγίου Ανατολίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου Θεοδότης, Δολυνδούχ και του συναυτής Διομίδου, Σευλαμπίδου και Σκληπιάδου, των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκιανού, του Αγίου Οσιομάρτυρος Γερασίμου του Νέου του Καρπενισιώτου, την σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας της επωνομαζομένης Γαλακτοτροφούσης και την μνήμη του Αγίου Φιλίππου, Μητροπολίτου Μόσχας και του Οσίου Ανατολίου του Εσπηλαίου Ρώσων. Ένα από τα ωραιότερα αισθήματα που αναπτύσσονται στις ευγενικές και ταπεινές καρδιές είναι το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Την ευγνωμοσύνη, άλλη την είπα λουλούδι, άνθος που σκορπίζει άρωμα θείο γύρω του, και άλλοι την χαρακτήρισαν ως άρωμα καρδιάς. Και πράγματι, τι ωραιότερο από την ευγνωμοσύνη για εκείνον που έλαβε κάποια χάρη απέναντι του ευεργέτου του? Τότε το αίσθημα αυτό είναι χρέος. Είναι όμως αλήθεια πως το ευωδιαστό τούτο λουλούδι σπανίως φυτρώνει στην καρδιά του ανθρώπου. Εύκολα λησμονούμε την ευεργεσία και παρακάμπτουμε το χρέος της ευγνωμοσύνης. Και όπως λέγεται, σπανίως συναντώνται η ευεργεσία με την ευγνωμοσύνη. Αυτό φανερώνει και το παράπονο του Θεού, του μεγαλυτέρου μας ευεργέτου. Το βόδι, λέει, γνωρίζει τον κτήτορά του και το γαϊδουράκι το παχνί του κυρίου του, αλλά οι άνθρωποι, τα παιδιά μου που εγώ έπλασα, με αγνοούν. Έγνοβους των κτισάμενων και όνος την φάτνην του κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ου και έγνο και ο λαός μου ου συνήκεν. Και ο Χριστός, όταν θεράπευσε τους 10 λεπρούς και μόνο ένας επέστρεψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, το ίδιο παράπονο εξέφρασε ο Κύριος εμέσως. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού, ουχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό. Συμβαίνει μάλιστα συχνά η ευεργεσία να αμείβεται και με αχαριστία. Την κατάσταση αυτή εκφράζει ο προφήτης με μια ωραία παραβολική εικόνα. «Εις τόπον παχύν εφύτευσα αμπελώνα και φραγμόν περί των αμπελώνα έθηκα και οκοδόμησα πύργων εν μέσω αυτού και έμεινα του ποιήσε στα φυλήν και επίησε ακάνθας». Έτσι μοιάζει η διαγωγή των αχαρίστων, οι οποίοι αντί στα φυλής, δηλαδή αντί ευγνωμοσύνης, αποδίδουν ακάνθας, δηλαδή αχαριστία. Βεβαίως ο Θεός και ο ευεργετών άνθρωπος δεν έχουν ανάγκη από την ευγνωμοσύνη μας. Είναι όμως χρέος του ευεργετηθέντος, ιδιαιτέρως έναντι των καθημερινών ευεργεσιών του Θεού, μόνο την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας μπορούμε να προσφέρουμε ως ανταπόδομα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας θυμίζει αυτό το παντοτινό μας χρέος, να ευχαριστούμε ευγνωμόνως τον Θεό, υπερπάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Σε αυτές τις σκέψεις μας οδήγησε ο διάλογος του μάρτυρος Ιακύνθου που τιμούμε σήμερα με τον διώκτη αυτοκράτορα Τραγιανό.

Ο Άγιος Ιάκυνθος γεννήθηκε τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα στην ονομαστή Αγιωτόκο Κεσάρια, την κατόπιν πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου. Το όνομά του σημαίνει Ζουμπούλη, το γνωστό σεμνό λουλούδι που τόσο όμορφα ευωδιάζει την άνοιξη. Και ο Άγιος στάθηκε στην κυριολεξία Ιάκυνθος, γιατί με την πίστη του, με την αγιασμένη πολιτεία του και το μαρτύριό του, έκαμε πράγματι να ευωδιάσει η Εκκλησία του Χριστού από ευωδία θεϊκή. Από την Κεσάρια ο Ιάκυνθος βρέθηκε στην πρωτεύουσα της κρατεάς τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Ρώμη. Πεπαιδευμένος και προσινής, εντυπωσίαζε με την ευγένεια του ήθους του και την σοβαρότητα συγχρόνως. Η μόρφωσή του και η κοινωνική του τάξη γρήγορα τον οδήγησαν στο αξίωμα του κουβικουλαρίου των Ανακτόρων. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο Τραγιανός και ο Ιάκυνθος, αξιωματούχος της προσωπικής του φρουράς, είχε την ευθύνη για τη φρούρηση του κοιτώνου του αυτοκράτορος. Ο Καπαδόκης αξιωματικός επιτελούσε το καθήκον του με υποδειγματική προσοχή και επιμέλεια, ανεπηρέαστος από την ματαιότητα και τις συνήθειες του ιδωρολατρικού περιβάλλοντος των Ανακτόρων. Υπηρετούσε τον Τραγιανό κατά τρόπο άψογο, ως εκαθήκοντος, όμως η ψυχή του ανήκε στο Χριστό, τον οποίο ελάτρευε με όλη του την καρδιά. Σε αυτόν έβρισκε πλήρη εφαρμογή ο ψαλμικός λόγος «Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου». Όμως η Ρώμη τότε ήταν η καρδιά της ιδωρολατρίας και ο αυτοκράτορς σκληρός διώκτης των χριστιανών. Οι ιδωρολάτρε είχαν όλα τα δικαιώματα, θρησκευτικά, πολιτικά και κοινωνικά. Οι χριστιανοί όμως δεν είχαν δικαίωμα να λατρεύουν δημοσίως τον Θεό και να έχουν τόπους λατρείας. Αναγκαζόταν έτσι να καταφεύγουν σε υπόγειες στοές, στις γνωστές κατακόμβες και εκεί τη νύχτα, μακριά από τα βλέμματα των ιδωρολατρών, λάτρευαν τον αληθινό Θεό. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιάκυνθος. Κανείς τα Ανάκτορα δεν τον γνώριζε ως χριστιανό. Εντυπωσίαζε η ευσυνειδησία του, όμως ποιος ποτέ μπορούσε να σκεφτεί πως ένας αξιωματικός με τόση υπεύθυνη και εμπιστευτική θέση μπορούσε να είναι χριστιανός και μάλιστα στην υπηρεσία του διώκτου αυτοκράτορος. Όμως η χριστιανική ιδιότηση του Ιακύνθου δεν άργησε να αποκαλυφθεί. Και να πως, ο Τραγιανός κήρυξε διωγμό εναντίον των χριστιανών και οργάνωσε τελετή στην οποία έδωσε εντολή να παραστούν και να θυσιάσουν στους θεούς όλοι οι υπηκοοί του. Από την τελετή, την οποία τίμησε με την παρουσία του και ο αυτοκράτορ, απουσίασε ο Ιάκυνθος. Τότε ένας από τους υπηρέτες των Ανακτόρων κατήγγειλε στον αυτοκράτορα τον Ιάκυνθο, προσθέτοντας μάλιστα το στοιχείο πως τον είδε να προσεύχεται και τον άκουσε να επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Τραγιανός συνοφριώθηκε. Χριστιανός ο Ιάκυνθος που υπηρετεί στην υπηρεσία ασφαλείας του? Ήταν όμως τόσο ευσυνείδητος στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ώστε ο αυτοκράτορ ήθελε ο ίδιος προσωπικός να ελέγξει την αλήθεια της καταγγελίας. Έτσι, παρέθεσε γεύμα στο οποίο κάλεσε και τον Ιάκυνθο και διέταξε να παραθέσουν κρέας από τα ειδωλόθητα, δηλαδή από τα ζώα που θυσίαζαν στα είδωλα. Τα κρέατα αυτά τα έψιναν και τα έτρωγαν όχι ως κοινή τροφή, αλλά ως τροφή ευλογημένη από τους θεούς. Ο Ιάκυνθος ούτε για μια στιγμή δεν δίστασε. Αρνήθηκε να φάει παρά τις προτροπές του αυτοκράτορος. Ο Τραγιανός πίστηκε. Ο Ιάκυνθος ήταν χριστιανός. Και η άρνησή του να υπακούσει στις προτροπές του συνιστούσε έγκλημα που δεν μπορούσε να μείνει ατιμόρυτο. Λυπημένος όμως γιατί θα έχανε τις υπηρεσίες του καλού αυτού αξιωματικού, προσπάθησε να τον φιλοτιμήσει λέγοντάς του πως πολύ θα λυπόταν αν αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει εναντίον του πιστού αξιωματικού του τα κατά των χριστιανών μέτρα. Πρόσθεσε μάλιστα πως ο Ιάκυνθος με τη στάση του αυτή επεδείκνυε αχαριστία αντιτιθέμενο στη θέληση του βασιλέως, που πάντα επέδειξε αγαθή διάθεση εναντί του. Ο Ιάκυνθος τον ευχαρίστησε και απήντησε πως με προθυμία θα έμενε στην υπηρεσία του αυτοκράτορος με όλη την πρέπουσα αφοσίωση και ευγνωμοσύνη. Προκειμένου όμως περί της πίστεώς του
δεν θα μπορούσε να την ανταλλάξει με κανένα εγκόσμιο αξίωμα ή αγαθό. Πρόσθεσε δε, εάν η ευγνωμοσύνη είναι αρετή, ο βασιλεύ, πόσο αχάριστος θα αποδεικνυόμουν εάν δεχόμουν να αρνηθώ τον Χριστό τον σωτήρα μου, γιατί αυτός έχισε και για μένα το αίμα του. Αυτός μου χάρισε την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη. Αυτός μου παρέχει λιμάνι στις τρικυμίες της ψυχής. Μου δίδει παρηγορία στις θλίψεις, ασφάλεια στις δοκιμασίες και επιπλέον μου επιφυλάσσει αιώνια μετοχή στην βασιλεία του και την δόξα του. Ο Τραγιανός δυσανασχέτησε στα λόγια αυτά και διέταξε να φυλακίσουν τον Ιάκυνθο, υποβάλλοντάς τον σε ασιτία πολυήμερη, εκτός εάν δεχόταν να φάει δολόθητα. Η διαταγή του Τραγιανού εξετελέστη, αλλά ο Ιάκυνθος έμεινε σταθερός στην ιερή του απόφαση. Καθημερινώς του έφερναν διαλεχτά κομμάτια από τα κρέατα των ειδωλοθήτων, αλλά ο χριστιανός αξιωματικός αρνιόταν να λάβει από αυτά, διατηρώντας συγχρόνως πολλή πραότητα. Στους στρατιώτες που αδυνατούσαν να καταλάβουν την επιμονή του αυτή, ο Ιάκυνθος εξηγούσε πως δεν είναι εγωιστική η ιδιορυθμία η άρνησής του, αλλά εκπλήρωση εντολής του αληθινού Θεού τον οποίον λατρεύει. Πέρασαν έτσι 40 ημέρες εν πλήρη νηστεία. Το σώμα του μάρτυρος εξαντλήθηκε, η ψυχή του όμως διατήρησε όλη την ηθική δύναμή της. Όταν οι απεσταλμένοι του αυτοκράτορος μπήκαν στο κελί του Ιακύνθου την επομένη ημέρα, βρήκαν νεκρό από την πείνα τον μάρτυρα με αποτυπωμένη στην όψη εκείνη την γνωστή του πραότητα και αγαθότητα, την οποία δεν διετάραξε και δεν διέστρεψε ούτε η σκληρότης του βασιλέως ούτε η τυραννία της πολυήμερης πείνας.

του μαρτυρικού του τέλους, ο Άγιος Ιάκυνθος εξέφρασε την επιθυμία να μεταφερθεί το λείψανό του στην πατρίδα του. Όμως ο αυτοκράτορ Τραγιανός έδωσε εντολή να ρίξουν το σώμα του Αγίου σε βάραθρο για να καταφαγωθεί από τα σαρκοβόρα πτηνά που αυθονούσαν εκεί. Πρόσταξε μάλιστα να φρουρούν στρατιώτες στο χώρο εκείνο για να μην κλαπεί από τους χριστιανούς προς ενταφιασμό. Κάποιος ευλαβής ιερεύς, ονόματι Τιμόθεος, επεχείρησε να πάρει το μαρτυρικό λείψανο, δεν μπόρεσε όμως να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Το εκπληκτικό είναι ότι ούτε τα αρπακτικά πτηνά, ούτε τα σαρκοβόρα θηρία το πείραξαν. Τέλος, κάποια νύχτα, άγγελος Κυρίου, με λαμπάδα αναμένη στο χέρι, εμφανίστηκε ως άνθρωπος τον ιερέα Τιμόθεο και τον οδήγησε στη θέση που ήταν το τίμιο λείψανο. Το παρέλαβε χωρίς ενόχληση και ο καλός ιερεύς το ενεταφίασε καθώς άρμοζε σε χριστιανό. Πρώτου θανάτου του το εμπιστεύθηκε σε ευσεβή χείρα, η οποία περιποιόταν το μαρτυρικό λείψανο, ανάβοντας καθημερινό σκανδύλι, θυμιάζοντάς το και προσευχομένη. Έτσι η επιθυμία του Αγίου να επιστρέψει στην πατρίδα του φαινόταν ότι δεν έμελε να εκπληρωθεί. Όμως ο Θεός δεν αφήνει ανεκπλήρωτους τους πόθους των Αγίων του. Κάποια νύχτα ο μάρτης εμφανίστηκε σε ένα συγκλητικό που υπέφερε από ασθένεια των οφθαλμών, η οποία του επέφερε την τύφλωση. «Άνθρωπε, θέλεις να ιατρευθείς?» τον ρώτησε ο Άγιος. Ο συγκλητικός ξύπνησε και απήντησε. «Ναι, σε οικετεύω». Και σε ερώτηση του αρρώστου, ο Άγιος αποκρίθηκε πως είναι ο Ιάκυνθος ιατρός και δούλος του Θεού. Τότε ο συγκλητικός τον παρακαλούσε να τον κάνει καλά, υποσχόμενος να τον αμείψει πλουσίως. Ο Άγιος όμως του είπε «Ο Θεός μου σε ιατρεύει δωρεάν. Μόνο κάνε αυτό που θα σου πω. Πάρε το σώμα μου από την τάδε γυναίκα και στείλε το στη χώρα των Καπαδόκων, στην Κεσάρια». Ο συγκλητικός υπήκουσε. Πήγε στο σπίτι της ευσεβούς χριστιανής γυναίκας και από το κανδύλι του Αγίου άλυψε τα μάτια του μελάδι και αμέσως έγινε καλά. Και είδε. Όμως ο καιρός περνούσε και ο άνθρωπος λησμόνησε την ευεργεσία του Αγίου και την υπόσχεση που του έδωσε. Την ξαναθυμήθηκε όταν ξανάρχισε να χάνει το φως του. Έτσι πήρε και πάλι τον δρόμο προς το σπίτι όπου εφυλάσσεται το λείψανο, παρακαλώντας τον Άγιο να τον θεραπεύσει. Τότε άκουσε φωνή που του είπε «Εχλέβασας και εχλεβάστης». Ο συγκλητικός όμως θερμότερα παρακαλούσε «Δώσ' μη την χάρη και θέλω εκπληρώσει το υποσχεθέν». Πράγματι, για άλλη μια φορά θεραπεύθηκε ο άρρωστος και φρόντισε για την αποστολή του λειψάνου στην Καπαδοκία. Μάλιστα, κατά την υπόδειξη του Αγίου, όταν η άμαξα με το λείψανο πλησίαζε στην Κεσάρια, άφησαν τα ζώα μόνα τους να μπουν στην πόλη. Αυτά μπήκαν από την πύλη την λεγόμενη Σεβαστιανή και κατέληξαν στην Πάροδο όπου βρισκόταν το σπίτι του Αγίου. Εκεί και ετάφη. Οι χριστιανοί με τιμή και πολύ πίστη γιόρταζαν τη μνήμη του συμπατριώτου του Αγίου, δοξάζοντας το όνομα του Θεού που δίνει τους Αγίους τους στον κόσμο ως παρηγορία της θλίψης του βίου και ως υπόδειγμα ζωής προσανατολισμένη σταθερός προς τον ουρανό.

πρώτη Παυλίου οι Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παραμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλιον 16, 1 έως και 16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, συνίσθημοι ημίν φίδιν την αδελφήν ημών, ούσαν διάκονον της εκκλησίας της εν και χρεές, ή να αυτήν προσδέξεστε εν Κυρίω αξίως των Αγίων και παραστείτε αυτή ενώ αν ημών χρήζει πράγματι. Και γαράφτη προστάτης πολλών εγεννήθη και αυτού εμού. Ασπάσαστε πρίσκυλαν και ακύλαν τους συνεργούς μου εν Χριστώ Ιησού, έτινες υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν. Εις ουκ εγώ μόνος ευχαριστώ, αλλά και πάσε εκκλησία των εθνών και την κατοίκον αυτών εκκλησία. Ασπάσαστε επένετον των αγαπητών μου, ως έστην απαρχή της Αχαΐας εις Χριστόν. Ασπάσαστε Μαριάμ, ή της πολλά εκοπίες εις ημάς. Ασπάσαστε Ανδρώνικον και Ιουνίαν του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εισήν επίσημη εν της Αποστόλης, ή και πρώε μου γεγόνασιν εν Χριστώ. Ασπάσαστε Αμπλίαν των αγαπητών μου εν Κυρίω. Ασπάσαστε Ορβανών των συνεργών ημών εν Χριστώ και στάχην των αγαπητών μου. Ασπάσαστε Απελήν των δόκιμων εν Χριστώ. Ασπάσαστε τους εκ των Αριστοβούλου. Ασπάσαστε Ηρωδίωνα των συγγενήν μου. Ασπάσαστε τους εκ των Ναρκίσου τους όντας εν Κυρίω. Ασπάσαστε Τρίφαιναν και Τρυφώσαν τα σκοπιώσας εν Κυρίω. Ασπάσαστε Περσίδα την αγαπητήν ή της πολλά εκοπίες εν Κυρίω. Ασπάσαστε Ρούφων των εκλεκτών εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και εμού. Ασπάσαστε Ασύγκριτον, Φλέγοντα, Ερμάν, Πατρόβαν, Ερμήν και τους συναυτής αδελφούς. Ασπάσαστε Φιλόλογον και Ιουλίαν, Νηρέα και την αδελφήν αυτού και Ολυμπάν και τους συναυτής πάντας Αγίους. Ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίου. Ασπάζονται ημάς εκκλησίε του Χριστού. Με πιο απλά λόγια, σας συνιστώ την Φίβην την αδελφήν μας, η οποία είναι διακόνισσα της εκκλησίας εις και χρεάς, δια να την δεχθείτε εν Κυρίω όπως αξίζει εις Αγίους και την βοηθήσετε εις ό,τι χρειαστεί από σας, διότι και αυτή εβοήθησε πολλούς και εμέ τον ίδιο. Χαιρετήστε την Πρίσκυλαν και τον Ακύλαν, τους συνεργάτες μου εν Χριστώ Ιησού, οι οποίοι χάριν τη ζωή μου εκινδύνευσαν να αποκεφαλιστούν και τους οποίους όχι μόνον εγώ ευχαριστώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Χαιρετήστε επίσης την εκκλησία του σπιτιού τους. Χαιρετήστε τον επένετον των αγαπητών μου, που είναι ο πρώτος από την Αχαΐα που πίστεψε στο Χριστό. Χαιρετήστε την Μαριάμ, η οποία πολύ εκοπίασε για μας. Χαιρετήστε Ανδρώνικον και την Ιουνίαν τους ομοειθνείς μου και συντρόφους μου εις την φυλακήν. Είναι διακεκριμένοι μεταξύ των Αποστόλων και είχαν πιστέψει εις τον Χριστόν πριν από μένα. Χαιρετήστε Αμπλίαν των αγαπητών μου εν Κυρίω. Χαιρετήστε των Ουρβανών των συνεργάτην μας εν Χριστώ και των στάχην των αγαπητών μου. Χαιρετήστε τον Απελήν των δοκιμασμένων εν Χριστώ. Χαιρετήστε τους οικιακούς του Αριστοβούλου. Χαιρετήστε τον Ηρωδίωνα,
τον ομοεθνή μου. Χαιρετήστε εκείνους από τους οικιακούς του Ναρκίσου που ανήκουν εις τον Κύριο. Χαιρετήστε την Τρίφεναν και την Τρυφώσαν, οι οποίες σκοπιάζουν δια τον Κύριο. Χαιρετήστε την Περσίδα την αγαπητήν, η οποία πολύ εκοπίασε δια τον Κύριο. Χαιρετήστε τον Ρούφαν των εκλεκτών εν Κυρίω και την μητέρα του, που είναι και δική μου. Χαιρετήστε τον ασύγκριτον, τον φλέγοντα, τον Ερμάν, τον Πατρόβαν, τον Ερμήν και τους αδελφούς που είναι μαζί τους. Χαιρετήστε τον Φιλόλογον και την Ιουλίαν, τον Ιρέα και την αδελφήν του, τον Ολυμπάν και όλους τους Αγίους που είναι μαζί τους. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με Άγιον φίλημα. Σας χαιρετούν όλες οι εκκλησίες του Χριστού.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 13, 3-9. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύριν, και εν το Σπύριν αυτόν άμεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθε τα πετεινά και κατέφαγεν αυτά. Αλλά δε έπεσεν επί τα πετρώδη, όπου ουκ είχε γίν πολλήν. Και ευθέως εξανέτειλε δια το μη έχειν βάθος γης. Ηλίου ανατήλαντος εκαυματίστη, και δια το μη έχειν ρίζαν εξηράνθη. Άλλα δε έπεσεν επί τα σακάνθας, και ανέβησαν οι άκανθε και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσεν επί την γην την καλήν, και εδίδου καρπών ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Με πιο απλά λόγια, και τους ομιλούσε για πολλά πράγματα σε παραβολές. Τους έλεγε, ευγήκε ο Γιώργος για να σπείρει. Και ενώ έσπαιρνε μερική σπορή, έπεσαν κοντά στο δρόμο και όταν ήλθαν τα πουλιά τους κατέφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος όπου δεν υπήρχε πολύ χώμα, και αμέσως φύτρωσαν, διότι η γη δεν είχε βάθος. Αλλά όταν βγήκε ο ήλιος εκάησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζαν εξηράνθησαν. Άλλοι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια, και όταν μεγάλωσαν τα αγκάθια τους έπνιξαν τελείως. Άλλοι δε έπεσαν εις καλόν έδαφος και απέδωκαν καρπούς, άλλος μεν 100 φορές, άλλους δε εξήκοντα και άλλος τριάκοντα. Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Θαλαμιπόλος, που καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, μνημονεύεται πρώτος στο Συναξάρι μας. Στα τέλη του 1ου αιώνα έζησε ο Άγιος. Ακόμη ο Άγιος Ανατόλιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, μνημονεύεται. Άγιος του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, οι Άγιοι Θεόδωτος, Θεοδότη, Δολυνδούχ, Διομήδης, Ευλάμπιος και Ασκληπιάδης. Και αυτοί οι Άγιοι των τελών του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, οι Άγιοι Μάρκος και Μοκιανός, ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο Καρπενισιώτης, που μαρτύρησε σαν σήμερα το 1812, η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γαλακτοτροφούσης, μνημονεύεται, και ο Όσιος Ιωακείμ ο Νέος ο Θεοφόρος. Άγιος του 17ου αιώνα, να έχουμε όλων τις πρεσβείες. Με χαρά σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην πρωινή καθημερινή μας εκπομπή, από όπου και αν μας ακούτε, από το σπίτι, το δρόμο ή την εργασία. Ευχόμαστε να είστε καλά και ο Σταυρός του Κυρίου, Παρασκευή σήμερα, να είναι βοήθειά μας σε ό,τι και αν σκεφτούμε ή κάνουμε. Το σταυρικό φρόνημα να έχουμε, όπως μας λένε και οι πατέρες μας, το φρόνημα δηλαδή της θυσιαστικής αγάπης, το φρόνημα της υπακοής μέχρι θανάτου στο θέλημα του Θεού. Το φρόνημα της απόλυτης αγάπης στο Θεό. Να κάνουμε το σταυρό μας σε κάθε περίσταση που χρειάζεται κάτι να αποφασίσουμε, σε κάποιο δίλημα μπροστά αν βρεθούμε, σε κάθε τι που θα ξεκινήσουμε, μικρή ή μεγάλη εργασία σήμερα. Και να επικαλούμαστε την ευλογία του Σταυρού του Χριστού με τη σύντομη προσευχή «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου». Ο Σταυρός όχι μόνο κόσμημα στο στήθος μας, αλλά εκεί που θα στέκει πάνω στο στέρνο μας, να φρουρεί και την καρδιά μας, για να είναι η καρδιά μας πάντοτε καθαρή, αγνή και με την αγάπη του Θεού μέσα της. Το Σταυρό μας βέβαια να μάθουμε και στα παιδιά μας να τον κάνουν, να τον σημειώνουν πάνω στο σώμα τους σωστά, με ευλάβεια, όχι με βιασύνες και τσαπατσουλιές, γιατί είναι σημείο ιερό και με ιεροπρέπεια πρέπει και εμείς να τον κάνουμε. Και να νιώσουν, να μεταδώσουμε στα παιδιά μας αυτό το αίσθημα ότι κάνοντας το σταυρό μας πάνω στο σώμα μας παίρνουμε βοήθεια εκείνη την ώρα. Έρχεται ένα βλέμμα του Θεού πάνω μας, μας στηρίζει, μας προστατεύει. Να το νιώθουμε κι εμείς αυτό, να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας, για να νιώσουν έτσι μια ασφάλεια σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε περίσταση, ότι κάνοντας το σταυρό τους θα είναι πιο δυνατοί.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Σήμερα έχουμε αστάθεια όσον αφορά στον καιρό. Το ίδιο θα ισχύσει και για αύριο. Θα είναι δύο μέρες με άστατες καιρικές συνθήκες, κυρίως απογευματινές ώρες, και στη συνέχεια θα οδηγηθούμε σε ενισχυμένα μελτέμια, κυρίως την Κυριακή. Θα φτάσουμε τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ συννεφιά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, έτσι ξημερώσαμε, ενώ μπόρες και καταιγίδες δεν αποκλείται να έχουμε με μεγάλη ένταση. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή εδώ στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στην κεντρική Στερεά, καθώς και σε μέρη της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν τις βραδινές ώρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα βγουν μπόρες αργά το απόγευμα, πιθανόν καταιγίδες, κυρίως κοντά σε βουνά του νομού. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν, ενώ ο βαρδάρης μέσα στη νύχτα θα ενισχυθεί. Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία βύθισε στο πένθος στην τοπική κοινωνία, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 66χρονο άνδρα και τον 12χρονο γιο του. Την ίδια ώρα η σύζυγος και η μητέρα της οικογένειας δίνει μάχη για τη ζωή της, νοσηλευόμενη με εγκάβματα στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο προβλήθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό και αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα της καταστροφής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την ανεύθυνη πράξη οδηγού, ο οποίος πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα στην άκρη του οδικού δικτύου. Ήδη ανακρίνονται τρεις οδηγοί. Στο μεταξύ, σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ακόμη 3. Όπως σημειώνεται από την πυροσβεστική, τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Το σημείο έναρξης και τερματισμού της διαδρομής των δραστών που ευθύνονται για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναζητούν οι αρχές. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες για τους 3 εμπρισμούς με γκαζάκια ευελπιστεί πως κατά εκείνες τις φάσεις οι δράστες δεν είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους ή τα διακριτικά των μηχανών τους και έτσι μπορούν να φτάσουν στην ταυτοποίησή τους. Τέταρτος ύποπτος αναδείχθηκε στο μικροσκόπιο πλέον των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να έδρασαν ταυτόχρονα 2 ομάδες. Χωρίς αναδρομικές επιστροφές για τους συνταξιούχους που υπέστησαν τις περικοπές στη σύνταξη χειρίας μετά την τριετία, προχωράει η κυβέρνηση στην κατάργηση πλέον της επίμαχης διάταξης του νόμου 4387 του 2016. Το Υπουργείο Εργασίας καταθέτει νομοθετική ρύθμιση εντός του μήνα, με την οποία καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70 στο 35%. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας για πρώτη φορά θα συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο σύστημα όλα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία στη χώρα. Μεγάλες ανατροπές που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων ενίκων και ιδιοκτητών φέρνει το νέο νομοσχέδιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών 97 ολόκληρα χρόνια μετά την εφαρμογή του ιστορικού νόμου 3741, ο οποίος έβαλε τα θεμέλια για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στη χώρα μας. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες, με στόχο να μπει τέλος στις μεγαλύτερες εστίες πολέμου σε εισαγωγικά ανάμεσα στους συνιδιοκτήτες, τα απλήρωτα κοινόχρηστα και τις αυθαίρετες κινήσεις στη διαμόρφωση των διαμερισμάτων. Το πράσινο φως έδωσαν οι τουρκικές αρχές για την τέλεση θείας λειτουργίας την Κυριακή 23 Αυγούστου κατά την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου στα ιστορικά προσκυνήματα της Μικράς Ασίας και του Πόντου, όπως ανακοινώθηκε από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας στα ερείπια της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Κιζίκου. Παράλληλα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Χθες το απόγευμα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος επισκέφθηκε τις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της τοπικής εκκλησίας στον Άγιο Λαβρέντιο, όπου φιλοξενείται η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος, στην οποία συμμετέχουν κορίτσια ηλικίας των τάξεων του Δημοτικού. «Η κατασκήνωση είναι ένα δώρο στη ζωή των παιδιών», είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος, ο οποίος αναχωρεί σήμερα μαζί με ομάδα ιατρών για την Κοριτσά της Αλβανίας, όπου θα παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Χθες, εορτή της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχέρνες, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος λειτουργήσε και μίλησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στο προάστιο της Γαρίτσας στην πόλη της Κέρκυρας. Ενώ το απόγευμα μετέβη στην Κασιόπη της Βόρειας Κέρκυρας στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης, όπου τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της πρώτης κατασκηνωτικής περίοδου, η οποία φιλοξενεί αγόρια του Δημοτικού. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το λαϊκό πανηγύρι της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς εχθές το βράδυ στο άλσος της Νέας Κρίνης στις παλιές καπναποθήκες. Την Κυριακή τώρα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος θα επισκεφθεί την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αρετσού, όπως και οι ιερές ακολουθίες φυσικά. Θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο το πρωί, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Έπειτα θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους Κρήτες της Μακεδονίας, ενώ θα πραγματοποιηθεί στο τέλος τελετή απόδοσης τιμών προς τους κριτικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης ως αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής τους στη διατήρηση της κριτικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αύριο Σάββατο τώρα θα παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση από την πόλη της Έδεσας και από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου από τις 7.30 το πρωί. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία καθώς και τη χειροτονία του διακόνου Ιωάννη Γκερτσάκη που θα τελεστεί στη διάρκεια της. Η Μαθία πανηγυρίζει την Αγία Κυριακή. Η Ιερά Μονή της Αγίας Κυριακής Λουτρού πανηγυρίζει και ήδη ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Την Κυριακή θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο της μακαριστής γερόντισσας Ασφιλοθέης και ακολουθία του αγιασμού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός το απόγευμα της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης η αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Μας είπε και για τον καιρό τις επόμενες ημέρες, οπότε εμείς ας δούμε τώρα μόνο κάποιες θερμοκρασίες πόλων την ώρα αυτή στη χώρα μας, αρχίζοντας από τα νότια. Στην Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο βλέπουμε ότι έχουμε την ώρα αυτή γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου, όπως και στη Ρόδο. 30 βαθμούς έχει η Καλαμάτα και 28 η Πάτρα. 26 βαθμούς έχει το Αργοστόλι και 29 βορειότερα η πόλη των Ιωαννίνων. Η Αθήνα έχει 33 και η Θήβα 29. 30 βαθμούς έχει η Λάρισα, 28 ο Βόλος, 24 η Ιγουμενίτσα, 22 βαθμούς έχουν τα Γρεβενά την ώρα αυτή και 23 η Φλόρινα. 27 βαθμούς έχει η Έδεσα, 29 έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, 28 στην Κασάνδρα, 27 στο Κιλκίς και στις Σέρες, 25 στην Κομωτινή. Και τέλος στο Διδημότυχο έχουμε 30 βαθμούς.

0: αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον πατέρα Αναστάσιο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων 12 Αποστόλων, Δράμας. Πάτρε, την ευχή σας.
1: Του Χριστού μας την ευχή. Χαίρομαι και πάλι που βρίσκομαι στην φιλόξενη αδελφότητα και στο ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος επιτελεί ένα πολύ μεγάλο έργο. Και μόλις και είναι ανάγκη να το πω εγώ, γιατί το γνωρίζουν όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και όπου γης βρίσκονται Ορθόδοξοι χριστιανοί και διέλληνες. Παρακολουθούν όλες τις εκπομπές, και τις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές.
0: Μακάρι να ωφελεί το κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ, για τα καλά σας λόγια. Εμείς όμως σας πήραμε γιατί και άλλη φορά μιλήσαμε για μια μεγάλη ερατική μορφή της εποχής μας μαζί σας. Μας την παρουσιάσατε. Ήταν ο πατήρ Κωνσταντίνος Σακαρίδης. Αλλά και σήμερα νομίζω μια ακόμα μορφή θέλετε να μας παρουσιάσετε, γιατί γνωρίσατε στην ιερατική σας σταδιοδρομία μεγάλους ανθρώπους και είναι ωραίο να αναδεικνύουμε τέτοιες μορφές.
1: Πολύ ωραία τα λέτε και είναι έτσι ένα-ένα με αυτά τα λόγια σας για να ξεκινήσω και το θέμα μου το σημερινό, που είναι ο μακαριστός ιερέας, ο εφημέριος του χωριού μας, του όμορφου χωριού που έχω μεγαλώσει, ήταν το χωριό της μητέρας μου, η Φίλιππη της Καβάλας. Ναι. Ένα πολύ αμφιθεατρικό χωριό, ιστορικό, ιστορικότατο. Και επειδή έγραψα κάποιο βιβλίο με τον τίτλο «Εωθηνά διαβήματα εις Φιλίππους και Νεάπολη», και το εκδώσαμε εκεί από την Ιερά Αδελφότητα της Λιδίας, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω διαβάζοντας κάποια στοιχεία και μετά να τα αναλύσουμε σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας.
0: Πολύ ωραία, Πάτερ, ναι.
1: Είχαμε στο χωριό μας, λέω πως ήταν ένας τόπος, ήταν ένα χωριό με 1000 τόπους. Ένας ολάκερος πολιτισμός της Ανατολής, της Θράκης, των μεταναστών Σαρακατσάνων, με την πολυπίκυλη κουλτούρα. Πώς χώρεσαν στο ταπεινό μου χωριό? Αντέχει και σήμερα και αύριο αυτό το κλίμα συντοπίτα μου? Μήπως τα ίχνη έχασε στη σκληροχία ζώντων και νεκρών τη μνήμη του Θεού και τη δική μας? Όλα αναστημένα είναι. Ο κύβος ερήφθη. Η φωνή του αντίχησε ως φωνή υδάτων πολλών στο ίνε μου, ως κλίση με γιώτα και κλίση με ήττα. Οι σκέψεις μου δε που τευτερούγησε σε άλλους τόπους. Ίνδαλμά μου και απεσταλμένος του Θεού, ο ταπεινός και στιβαρός συνάμα, ο εγκρατής τους τρόπους και τους λόγους, ο φυλακόλουθος πατήρ Ιωάννης Κωνσταντινίδης, ο εκνικοπόλεος του πόντου ορμόμενος. Οι πόντοι γνωρίζουν είναι οι γαράσαροι οι λεγόμενοι. Είχε την μυσταγωγικότητα του Αγίου Νικολάου του Πλανά, την παπαδιαμάντια κατάνοιξη. Λειτουργούσε με μία και μόνο ιερατική στολή όλα του τα χρόνια. Όταν εισόδευε με τα Άγια στη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο, εδονούνταν τα επίγεια και τα επουράνια. Τι υπερκόσμια χάρη είχε ο ολιγόλογος και ορφανοθρεμένος εκείνος του Θεού Λεβίτης, περιφερόμενος δε στους δρόμους του όμορφου και δύσβατου εν πολλής χωριού, ήταν σωστό κόσμημά του. Ουράνιος άνθρωπος, επίγειος άγγελος, ήταν από τους αμίλητους και θεομιλημένους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο πέρασμά του σηκώνονταν όρθιοι σε ευλαβικές μικρασιάτισες. Χαιρετούσε δωρικά και φευγαλαία όλους. Γνώριζε καλά και τη γλώσσα των καταπατητών ανατολιτών. Τα παιδιά έτρεχαν σε ασπασμό και ευλογία του. Είχε με τη φροντίδα του ανεγύρι και δύο πανέμορφα εξοκλήσια του ενδόξου προφήτου Ηλία στη Βουνοπλαγιά, σε τόπο ιδυλιακό, και της Αγίας Παρασκευής εκεί στο αγίασμα, στο βάθος, στο τελείωμα του βουνού. Πηγαίνω ερχόταν καθημέραν με το δίκυκλο φυσικά, το ασφαλέστερο αυτοκίνητο, όπως έλεγε ο Άγιος Μητροπολίτης Αυγουστίνος. Περιέθαλπε και πρόσεχε τα εκκλησάκια του, αλλά και η προσέλευση του λαού του Θεού ήταν αθρώα. Ο καθένας είχε να διηγηθεί και κάποιο θαύμα πηγαίνοντας στο τάμα του. Πολλά και τα ευτράπελα. Ιδού ένα. Πλησιόχωρος, απλούς κληρικός, είχε άρρωστο το εγγονάκι του από νεκροπάτημα. Άλλη επιδημία του τότε καιρού. Πήγαν το παιδί στον προφήτη Ηλία. Το διάβασε ευχή. Άναψαν κερί και έπραξαν τα δέοντα. Φεύγοντας, επισκέπτονται την Τζορουλίδενα για να διαβάσει και αυτή για το κακό το μάτι. Τι απέγινε, τον ρωτώ, τον ιερέα. Θα σας τα πω όπως έγινε στη Χωμηθία. «Άξον γιαβρούμ», με απαντά. «Εθέλσω αηλίας, εθέλσι Τζορουλίδενα, πάντως το μωρόν έντονε καλά». Δηλαδή, υπήρχε τέτοια απλότητα στους ανθρώπους, ώστε νόμιζαν είτε θα διαβάσει η γιαγιά για το μάτι, είτε το θαυματουργό εικόνισμα του προφήτου Ηλίου, έκαναν την ίδια δουλειά. «Εσαΐ θα ευγνωμονώ τον Παπαγιάννη και την πρεσβυτέρα Ιωάννα. Μέρα και νύχτα στο φτωχικό, μα φιλόξενο πρεσβυτέριό τους. Η συναναστροφή μαζί τους ήταν μάθημα, διάλεξη. Αγιορείτικο αρχονταρίκι. Θυμάμαι την αείμνηστη παπαδιά να μου διηγείται με συγκίνηση το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη, αλλά και το συναξάρι της ζωής της για την επέλαση των Βουλγάρων στο κατεστραμμένο πια χωριό της, την Χώρισα, πλάι στο χωριό Κορυφές. Ο παππούλης με βοηθούσε στο δημοτικό και στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω το εξής περιστατικό. Όντας μαθητής της τρίτης τάξης του Δημοτικού, την ώρα του Εσπερινού, όπου ανελιπώς συμμετείχα και συγκεκριμένα όταν διάβαζε εκ του μεγάλου ορολογίου την ενάτη ώρα, δέχθηκα επίπληξη. «Ακόμη παιδί μου από μέσα διαβάζεις. Είσαι μεγάλος πλέον. Μεγαλύτερος δε κατά την κρίση του γέροντα την επόμενη χρονιά, μαθητής της τετάρτης Δημοτικού, ένα πρωινό με το επίσημο του Ράσο και με την πρωινή συγκοινωνία των 8.30 μου έδωσε στο χέρι το εισιτήριο για να μην φανεί δημόσια πως με λέει πως μου κάνει το εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο ενώπιον των συγχωριανών. Νίζων πασών των αρετών η διάκριση κατά τους πατέρες. Παρουσιαζόμαστε εμπρός τον ρηξικέλευθο δυναμικό σπινθυροβόλο και νουνεχή Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Κυρών Προκόπιων και με θέτει υπό τις πνευματικές του ευλογίες και ενοράσεις. Θα γίνει παπάς του, λέει, είναι το δεξί μου χέρι. Εγώ ίσως και δεν προφθάσω. Έχε τον υπό την προστασία σου, ψάλλει και τόσο γλυκά. Και σε λίγες ημέρες έγινε αρχιερατική θεία λειτουργία στο χωριό μας. Ο Παπαγιάννης μεγαλοπρεπεί στην απλότητά του. Οι χωριανοί πλημμύρισαν το ναό, τα αναλόγια επανδρομένα πλήρως. Ο Σπύρος ο Μπατζώνης και ο αναγνώστης Ρέμπας από τα Γανόχωρα. Ο Χρήστος ο Αρναούτογλου από το Πασάκιοι, που σαν έλυγε τον Απόστολο κάτω από τον Πολυέλαιο, βούρκωνε και αυτός, βούρκωνε και το εκκλησίασμα. Ο Λάμπης ο Παραπέρογλου, ο Γιώργος ο Βασιλιάδης, ο Γιώργος ο Κλίκης, και πρόεδρος κάποτε του χωριού, καθώς επίσης και η ταπεινότητά μου. Έκτοτε συχνά πυκνά ακολουθούσα τον Μητροπολίτη για να συμψάλλω τα του βήματος και να διακονώ στα αρχιερατικά του πράγματι μεγάλου αρχιερέως. Δεν τα λέω για να περιευτολογήσω, να με συγχωρήσουν όλοι οι ακροατές και εσείς προσωπικά. Είναι κάποια βιώματα που ως κατάθεση ψυχής ήθελα να τα αναφέρω, έτσι για να μείνουν στη σύγχρονη ιστορία, για αυτόν τον φωτεινό αστέρα, τον οδοδείκτη μου, τον πατέρα Ιωάννη, Και αν ερωτηθώ, είχε κάποιο χάρισμα, ήταν κάποιος λαμπρός κληρικός, αναφέρω το εξής, ότι για τον κάθε ένα από μας, στα ταπεινά χωριά μας, τώρα μιλώ για 50 χρόνια νωρίτερα, ο ιερέας ήταν ο πατριάρχης. Ο παπάς του χωριού ήταν ο δάσκαλος. Ο παπάς του χωριού ήταν το ίνταλμα για πολλούς ανθρώπους που ένιωθαν αυτήν την ακτινοβολία που εξέπεμπε. Ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ήταν πολλές φορές ο Παπαφλέσσας. Ήταν το στήριγμα. Ήταν το ίδρυμα το φιλανθρωπικό. Να προστρέχουν σε αυτόν και να ζητούν βοήθεια και υλική και πνευματική. Ήταν ο πνευματικός καθοδηγός. Δεν είχαμε τότε αυτή την πληθώρα των πνευματικών, τώρα κάθε γειτονιά και πνευματικός. Πήγαιναν οι χωριανοί στον παπά να του πούν τα κρίματά τους, να του πούν αυτό που είχαν μέσα στην ψυχή τους ως βάρος και να δεχθούν τα άχραντα μυστήρια. Ο παπάς ό,τι έλεγε ήταν νόμος, δεν χωρούσε αμφιβολία. Το δέχονταν ως λόγον από Θεού αυτό που έλεγε ο ιερέας. Παρόλο που ήταν, όπως σας είπα, από τον Πόντο, ήταν από το χωριό Αλισάρ της Νικοπόλεως και ήταν Μητρόπολη Χαλδίας εκεί, και ήρθε μικρός, είχε πολλά βιώματα. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος και είχε κοιμηθεί νωρίς. Μετά από το δημοτικό σχολείο πήγε στις Σέρες, τότε υπήρχε μια ιδιότυπη ιερατική σχολή και πήγε για 2 χρόνια εκεί να καταρτιστεί, αλλά ήταν καταρτισμένος από το ίδιο το πνεύμα του Άγιον. Ήταν καταρτισμένος και αυτός, όπως μου έλεγε ο αείμνηστος γέροντας, ο παππούλης μας, από τον παπά του χωριού του. Και κοιτάξτε τώρα, τι μεταλαμπάδευση των ιερών και των οσίων. Εγώ πήρα από τον Παπαγιάννη την όποια μαγιά, ο Παπαγιάννης πήρε από τον ιερέα του χωριού του, από τον Πόντο, και να μια χρυσή αλυσίδα και πάλι παρεμβάλλεται ενώπιόν μας, και έχουμε αυτά τα βιώματα και τα πολλά παραδείγματα, είτε μέσα στην τελετουργία των ιερών μυστηρίων, στις παραδόσεις, στην αξία των μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας, στον τρόπο τελέσεως, πώς έκαναν εκεί στον Πόντο, τι γράφουν τα ιερατικά, πώς συμβαδίζουν, τι ιδιομορφίες θα λέγαμε υπήρχαν, στην ψαλμωδία, στον τρόπο της ψαλμωδίας. Δεν είχαμε καθηγητές της βυζαντινής μουσικής όπως σήμερα υπάρχει και μπορούν τα παιδιά να πάνε. Ό,τι ακούγαμε από το αΐχη, όπως επί Τουρκοκρατίας, από τον παπά. Ο παπάς ήταν ο δάσκαλός μας. Και στα πνευματικά και σε πολλά άλλα. Εγώ, ας το πούμε, είχα μια αδυναμία εκεί στα μαθηματικά και πήγαινα και έλεγα την παπαδιά, τι να σας πω, αξιοσέβαστη γυναίκα, θεία παπαδιά, της έλεγα, τι να κάνουμε αυτή τη διαίρεση. Έλα παιδάκι μου, θα έρθει ο πάτερ τώρα, θα έρθει ο παππούς, όπως έλεγε, θα έρθει ο παππούς τώρα και θα το πούμε. Και μου μάθαινε διαίρεση. Αφήστε για την ανάγνωση και όλα αυτά, που με έλεγε να τονίζω τότε τις λέξεις, εκεί που έπρεπε, με ποιο τρόπο. Και ήταν δάσκαλος, πραγματικός. Θυμάμαι, λες και καταλάβαινε ότι θα φύγει από τον κόσμο, ήταν 76 ετών και καθόταν και μου διηγούνταν για τη Δευτέρα Παρουσία. Θα πέσει η σελήνη, ο ήλιος παιδί μου, τα πάντα. Θα σβήσουν και θα ανατείλει καινούρια μέρα. Τι λέτε πάτερ, έλεγα. Με ένα σεβασμό που δεν έπαιρνα ποτέ παρησί απέναντί του. Ποτέ. Ήταν τόσο αξιοσέβαστος, τόσο φλογερός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Θεού, που δεν τολμούσες έτσι να τον πλησιάσεις και να πεις κάποια πεζότητα. Έπρεπε να σκεφτείς τι θα πεις στον ιερέα, όπως και όλο το χωριό. Τον είχαν πάρα πολύ ψηλά και μου διηγούνταν αυτό που λέει μέσα στο σύμβολο της πίστεως, στο συγκεκριμένο άρθρο, και πάλι ερχόμενον με τα δόξες, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ποιος το ήξερε τότε? Ένα μικρό παιδάκι στο δημοτικό, και καθόμουν και τον άκουγα με επιμέλεια. Όταν κοιμήθηκε, είχε τελειώσει η μισή μου ζωή τότε. Ήμουν μικρός βέβαια, την Δευτέρα γυμνασίου ήμουν τότε, μικρός μαθητής. Ήταν το στήριγμά μου, ήταν το ίνδαλμά μου. Ήταν η συντροφιά μου, η παρέα μου. Ήταν ο συνοδοιπόρος μου. Είχε πολλούς τρόπους να με συγκινεί. Είχε 5 παιδιά, είχε εγγόνια, ο ένας ο γιος ιερέας, ο οποίος κοιμήθηκε και αυτός, και δεν με ξεχώριζε από τα παιδιά του. Με τέτοια καλοσύνη και αγάπη και στο σπίτι και παντού. Για να μην σας ξοδέψω τον πολύτιμο χρόνο του σταθμού, θέλω, αδελφοί, να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω και το ποίημα που έγραψα στη μνήμη του, όταν πια μεγάλωσα.
0: Πατέρα, σας ακούμε πολύ ευχαρίστως και απνευστή, γιατί απορούσα αρχικά τι θα είχατε να πείτε για έναν απλό ιερέα του χωριού, αλλά τελικά έχουμε πολλά να διδαχθούμε. Και ας είναι αυτή η εκπομπή σαν ένα μνημόσυνο για όλους τους απλούς ιερείς του χωριού του, που τόσο τον εξυψώσατε μπροστά στα μάτια μας, μια μορφή αξιοθαύμαστη και αξιομίμητη.
1: Αξιοθαύμαστη, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και εγώ συγκινούμαι, τον έχω κάθε μέρα εμπρός μου. Όταν λειτουργώ, ο τρόπος που τελούσε την Αγία Προσκομιδή, θυμάμαι, και από μικρός είχα μάθει απ' έξω όλη την Προσκομιδή, από τον ακούω τον παππούλη, γιατί με συνήρπαζε ο τρόπος του, η αφοσίωσή του, το πώς έμπαινε στο ναό, όπως έμπαινε έβγαινε. Δεν μιλούσε, δεν καθόταν ποτέ στις ακολουθίες. Εμείς τώρα οι νεότεροι δεν αντέχουμε σε όλα αυτά, και εγώ και άλλοι αδελφοί κληρικοί, ελάχιστοι είναι αυτοί που κρατάνε αυτή την παράδοση. Είχε μέσα το κάθισμα και δεν καθόταν. Μπροστά στην Αγία Τράπεζα προσεύχοντα, τον βλέπαμε εκεί να ατενίζει τον Εσταυρωμένο, να ατενίζει την Θεία Δόξα, αλλά αυτά τα καταλάβαινα αργότερα, σιγά σιγά, όταν μεγάλωνα. Να ξεκινήσω να διαβάσω, και ευχαριστώ την αγάπη σας, να μην θεωρηθεί μόνο ότι περί αυτό λογώ, σε καμία περίπτωση. Απλώς νομίζω ότι εκφράζω όλους σας, όλους, που ο κάθε ένας είχε έναν Παπαγιάννη στη ζωή του. Από το χωριό του, από την πατρίδα του, από τον τόπο του, έστω και σε μια πόλη, οπουδήποτε. Μορφή βιβλική των παλαιών καιρών, Θηναίος σαν τον Μωυσή με πλάκες θεϊκές, θείων εντολών στην καρδιά σου χαραγμένες, Πάτερ Ιωάννη, γέροντα θεοδασκαλεμένε. Τι είδες και τι άκουσες, μικρό παιδί του πόντου, τι σταλαγμούς της χάριτος στα άδυτα της ψυχής σου, στην Άγια και Μαρτυρική τη γη της Ρωμανίας, εκεί που κατοικούσε ο Θεός, η Παναγία, οι Άγιοι τόσοι, οι αμέτρητοι, μάρτυρες θεοφόροι, ποιο μυστικό σου είπανε θεοχαριτωμένε, και όλο σε ανάβαση, σε ανάταση ιερά ήσουν, τα λόγια σου, τα ισχνά, τα λίγα, η απαστράπτουσα όψη σου έδειχναν την θεοειδία σου. Με έστειλε Κύριος ο Θεός εξαπαλώνων ήχων να μαθητεύσω τα ιερά, στα άδυτα, στα άγια μυστήρια της Αγίας Εκκλησίας, εκεί που ουρανός και γη, παράδεισος, άγγελοι, άγιοι, άνθρωποι αμαρτωλοί, όλοι χωρούν και αγιάζονται, φρικτή ιερουργία. Να ειδώ με μάτια παιδικά απλά την Θεία Οικονομία. Πότε στο αναλόγιο, πότε στο Άγιο Βήμα, εκεί στον λειτουργό του, σαν άλλο Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, που δεν έλεγε τον τόπο τον φλεγόμενο να αφήσει, μέλη και αμβροσία εκχέονταν και τρέφονταν και άγγελοι και άνθρωποι και όλοι οι φίλοι του Χριστού. Σε αυτήν την φλόγα του θεϊκού πυρός και στις Πεντηκοστή στη Δρόσο, ανάξια πάντοτε κατάνθρωπον, αναπαυθήκαμε και μείναμε στου Παπαγιάννη, του απλού, του εύστοχου, του νουνεχούς στη σκηνή, που όλο ευωδίαζε ρωμιοσύνη και ορθοδοξία. Ψηλά στο λόφο του χωριού ανοικοδόμησε ορμητήριο του πύρινου προφήτη και στη χαράδρα του βουνού στο αγίασμα άλλο Θεού οικητήριο της μεγαλομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού. Τι θείες δωρεές, τι θαύματα, τι άγια μυστήρια θεοφανερωμένα και εκεί υπήρχαν και υπάρχουν. Σε αυτά τα μέρη, αδελφέ, ήταν κάτι σαν τις σπηλιές στην έρημο, που πήγαινες να μιλήσεις στο Θεό με την ψυχή, με την καρδιά, σαν άσωνα στον άθο και άκουγες και μάθαινες και τελειωμό δεν είχε. Στάσου διαβάτη της ζωής, λίγη δροσιά και αναπαυμό να πάρεις, την εκκλησιά της Παναγιάς, με την εικόνα την Εφαίστειο της Θεομήτωρος, την Ευλάβεια της Προύσας και των Φιλίππων. Στάσου να σου πει η Παναγιά όλα για τη ζωή σου. Αυτά που αναζητάς να βρεις, τη λύτρωση, τη γιατριά. Πώς ο άνθρωπος γίνεται Θεός όταν όλα στο Θεό τα αφήσει και ένα κεράκι άναψε σε έναν απλό. Και Άγιο Λεβίτη τον Παπαγιάννη που η παρησία του στον θρόνο του Τρισιλίου Θεού πίστευσέ με αδελφέ και σένα θα αγγίξει. Ο χρεωστόν τα μέγιστα εσένα πολύ κλαυστε παπούλη. Με πολύ τιμή και με πολύ αγάπη και σεβασμό σε όλους τους ακροατές και σε εσάς και στην ιερά φλογερή αδελφότητά σας και σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές εν κυρίω και στα μικρά παιδιά που πορεύονται σε αυτόν τον λίβα της ζωής και θέλουν κάποια να ψυχή να βρουν. Πάντοτε στέλνει ο Θεός ανθρώπους που είναι κοντά μας και δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές να μας στηρίξουν, να μας ενδυναμώσουν και είναι η δοχεία της Θείας Χάριτος. Πολύ σας ευχαριστώ, πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την αφορμή.
0: Πάτερ, εμείς σας ευχαριστούμε και τα ποίηματά σας υπέροχα, αλλά και όλος ο λόγος σας, γιατί μάλλον σας ενέπνευσε, πραγματικά ήταν το ίνδαλμά σας, ο Παπαγιάννης του χωριού σας, μια αυθεντική μορφή, μια γνήσια μορφή, στις οποίες μάλλον θα πρέπει να ανατρέξουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω ότι και εγώ έβαλα ως ορόσημο στη ζωή μου να παραμείνω εκεί σε αυτούς τους απλοϊκούς κληρικούς που γνώρισα με τον τρόπο τους, με τη βιωτή τους και έτσι απλά να μπορώ να συζητώ και να συνομιλώ με τους αδελφούς και να κρατήσω εκείνη την Αγία Απλότητα, γιατί και ο Χριστός μας αυτό το δρόμο είχε πάρει με τις απλές παραβολές, εκεί που πήγαινε στα χωριά, ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, ερχόταν στην Καβάλα, ερχόταν στους Φιλίππους, ερχόταν παντού στη Δράμα, έτσι δεν είναι, παντού ο Χριστός, παντού, παντού. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε καρδιά, κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας συνέχει όλους και έτσι να πορευόμαστε, με απλότητα, και στους λόγους και στις σκέψεις και στα γραπτά μας. Αυτές οι παραβολές του Χριστού και ο τρόπος ο απλός της διδασκαλίας του να μας συνέχει και να μην νομίζουμε πως είμαστε και κάτι, γιατί τότε θα ξεφύγουμε από τον προορισμό μας και από το στόχο μας.
0: Πιστεύω ότι και σε πολλούς από τους ακροατές μας μια νοσταλγική, ένα νοσταλγικό αίσθημα έχετε αφυπνήσει τώρα, γιατί ίσως πολλοί έχουμε βιώματα από χωριά, από απλούς ιερείς, από ανάλογης αγιότητας με αυτό που μας περιγράψατε ιερείς, και ίσως τα ξεχνάμε, γιατί λέμε είναι απλός άνθρωπος, είναι στο χωριό.
1: Ναι.
0: Θεωρούμε λίγο υποτιμημένη αυτή τη θέση.
1: Ναι, και σε πολλά θέματα ακόμα. Κοιτάξτε, ένα εικόνισμα στην εκκλησία του χωριού, ένα εικόνισμα στο σπίτι της γιαγιάς, που ήρθε από τη Σαλισμόνη της πατρίδας ή από εδώ που ήταν, όποιοι άνθρωποι που αναλόγως στις καταγωγές και από πού προέρχονταν ο καθένας. Δεν δίναμε σημασία. Και όμως αυτές οι εικόνες θαυματουργούσαν και θαυματουργούν. Τα εικονίσματα, κάποια φωτογραφία. Βλέπετε, βλέπουμε παλιές φωτογραφίες συγγενών του παππού, της γιαγιάς και των γονέων μας πολλές φορές. Και βλέπουμε εκεί πρόσωπα που τα αναπολούμε. Όπου λέμε, κοίτα αυτόν τον ιερέα πώς ήταν. Κοίτα τους γονείς, κοίτα τους παππούδες, κοίτα τους χωριανούς. Να σας πω και ένα πολύ απλό. Κοίτα την καντιλανάφτρια πώς διακονούσε εκεί στο γάμο και στη βάφτιση. Φαίνεται. Και μια τέτοια φωτογραφία με εντυπωσίασε από το βιβλίο που έχει γράψει ο μακαριστός Μητροπολίτης Σεραφείμ ο Καστορίας για την Αγία Σοφία της Κλεισούρας που διακονούσε εκεί στο μοναστήρι και ως καθαρίστρια και ως νεοκόρος, ας το πούμε. Και είχε τον κουβά εκεί με το νερό για να ρίξει την Αγία Κολυμβήθρα βαστώντας τη λαμπάδα και διακονώντας το μυστήριο και διακρίνει κανείς αυτήν την απλή γυναίκα εκεί. Την Αγία. Και βλέπεις ότι τελικά πέρασαν όλα, έφυγαν και μένει αυτή η γιαγιά στο προσκήνιο που αγίασε. Και μας καθοδηγεί ποιος η γιαγιά, η γιαγιά, ναι η γιαγιά. Νέο παππούς, νέο παπάς. Πολλές φορές σε μεγαλόσχημους ζητούμε την αγιοσύνη. Το πνεύμα το Άγιον όπου θέλει πνεί. Όπου θέλει πνεί. Αναπάβεται σε εκείνον τον παππούλι, τον απλό. Εκεί.
0: Αφανείς Άγιοι, αφανείς Άγιοι Πάτερ.
1: Οι πρεσβυτέρες που σήκωναν και αυτές το βάρος για να είναι ο παπάς αυτός που είναι, από πίσω του κρύβεται και μια παπαδιά. Τι πρεσβυτέρες ήταν πολλές φορές. Τι πρεσβυτέρες. Εκείνα τα παιδάκια τους, η απλότητα τους. Εγώ πήγαινα στο σπίτι τους και θυμάμαι την νηστεία που έκαναν. Θα σας πω και ένα και δεν θα κλείσουμε εδώ. Περιστατικό που με έκανε εντύπωση από παιδάκι, επειδή δεν είχαμε τότε αυτές τις λεγόμενες αυρότητες, το μεσημέρι δεν κάνουμε να πάμε κάπου και είναι ώρες κοινής ησυχίας και τώρα θέλει να πάρουμε τηλέφωνο για να πάμε κάπου, θέλει ραντεβού, σαν να είναι να πάμε στο γιατρό. Πηγαίναμε εκεί στο σπίτι του παππούλη και ξάπλωνε με το ζωστικό του. Ουδέποτε τον είδε άνθρωπος χωρίς το ρασάκι του. Ουδέποτε μέσα στο σπίτι του. Με το ράσο του. Θα ρίσκε ήταν μοναχός. Ήταν να ήταν σε κοινόβιο. Ζούσε το θείο επάγγελμα. Την επαγγελία που έδωσε το Θεό δηλαδή. Το θείο επάγγελμα. Την ιερά αποστολή του. Είναι αποστολή, δεν είναι επάγγελμα. Το λέμε ως επαγγελία απέναντι στον Θεό και στο λαό του. Το ζούσε αυτό το μυστήριο. Η λειτουργία μετά τη λειτουργία και όταν τελείωνε και με το διευχόν η παπαδιά ήταν και μια φιλάστηνη γυναίκα από πίσω της πλήθος ανθρώπων να πάνε να πιούν το τσάι, τον καφέ του παπά, το τυρί πάντοτε είχε έναν τενικέ τυρί που τον έπαιρνε από τους Αρακατσανέους εκεί του χωριού μας να έχει να προσφέρει στον κόσμο μέρα και νύχτα το πρεσβυτέριο ήταν αρχονταρίκι και ο καλός ο λόγος. Δεν είχαμε που να πάμε αλλού. Εκεί ήταν το ορμητήριο, το σπίτι του παπά, που τα είχε όλα μέσα, όλα τα είχε. Είχε κάτι το διαφορετικό, είχε μια ατμόσφαιρα εκκλησιαστική. Μύριζε μέσα εκκλησία. Λιβάνι, καντήλι, εκείνη η σόμπα, η ξυλόσομπα. Να έχουμε τις ευχές τους, αδελφοί μου. Να πρεσβεύουν αυτοί οι Άγιοι Λεβίτες, οι πρεσβυτέρες. Οι Άγιοι άνθρωποι που είχαμε κοντά μας και δεν τους καταλάβαμε να πρεσβεύουν για μας να μας δίνει ο Θεός μια καινούρια Ελλάδα. Ελλάδα με Χριστό, Ελλάδα με Παναγία, με Αγίους, με την Ιερά μας Παράδοση, με το Ιερό Ευαγγέλιο, με τον Λόγο Του, με τους Αγίους, με τα λείψανα, με τα εικονίσματα. Τι θέλετε, τόσο πλούσιοι είμαστε σε όλα. Τόσο πλούσιοι. Απλώς περιμένει ο Χριστός την επιστροφή του κάθε ένα από εμάς. Και τότε η αγκαλιά του τόσο πελώρια να μας βάλει μέσα και να μας έχει με αυτούς τους απλούς ανθρώπους που σε αυτούς αναπαύθηκε και αυτοί γίναν όργανα της Θείας του Χάριτος. Πολύ σας ευχαριστώ, πάρα πολύ που μου δώσετε αυτή την
0: ευκαιρία. Εμείς ευχαριστούμε, Πάτερ. Σας ευχαριστούμε. Πολύ μας ωφελήσατε.
1: Ο Θεός μαζί μας, αδελφοί. Ο Θεός μαζί μας.
0: Αμήν. Την ευχή σας. Την ευχή.
1: Ευχαριστούμαστε. Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πατέρα Αναστάσιο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων 12 Αποστόλων Δράμας. Μας μίλησε για τον Παπαγιάννη, τον ιερέα του χωριού του, από τους Φιλίππους Καβάλας.

Και εμείς τώρα, φίλοι μας, κάτι πρέπει να προσθέσουμε. Σίγουρα ωφεληθήκαμε, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα και επικοδομητικά όσα ακούσαμε για το μακαριστό ιερέα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μπορούμε να αναδείξουμε. Ο πατήρ Αναστάσιος και άλλες φορές μας έχει σκιαγραφίσει ωραίες προσωπικότητες που πέρασαν από το χώρο της Εκκλησίας και θέλουμε να σχολιάσουμε τώρα κάτι. Πόσο ωραίο είναι να βλέπουμε στους συνοδοιπόρους μας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ό,τι ωραίο, ό,τι θετικό και άγιο, και να το αναδεικνύουμε. Δεν νομίζω ότι μόνο ο Παπαναστάσης συνάντησε αυτές τις μορφές. Ίσως και εμείς τους συναντήσαμε και τους προσπεράσαμε μα διάφορα. Σκεφτήκαμε ότι έτσι είναι το καθήκον τους, έτσι πρέπει να κάνουν. Όχι όμως μόνο για τους ιερείς μας και για τους υπόλοιπους συνοδοιπόρους μας μέσα στο χώρο της ενορίας της Εκκλησίας μας. Έχουμε συχνά μια επιλεκτική ματιά και βλέπουμε τόσο καθαρά, με τόση οξυδέρκεια και με τόση ακρίβεια τα πάθη και τα λάθη των άλλων. Μακάρι αυτά τα χαρίσματά μας, την οξυδέρκειά μας, την ακρίβειά μας που θέλουμε να τηρείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, μακάρι να τα χρησιμοποιούμε και για έναν άλλο λόγο. Να βλέπουμε ό,τι καλό υπάρχει δίπλα μας, στον συνάνθρωπό μας. Και αυτό να το τονίζουμε, να το διαφημίζουμε, γιατί όχι, να το αναδεικνύουμε, όπως έκανε τώρα δημόσια ο πατήρ Αναστάσιος. Και έτσι, δίνοντας το καλό παράδειγμα, περιγράφοντας και σε άλλους κάποιο καλό παράδειγμα, μόνο θα ωφελούμε, θα στηρίζουμε και θα ενθαρρύνουμε και τον άλλο στον αγώνα του. Αν βλέπουμε μόνο τα αρνητικά που σίγουρα υπάρχουν, αλλά αν εμείς βλέπουμε μόνο αυτά, μόνο σε αυτά εστιάζουμε, κολλάμε το βλέμμα μας και μόνο αυτά θέλουμε να συζητάμε και να αναδεικνύουμε, τότε προκοπή δεν θα κάνουμε ούτε εμείς μέσα στην ψυχή μας, ούτε και οι ακροατές μας έχουν ιδιαίτερα να ωφεληθούν ακούγοντας κάθε πίκρα, κάθε λόγο πικρό που θέλουμε να ξεστομίσουμε. Και δεν θα είναι φανταστικά αυτά που θα περιγράφουμε, αληθινά θα είναι, γιατί όλοι οι συνάνθρωποι μας, έτσι το έκανε ο Θεός, έχουν το σπόρο του καλού μέσα τους, επομένως κάνουν ωραία πράγματα που αξίζει να παρατηρούμε και να μιμούμαστε και να συζητάμε γι' αυτά.

Ας κάνουμε τον αγώνα μας, αγαπητοί μας φίλοι, όλοι μας, με αφορμή τον καλό λόγο σήμερα, τον θετικό λόγο, τον ευχάριστο και επικοδομητικό λόγο του Πατρός Αναστασίου, ας κάνουμε κι εμείς μια μικρή προσπάθεια, ένα μικρό αγώνα, να βλέπουμε τα καλά των συνανθρώπων μας, των συνοδοιπόρων μας και να μάθουμε να τα συζητάμε, να τα παρουσιάζουμε και στους άλλους, ως πρότυπο. Και θα δούμε τότε πως και εμείς θα νιώθουμε καλύτερα, θα νιώθουμε μια ηρεμία μέσα στην ψυχή μας, γιατί ο καλός ο λόγος μόνο ηρεμία φέρνει, αλλά πολύ θα στηρίζουμε και τους άλλους που μας ακούν.

Η αγάπη είναι το χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε μέσα μας για να ισχύουν όσα είπαμε λίγο πριν. Και για την αγάπη μας μίλησε στην ουσία και το τραγούδι αυτό, το όμορφο ψαλμοτράγουδο που ακούσαμε από την ιερά, τη γυναικεία ιερά μονή, τα Open Delis. Όταν έχουμε αγάπη μέσα μας, όταν η αγάπη ξεχυλίζει μέσα από την καρδιά μας, τότε και πράξεις θα εφευρίσκουμε, έργα θα προσπαθούμε να πράξουμε που να εκφράζουν αυτήν την αγάπη μας για τον άλλο, αλλά και ο λόγος μας θα ξεχυλίζει, θα δείχνει αυτήν την αγάπη μας, θα εκδηλώνει σε κάθε μας λέξη αυτήν την αγάπη μας.

και ό,τι συμβαίνει γύρω μας, φίλοι μας, οποιοδήποτε λόγο ακούμε, πράξη βλέπουμε, λόγια ακούμε, οτιδήποτε, σκέψεις και λογισμούς.

λογισμούς των άλλων, ας κάνουμε εμείς πάντοτε τον καλό λογισμό, με αγάπη να αντιμετωπίζουμε τα πάντα, με υπομονή, δεν ξέρουμε σε ποια δυσκολία, σε ποια δύσκολη φάση βρίσκεται εκείνη την ώρα ο αδερφός μας. Ας μην είμαστε εύκολοι στο να βγάλουμε αρνητικά συμπεράσματα γι' αυτόν και για την πνευματική του κατάσταση. Μια δύσκολη ώρα μπορεί να περνάει και εμείς σαν αδελφοί πρέπει να υπομείνουμε. Όπως και εμείς θέλουμε να μας υπομείνει ο άλλος στη δική μας δύσκολη ώρα. Η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών, αλλά και η αγάπη πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.

το άνθος της αγάπης σας, φροντίσουμε να το καλλιεργούμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα στο περιβόλι της καρδιάς μας. Είναι ευάρεστο στο Θεό και θα βοηθήσει και εκείνος αν δει τη δική μας προσπάθεια, και εκείνος θα το ποτίζει για να αυξάνει και να καρποφορεί. Εκείνος ο Θεός της αγάπης.

συνεχίζουμε με τη σύντομη ενότητά μας που κλείνουμε κάθε Παρασκευή την εκπομπή μας. Το γνωρίζετε ότι με την αδερφή Δήμητρα.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας για να γνωρίσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα καγκουρό δεν μπορεί να πηδήξει αν η ουρά του δεν αγγίζει το έδαφος.

Η Αφροδίτη είναι ο μόνος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα που περιστρέφεται κατά τη φορά των δικτών του ρολογιού. Η ζελατίνη γίνεται από δέρμα ζώων. Η χαμηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε ποτέ στη Γη είναι μείον 89,2 βαθμοί Κελσίου. Ο χρυσός είναι το μοναδικό μέταλλο το οποίο δεν σκουριάζει ακόμη και όταν θαυτεί κάτω από τη Γη για χιλιάδες χρόνια.

Ο φλοιός των δέντρων σε κόγια είναι άφλεκτος. Σε περίπτωση που το δέντρο πάρει φωτιά, τότε αυτή καίει μόνο το εσωτερικό του δέντρου.

Και τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, θα ανοίξουμε τις σταγόνες Σοφίας, το βιβλιαράκι, το επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας, για να διαβάσουμε στη σημερινή ημέρα τι στοιχεία έχει να μας δώσει. 3 Ιουλίου σήμερα, τα γεωγραφικά στοιχεία, τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, μνήμη Ιακίνθου Μάρτυρος, Ανατολίου, Θεοδότης, Γερασίμου Ευρυτανίας. Τα γεωγραφικά αναγνώσματα της ημέρας, Απόστολος και Ευαγγέλιο, που καλό είναι να τα αναζητούμε κάθε μέρα και να διαβάζουμε αυτά. Η Ανατολή Ηλίου ήταν στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση θα είναι πρώτα ο Θεός στις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά, Σελήνη 18 ημερών. Νηστεία σήμερα, αφού είναι Παρασκευή. Και το τελευταίο και ωραιότερο που διαβάζουμε σε αυτή τη σελίδα, στη σημερινή σελίδα του ημερολογίου αυτού, είναι το μήνυμα της ημέρας που μας έρχεται από τον μακαριστό γέροντα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Τον μακαριστό γέροντά μας και ιδρυτή του ραδιοφώνου μας. Χριστιανός είναι αυτός που μελετά καθημερινά το Λόγο του Θεού, που μεταφράζει τη θεωρία του Ευαγγελίου σε πράξη και συμμετέχει ενεργώς στα μυστήρια της Εκκλησίας, εργαζόμενος ακαταπαύστος για τη δόξα του ονόματος του Θεού. Μας αρέσει η ιδιότητα του χριστιανού, θέλουμε να την αποδίδουμε στον εαυτό μας, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι σημαίνει. Αυτά τα 2-3 πράγματα που αναφέρει εδώ ο γέροντας είναι αυτά που περικλείουν την ιδιότητά μας, τη χριστιανική μας ιδιότητα. Μελετούμε λοιπόν καθημερινά τον Λόγο του Θεού, τον μεταφράζουμε από θεωρία σε πράξη, αλλά και συμμετέχουμε ενεργώς στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και κάθε εργασία μας γίνεται για τη δόξα του Θεού. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, ας αναζητήσουμε ο καθένας τον εαυτό μας αν είμαστε όντως χριστιανοί, έτσι όπως μας θέλει ο Θεός. Και τώρα που έρχεται και Σαββατοκύριακο, αγαπητοί μας φίλοι, μια ακόμα ευκαιρία κάποια από αυτά να τα εφαρμόσουμε εντονότερα, όπως μπορούμε βέβαια να συμμετάσχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, στο μυστήριο των μυστηρίων, την Κυριακή, στη Θεία Λειτουργία, και να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ας μην πάει άσκοπα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ας μην σκοτώσουμε την ώρα μας, ας μην αξιοποιήσουμε κάθε λεπτό της μόνο για ξεκούραση σωματική, χρειάζεται και η ψυχή μας ξεκούραση, και η ψυχή ξεκουράζεται μόνο όταν δίνει χαρά και όταν πλησιάζει το Θεό. Κοντά σε όλα τα άλλα λοιπόν που προγραμματίζουμε για ένα όμορφο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο, ας βάλουμε λίγα λεπτά κάποια πράξη αγάπης. Μια επίσκεψη, ένα τηλέφωνο σε συνανθρώπους μας, κοντινούς μας, συγγενείς μας που πονούν, που υποφέρουν, που χρειάζονται μια επίσκεψη, ένα τηλεφώνημα. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο είναι μια αφορμή, μια ευκαιρία. Έχουμε το χρόνο να παρακολουθήσουμε κάποια ακόμα ακολουθία, ίσως τον εσπερινό του Σαββάτου. Και βέβαια να εκκλησιαστούμε Κυριακή πρωί.

να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της ημέρας σήμερα στην 4Ε, στην τηλεόρασή μας. Στις 3 το μεσημέρι έχουμε την τηλεεφημερίδα, την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου ο δημοσιογράφος Θανάσης Κλιματσίδας διαβάζει τους τίτλους της ημέρας από τις εφημερίδες, αλλά φιλοξενεί πάντοτε και εκλεκτούς καλεσμένους αρχιερείς ή άλλους καλεσμένους για να μας ενημερώσουν για τρέχοντα θέματα. Η παράκληση που θα ακούσουμε σήμερα στις 4 είναι στους Αγίους Ιωακείμ και Άννα, στους γονείς της Παναγίας μας. Στις 6 είναι ο Εσπερινός και αμέσως μετά η κυρία Χάρη Δημητρακούδη με την εκπομπή «Μαθαίνω να είμαι γονιός». Στις 7 και 4 ο κύριος Κωνσταντίνος Νίγδελης μέσα από την εκπομπή «Μνήμες αλυσμόνητες πατρίδες» μας παρουσιάζει κάποια ακόμα ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πολύκλαυστες αλυσμόνητες πατρίδες μας. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα ακούσουμε στις 8 στα πλαίσια της εκπομπής «Όμορφη ζωή», το θέμα της αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση μητέρας. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κύριος Νίκος Νικολαίδης στις 8:30 το βράδυ στα θέματα θεολογίας έχει ως θέμα την υποταγή της κτήσης. Η ιατρική ενημέρωση στις 9 έχει ως θέμα «Υπάρχει ελπίδα στον καρκίνο του πνεύμονα». Στις 10 ένα αφιέρωμα που ετοιμάσαμε καθώς πρόσφατα εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Πατριαρχική Αυλή. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους ιεράρχες της Πατριαρχικής Αυλής, δηλαδή τους ιεράρχες που διαμένουν στο φανάρι. Να μας τον περιγράφουν και άλλοι βέβαια, ιεράρχες που βρέθηκαν εκεί κατά την εξώδιο ακολουθία του μακαριστού ιεράρχη, ιεράρχες, ιερείς και άλλοι και απλοί πιστοί. Ένα σύντομο αφιέρωμα λοιπόν στις 10 θα παρακολουθήσουμε στον μακαριστό Μητροπολίτη Ικονίου κυρό Θεόληπτο. Στις 11 παρατέταρτο προσευχόμαστε μαζί για τις πυρκαγιές. Και στις 11 το μικρό απόδειπνο, η καθημερινή βραδινή προσευχή της Εκκλησίας μας. Αύριο το πρωί στις 7:30 θα βρεθούμε στην Έδεσα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, για να παρακολουθήσουμε το αρχιερατικό συλλήτουργο και την εις πρεσβύτερον χειροτονία διακόνου της Μητροπόλεως του Πατρός Ιωάννη. Ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 7:30 το απόγευμα. Καλό αγώνα ευχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε, είτε εργάζεστε είτε είστε στις διακοπές σας. Καλό αγώνα με υπομονή και αγάπη.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Είδαμε, προσφυλής μας ακροατέ, τη θερμή αγάπη και την πατρική στοργή του Αποστόλου Παύλου στο πλήρωμα της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, στο οποίο έφερε όχι μόνον το μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά έδειξε και όλο το ψυχικό του μεγαλείο και τα αισθήματα της ψυχής του. Είμαστε πρόθυμοι να σας μεταδώσουμε όχι μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού λέγει, αλλά να σας δώσουμε και τις ψυχές μας. Και το μεν Ευαγγέλιον το κηρύττουμε γιατί έχουμε εντολή του Θεού. Το άλλο όμως, το να προσφέρουμε σε σας τις ψυχές μας, το κάνουμε γιατί σας αγαπούμε. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Αν υπάρξει ανάγκη, να θυσιάζει κανείς ακόμη και την ψυχή του. Γιατί τίποτε δεν θα μπορούσε να υπάρξει γλυκύτερο από μια τέτοια αγάπη. Αλλά ώρα, προσφυλής μου ακροατέ, να ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο μέσα από τις σελίδες της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, κεφάλαιον δεύτερον, στίχος 9 έως και 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. Μνημονεύεται γάρ αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων. Νυκτός και ημέρας εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε την αημών, εκηρύξαμεν εις ημάς το Ευαγγέλιον του Θεού. Ημείς μάρτυρες και ο Θεός, ο σωσίος και δικαίος και αμέμπτος ημίν της πιστεύωσιν εγεννήθημεν. Με πιο απλά λόγια, θυμεθείτε λοιπόν αδελφοί τον κόπο και το μόχθο μας, για τη νύχτα και μέρα εργαζόμενοι, για να μην επιβαρύνουμε κανένα από σας, σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο του Θεού. Σεις και ο Θεός είστε μάρτυρες πόσο αγία, δικαία και άψογος υπήρξε η συμπεριφορά μας απέναντι σε εσάς που πιστεύετε. Ομολογουμένος άψογος και ακατηγόρητος η συμπεριφορά των Αποστόλων στην πόλη των Θεσσαλονικαίων. Ως τίμοι οι εργάτε του Ευαγγελίου είχαν όλο το δικαίωμα να τρέφονται από τους χριστιανούς και να μένουν εντελώς απερίσπαστοι στο πνευματικό τους έργο. Όμως, για να μην επιβαρύνουν κανένα και δώσουν αφορμή προσκόμματος και σκανδαλισμού των πιστών, εργάζονται χειρονακτικώς και από αυτήν την εργασία τρέφονται οι ίδιοι και ασφαλίζουν τα απαραίτητα τα προστοζήν. Είχε, όπως βλέπετε, και η εκλεκτή συνοδεία του Αποστόλου Παύλου, όπως και η συνοδεία του Χριστού μας, κάποιο ταμείο το οποίο χρησιμοποιούσε για την κάλυψη των αναγκών της ημέρας. Και οι εργάτε του Ευαγγελίου έχουν ανάγκη από τροφές και σκεπάσματα. Δεν είναι άσαρκοι, έχουν και αυτοί σώμα και επομένως έχουν ανάγκες υλικές, έχουν ανάγκη από χρήματα για να καλύψουν όλες τις βιωτικές των ανάγκες. Γι' αυτό και εργάζονται. Εργάζονται οι Απόστολοι και ιδιαιτέρως ο σκηνοποιός Παύλος, ο οποίος με καμάρι θα μας πει ότι τα ροζιασμένα του χέρια έθρεψαν όχι μόνον τον εαυτόν του, αλλά και τους εκλεκτούς συντρόφους και εργάτας του Ευαγγελίου.
αδάπανον και αβαρή κατέστησε το κήρυγμα ο Απόστολος Παύλος για τους πιστούς και δεν δέχεται να επιβαρύνει κανένα, ώστε να μην μπορούν οι χριστιανοί να σκοντάψουν από τη δική του ζωή. Ο εργάτης του Ευαγγελίου είναι υπεράνω πάσης υποψίας, φιλαργυρίας και πλουτισμού. Ο Απόστολος Παύλος προς φιλής μας ακροατέ έχει το θάρρος και τη δύναμη να διακηρύττει ότι η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη δεν επιβάρυνε τους χριστιανούς και ότι πολιτεύθηκε ο Σίος, δικαίος και αμέμπτος. Ακατηγόρητον βίων, ιδανική η συμπεριφορά, ασκανδάλιστον πορεία επέδειξε ο μεγάλος κήρυκας των εθνών Παύλος μαζί με τους εκλεκτούς του συνεργάτες. Δεν κήρυτε μόνον η γλώσσα του, ομιλούσε προπαντός το παραδείγμά του, κήρυγμα βροντερό, καθάριο και συγκλονιστικό, κήρυγμα πυρφόρο και αγιαστικό, κήρυγμα που αφυπνίζει νεκρωμένες συνειδήσεις, κήρυγμα που σύει καρδιές, που χαράσει φωτεινούς δρόμους, που χαρίζει ουράνια ελπίδα, που αδελφώνει ανθρώπους, που γαλινεύει τις ταραγμένες καρδιές. Πέρα όμως από την προσφορά του κηρύγματος και τα ελπιδοφόρα μηνύματα του ουρανού, εκείνο που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανταπόκριση του Λόγου του Θεού είναι η συνέπεια που χαρακτηρίζει το πιστεύω των Αποστόλων. Διότι πέρα από τους λόγους με τα ρητορικά σχήματα, με τις εντυπωσιακές αλήθειες και το θαυμαστό λόγο προσφοράς, μετράει η Αγία και ενάρετη ζωή του κήρυκος του Ευαγγελίου. Συνέπεια στο πιστεύω σημαίνει ότι αυτά που κηρύττεις πρέπει να τα πιστεύεις. Αυτά που πιστεύεις θεωρητικά πρέπει να τα μεταφράζεις σε πράξη στην καθημερινή σου ζωή. Κανένας δεν μπορεί να προτρέπει τους άλλους να ζουν στην αλήθεια όταν ο ίδιος είναι βραχυκυκλωμένος μέσα στο ψέμα. Κανένας δεν μπορεί να ομιλεί για ουράνιο βασιλεία όταν ο ίδιος είναι βουλιαγμένος στο βόρβορο των επιγείων αγαθών. Κανένας δεν μπορεί να ομιλεί για αγάπη όταν η δική του καρδιά είναι βουτυγμένη στο αβυσαλαίο μίσος. Κανένας δεν μπορεί να ομιλεί για ζωντανή πίστη όταν η δική του είναι ένα αληθινό νεκροταφείο. Κανένας δεν μπορεί να ομιλεί για ένα ζωντανό Χριστό όταν ο ίδιος κρατάει νεκρό στη δική του καρδιά το Χριστό και δεν θέλει να αναστηθεί μαζί του. Ο Λόγος του Θεού προς φιλής μας ακροατέ, τότε έχει πυραυλική δύναμη όταν εξέρχεται από τα χείλη μιας πυρακτωμένης καρδιάς που κοχλάζει από αγάπη στο Χριστό. Ο Λόγος του Θεού κάνει θαύματα, σύει αμαρτωλά κάστρα και ανασταίνει νεκρωμένες συνειδήσεις όταν αυτός που κηρύττει ζει ως Υιός, δικαίος και αμέμπτος. Τότε οι αμαρτωλοί οδηγούνται στη μετάνοια. Τότε ο Λόγος του Θεού αναμοχλεύει το είναι μας.
τότε η Εκκλησία του Χριστού ζει λαμπρές ημέρες δόξης και η πλούσια σπορά έχει και πλούσια καρποφορία. Προσφυλής μας ακροατέ, ιδιαιτέρως της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, όλοι έχουμε μία ευθύνη και μία βαριά κληρονομιά, ο καθένας μας να είναι και ένας κήρυκας του Χριστού, όχι μόνον με τη γλώσσα, όχι μόνον με τα λόγια, αλλά και με τα έργα και με τη ζωή μας. Χωρίς να θεωρούμε πάρεργο την εργασία για την κάλυψη των βιολογικών μας αναγκών, οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί να έχουμε άμεμπτον και ακατηγόρητον βίον, να μη γινόμαστε λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου με την ασυνέπειά μας και όσον βεβαίως εξαρτάται από μας, να έχουμε μια φωτεινή ζωή μέσα σε ένα θεοσκότεινο κόσμο, μια αρωματισμένη ζωή μέσα σε ένα βρώμικο κόσμο, μια αγία ζωή μέσα σε ένα βρώμικο και σάπιο κόσμο. Και αυτό είναι χρέος όλων μας και καθήκον ιερών του καθενός μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Τσαντήλας, με την πολύτιμη βοήθεια του οποίου θα εμβαθύνουμε στο νόημα της Κυριακής που μας έρχεται. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Την ερχόμενη Κυριακή, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει το θαύμα της θεραπείας των δύο δαιμονισμένων των Γεργεσινών. Πώς σχολιάζετε τον διάλογο του Χριστού με τα δαιμόνια?
1: Πράγματι, αδελφή Δήμητρα, η Ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής είναι μία από τις 7 Κυριακές του χρόνου που η Εκκλησία μας αφιερώνει σε θεραπείες δαιμονιζομένων. Οι θεραπείες δαιμονιζομένων είναι συχνές στα Ευαγγέλια γιατί έχουν ένα βαθύτερο θεολογικό μήνυμα. Παρουσιάζουν τον Χριστό ως ελευθερωτή των ανθρώπων από τις δαιμονικές δυνάμεις που τον κρατούν εχμάλωτο και τον δυναστεύουν όχι μόνο με την ασθένεια αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους. Ο Χριστός, ερχόμενος στη χώρα των Γεργεσινών, είχε 3 διαλόγους, 3 συναντήσεις. Πρώτα με τα δαιμόνια, με τους κατοίκους των Γεργεσινών και με τους θεραπευμένους δαιμονισμένους. Ο πρώτος και μεγαλύτερος διάλογος ήταν με τα δαιμόνια. Πλησιάζοντας ο Κύριος μας, απαντά τους δύο δαιμονισμένους και αρχίζει λοιπόν ο διάλογος. Αρχίζουν πρώτα τα δαιμόνια. «Τι ημίν και εσύ, Ιησού Υιέ του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσε ημάς, δε ο μέσου μη με βασανίσεις». Αυτά είπαν πρώτα τα δαιμόνια. Αναγνωρίζουν

0: εμείς σε εμάς. Δηλαδή αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι τα δαιμόνια πιστεύουν στην Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Πιστεύουν ότι θα έλθει ο Κύριος για να κρίνει τον κόσμο. Αλλά αυτό που, όπως που δεν καταλαβαίνουμε, είναι τι φοβούνται τα δαιμόνια? Φοβούνται ότι θα έρθει ο Κύριος και τους βασανίσει? Και παρακαλάνε τον Χριστό και λένε «Δέω μέσου, μη με βασανίσεις». Λοιπόν, πραγματικά, αδελφοί Δήμητρα, γνωρίζουν οι δαίμονες και πιστεύουν ότι θα έρθει ο Κύριος, αλλά δεν φοβούνται ότι ο Κύριος θα τους στείλει στην κόλαση για να βασανιστούν, αφού δική τους είναι η κόλαση. Αλλά αυτό που φοβούν τα δαιμόνια και το θεωρούν ως βασανισμό είναι ότι θα πέσουν σε ανεργία. Δεν θα μπορούν πλέον να πειράξουν τους ανθρώπους. Και στη συνέχεια, όταν ο Κύριος τους λέει «Τι σε εστί όνομα», «Ποιο είναι το όνομά σου?», και αυτά απαντούν «Λεγεών». Η ονομασία του δαίμονα «Λεγεών» δεν σημαίνει ότι υπήρχαν μέσα στον άνθρωπο 4 έως 6 χιλιάδες δαίμονες, όσοι αποτελούσαν μία ρωμαϊκή λεγεώνα, αλλά ότι ήταν τόσοι πολλοί ώστε να το κατεμαχίζουν την προσωπικότητά του. Στη συνέχεια τα δαιμόνια ζητάνε από το Κύριό μας, του λέει να σούμε ότι επίτρεψον η συλθήνη στους χείρους. Μη μας βασανίσεις, αφού θέλεις να μας βγάλεις από τους δυο αυτούς δαιμονισμένους, τουλάχιστον δώσ' μας την άδεια για να μπούμε στους χείρους. Και ο Κύριος ικανοποιεί το αίτημα των δαιμόνων, το δαιμόν να μπουν στους χείρους. Ο Ιησούς δέχεται το αίτημα, όπως λέει ο Χρυσόστομος, ούκ εκείνης πειθόμενος, αλλά πολλά εντεύθεν οικονομών, με άμεσο αποτέλεσμα να ορμήσουν οι χείροι στον κρεμό και να πνιγούν στη λίμνη. Τι όμως οικονομεί ο Ιησούς επιτρέποντας τη μετοίκηση των δαιμόνων από τον άνθρωπο στα ζώα? Πρώτον, θέλει να δείξει ότι το δαιμονικό πνεύμα, όπου και αν εισχωρήσει σε ανθρώπους ή σε ζώα, φέρνει τον όλεθρο. Και δεύτερο, θέλει να υπογραμμίσει την ασύγκριτη αξία του ανθρώπου, για τη σωτηρία του οποίου αξίζει τον κόπο οποιαδήποτε άλλη θυσία. Αυτές και άλλες παρόμοιες απαντήσεις δόθηκαν από τους πατέρες της Εκκλησίας, το υποστηριζόμενο από ορισμένους ερμηνευτές, ότι με τον τρόπο αυτό τιμωρούνται οι χειροβοσκοί, γιατί παρά την απαγόρευση του Μωσαϊκού νόμου εκτρέφουν χείρους, δεν ευσταθεί, όχι μόνο γιατί το γεγονός λαμβάνει η χώρα σε εθνική περιοχή, όπου η νομική αυτή απαγόρευση δεν έχει νόημα, αλλά και γιατί θεολογικά δεν προσθέτει τίποτε στη γνωστή από τα Ευαγγέλια θέση του Ιησού έναντι του νόμου. Οι Γαδαρινοί βλέπουν επιφανειακά, κοινωνικά, συμβατικά, εγωκεντρικά. Εάν το χριστιανικό κήρυγμα δεν εξυπηρετεί τα σχέδιά τους, το παραμερίζουν. Εάν στέκεται εμπόδιο στις επιδιώξεις τους, το πολεμούν. Εάν ο Χριστός τους ενοχλεί, τον διώχνουν.
1: Κύριε Τσαντήλα, το θαύμα της θεραπείας των δαιμονισμένων των Γεργιασινών το περιγράφουν και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές με μία διαφορά. Ο Λουκάς και ο Μάρκος μιλούν για ένα δαιμονισμένο σε αντίθεση με τον Ματθαίο που αναφέρει δύο. Πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Πράγματι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μιλάει για ένα δαιμονιζόμενο με πολλά δαιμόνια. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μιλάει για ένα δαιμονιζόμενο που ήταν εν πνεύματι ακαθάρτο. Και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μιλάει για δύο δαιμονιζομένους με πολλά δαιμόνια. Το ένα, εξεταζόμενο στη συνέχεια από τον Κύριο, λέγει «Λεγεών ονομάμαι». Λεγεών, σύστημα αγγέλων ή ανθρώπων που στέκονται, μετακινούνται μαζί και αποβλέπουν και κινούνται προς ένα έργο και σκοπό. Γι' αυτό και οι δαιμονιζόμενοι, επειδή ενεργούν και κινούνται

0: από ένα τέτοιο σύστημα βρίσκονταν αδιασπάστως μαζί στα μνήματα και στα όρη και μαζί εβασανίζοντο. Γι' αυτό άλλοτε μεν καλούνται σε ενικό αριθμό ένας, άλλοτε δε σε επιθετικό αριθμό, και αυτοί και τα πονηρά πνεύματα που τους ταλαιπωρούσαν. Λογικά, ο δεκτιστής Ματθαίος ως αυτόπτης μάρτυρας θα πρέπει να είναι περισσότερο αξιόπιστος σε σχέση με τον Λουκά και τον Μάρκο που δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Αυτό βέβαια με την ανθρώπινη λογική. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη την θεοπνευστία ολοκλήρου της Αγίας Γραφής, δεν μπορούν να ευσταθούν τέτοιες σκέψεις, ανθρώπινες σκέψεις. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ο Μάρκος έγραψαν αυτά που έμαθαν από τον Απόστολο Παύλο. Ό,τι τους είπε ο Απόστολος Παύλος, αυτά γράψανε. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ό,τι είδε. Τώρα βέβαια, εδώ μπαίνει ένα ερωτηματικό. Ότι επειδή δηλαδή ο Λουκάς και ο Μάρκος δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες, αλλά όμως αυτά που γράψανε, τα γράψανε αυτά που τους αποκάλυψε ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Παύλος λέει στους Γαλάτες: «Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, το ευαγγελισθέν υπέ μου, ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον, ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε διδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Βλέπουμε δηλαδή ότι φαίνεται ότι είναι πιο ισχυρή αυτή η απόδειξη ότι ο Απόστολος Παύλος είχε άμεση αποκάλυψη από το ίδιο το Χριστό και μίλησε στο Λουκά και στο Μάρκο και γράψαν το Ευαγγέλιο, σε αντίθεση με τον Ματθαίο, ο οποίος είδε με τα μάτια του, παρακολούθησε τα θαύματα του Κυρίου και έγραψε αυτό το Ευαγγέλιο του. Εξάλλου, ότι μην ξεχνάμε ότι από τις εκατοντάδες θαύματα που έκανε ο Κύριος μας στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται μόνο 40, και μάλιστα έτσι επιλεκτικά. Άλλα θαύματα αναφέρει ο Ματθαίος, πολλές φορές άλλα ο Λουκάς, άλλα ο Μάρκος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα υπόλοιπα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος δεν τα έκανε? Αδελφοί Δήμητρα, σκοπός των θαυμάτων του Κυρίου μας δεν ήταν να κάνει όσο μπορούσε περισσότερο, να θεραπεύσει όσο μπορούσε περισσότερους ανθρώπους. Σκοπός των θαυμάτων του Κυρίου μας είναι να δείξει τη θεότητά του στον κόσμο, να δείξει τη δύναμη των δαιμονίων, να δείξει την ασθένειά τους, να δείξει ότι η αμαρτία είναι μια από τις πολλές αιτίες που δημιουργούνται οι ασθένειες, και να δείξει ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο ίδιος ο Κύριος μας.
1: Κύριε Καθηγητά, υπάρχουν ομοιότητες στην συμπεριφορά των δύο δαιμονισμένων νέων των Γεργεσινών με τους σημερινούς νέους που ζουν μακριά από τον Χριστό?
0: Υπάρχουν οπωσδήποτε ομοιότητες, δηλαδή ίδια συμπτώματα με τους νέους του Ευαγγελίου σε σχέση με τους νέους της σημερινής εποχής. Πρώτη ομοιότητα. Οι δύο δαιμονιζόμενοι δεν μένανε στο σπίτι. Μέσα τους μια φωνή έλεγε: «Φύγε από το σπίτι». Δεν νομίζετε ότι η ίδια φωνή ακούγεται και σήμερα? Ενώ το σπίτι είναι παράδεισος, κάποιος έρχεται και ξεσηκώνει το νέο. «Φύγε», του λέει. «Τι κάθεσαι? Πώς υποφέρεις τη μάνα και τον πατέρα σου?» Είναι φωνές δαιμονικού πνεύματος. Είναι δε και ζωγράφος, φοβερός ο διάβολος. Ζωγραφίζει το σπίτι σαν κόλαση και την κοινωνία έξω σαν παράδεισο. Έτσι φεύγουν κατά χιλιάδες, κορίτσια ιδίως, και κλαίνε οι γονείς. Αυτό παρατηρείται παγκοσμίως. Θέλετε μια άλλη ομοιότητα? Οι δύο δαιμονιζόμενοι φύγανε από το σπίτι, και πού πήγανε? Στο νεκροταφείο. Κοιμούνταν μέσα στα μνήματα. Και οι νέοι που φεύγουν σήμερα από το σπίτι πάνε σε άλλα μνήματα. Ποια είναι αυτά? Είναι τα διάφορα κέντρα διασκεδάσεως, από καφετέρειες μέχρι σκυλάδικα γέμισε ο τόπος. Εκεί κάθονται ώρες ολόκληρες. και το πρωί βγαίνουν σε αθλία κατάσταση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ομοιότητα. Οι δύο δαιμονιζόμενοι, ενώ ήταν ντυμένοι, ξαφνικά σχίσανε τα ρούχα τους και παρουσιάστηκαν γυμνοί, όπως τους γέννησε η μάνα τους. Να και οι σημερινοί νέοι, τι κάνει σήμερα το κορίτσι? Ο Σατανάς της λέει «γδίσου», και αυτή, υπακούοντας το πνεύμα της μόδας, γυμνώνεται. Ω Ελληνίδα, πού κατήντησες? Η φωνή «γδίσου» δεν είναι του Θεού, των πατέρων, της ιεράς παραδόσεως, των διδασκάλων του γένους μας. Είναι φωνή δαιμονική. Γυναίκα χωρίς ντροπή δεν έχει καμιά αξία. Το άρωμα της γυναίκας είναι η σεμνότης. Μοιάζουν λοιπόν, αδελφοί Δήμητρα, οι νέοι σήμερα με τους δαιμονιζομένους, διότι φεύγουν από το σπίτι, διότι μένουν στα μνήματα, τα βρωμερά κέντρα, και διότι πετούν τα ρούχα τους και προσιάζονται ξεγυμνωμένοι. Μοιάζουν ακόμα στο ότι σπάνε τα δεσμά. Εκείνος τους δέσανε, τους λένανε με αλυσίδες και τις έσπαζαν. Και οι νέοι σήμερα, τι κρίμα, συμβουλεύει ο πατέρας, η μάνα, ο παππούς, η γιαγιά, ο παπάς, το σχολείο, ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Αυτοί τίποτα. Έχετε δει αχαλήνωτο άλογο? Έτσι έγινε τώρα η νεολαία μας. Αχαλήνωτα άλογα. Δεν ακούνε πια τίποτα και κανέναν. Όπως το άλογο σπάει το χαλινάρι, έτσι και αυτοί. Και μια τελευταία ομοιότητα θα αναφέρω. Οι δύο δαιμονιζόμενοι είχαν γίνει τρομοκράτες. Δεν τολμούσε κανείς να πλησιάσει στο μέρος τους. Αλλά και τα παιδιά σήμερα είναι τρομοκράτες. Παίρνουν ναρκωτικά και κάνουν εγκλήματα. Έγραψαν εφημερίδες ότι ένας ναρκωμανής έσπασε το κεφάλι της μάνας του. Της το έλειωσε. Θεέ μου, φρικτά πράγματα. Ο Ρώσος συγγραφέας, ο Ντοστογεύσκη, έγραψε το έργο «Οι δαιμονισμένοι», όπου περιγράφει ανθρώπους της εποχής του. Αλλά αν ζούσε σήμερα, θα έγραφε «Οι σύγχρονοι δαιμονισμένοι», που είναι απείρως χειρότεροι.
1: Κύριε Τσαντήλα, σήμερα ποια δαιμόνια συνταράσσουν την ανθρώπινη κοινωνία?
0: Τα δαιμόνια τα οποία συνταράσσουν σήμερα την ανθρώπινη κοινωνία είναι το δαιμόνιο της οργής και του θυμού, που ανατρέπει τα πάντα. Το δαιμόνιο της φιλαργυρίας, που για λίγα χρήματα γίνονται μεγάλα εγκλήματα. Το δαιμόνιο της φιλοδοξίας και καινοδοξίας, που οδηγεί να πατούν επιπτωμάτων για να ανεβούν σε αξιώματα, κοφεύοντας στη φωνή της συνειδήσεως. Το δαιμόνιο της φιλιδονίας, της σαρκολατρίας, του σεξ, της πορνείας και της μοιχείας, που κάνει και ένα γέρο να μην σκέπτεται ούτε την ηλικία, ούτε τη θέση του, και να συνάπτει νέες σχέσεις. Το δαιμόνιο της παιδοκτονίας και των εκτρώσεων. Το δαιμόνιο του διαζυγίου. Ακόμη το δαιμόνιο του γυμνισμού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Όταν δείτε τις γυναίκες να περπατούν γυμνές στο δρόμο, τότε έφτασε το τέλος του κόσμου». Το δαιμόνιο του ορθολογισμού και της ατεΐας. Το δαιμόνιο του μίσους και της εκδικήσεως. Το δαιμόνιο της διχονίας και πολιτικής μυσαλλοδοξίας. Τα κόμματα χωρίζουν, η Εκκλησία ενώνει. Είναι μάνα, και όπως η κλώσσα έχει πουλιά, κι άλλα είναι κόκκινα, άλλα είναι πράσινα, άλλα είναι μαύρα κι άλλα είναι άσπρα, αλλά όλα τα πουλιά της τα αγαπάει, έτσι και η Εκκλησία μας αγαπάει όλα τα παιδιά της. Ένα μόνο ζητούμε: να αγαπούν όλοι και να ακολουθούν τον Χριστό μας. Τότε θα είναι και ενωμένοι, διότι, το επαναλαμβάνω, ο Χριστός ενώνει, τα κόμματα χωρίζουν, και αυτά θα γίνουν ο τάφος της πατρίδος μας. Ποιος θα τα διδύμετρα, ποιος θα τα διώξει πάλι τα δαιμόνια? Οι νόμοι, οι βουλές, οι γερουσίες, η μεγάλη και ισχυρή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, τα γράμματα, οι επιστήμες, ή μήπως τα όπλα, οι φυλακές και τα κατητήρια? Όχι. Ένας και μόνο νίκησε τα δαιμόνια, ο Χριστός. Κάτω από τον ουρανό και κάτω από τα άστρα δεν υπάρχει άλλος. Αυτός είναι ο νικητής του διαβόλου και όλων των δαιμονίων. Αυτός ξερίζωσε μέσα από τα στήθη των δαιμονιζομένων τα πονηρά πνεύματα και τους θεράπευσε. Ας τον παρακαλέσουμε λοιπόν να βγάλει τα δαιμόνια και από όλους εμάς.
1: Κύριε Καθηγητά, η Αγέλη των Χείρων μόλις δαιμονίστηκε, όρμησε κατά τον γκρεμό εις την θάλασσα και απέθανον εν της είδαση. Η Αγέλη των δαιμονισμένων ανθρώπων σε ποιους γκρεμούς κινδυνεύει να πέσει και να θανατωθεί?
0: Αδελφή Δήμητρα, μιλάει το Ευαγγέλιο για έναν γκρεμό. Κοντά στους δαιμονισμένους, λέει, έβοσκε ένα κοπάδι από ακάθαρτα ζώα, από χείρος. Πόσοι ήταν? Αγέλη, δηλαδή κοπάδι, 2-3 χιλιάδες. Ξαφνικά τα ζώα τεινάχτηκαν και έκαναν σαν τρελά. Έχετε δει πως κάνει το άλογο όταν το τσιμπάει αλογόμυγα? Σπάει το χαλινάρι, πέφτει στον γκρεμό. Έτσι έκαναν και τα δύστιχα εκείνα ζώα. Μόλις ενοχλήθηκαν από τα πονηρά πνεύματα, άφησαν τη βοσκή και άρχισαν να τρέχουν προς τον γκρεμό. Από εκεί έπεσαν στη θάλασσα και πνίκηκαν όλα. Δεν έμεινε ούτε ένα. Νεκρά έπλεαν τα πτώματα. Τώρα ποιοι είναι αυτοί οι γκρεμοί με τα απέσια βράχια? Είναι οι κοινωνικοί γκρεμοί. Τέτοιο γκρεμό εύχομαι κανένας μας να μην τον πλησιάσει, ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Κινδυνεύει να βρεθεί στο χάος. Ποιος είναι ο πρώτος κοινωνικός γκρεμός? Ποιο είναι το όνομά του? Είναι ο γκρεμός του Ιούδα. Φέρει το όνομα της φυλαργυρίας. Πάνω σε αυτόν κάθεται διπλοπόδιος σατανάς με τα 30 αργύρια. Από την ώρα που τα λεφτά θα αρχίσουν να γαργαλούν τον άνθρωπο, δεν βρίσκει ησυχία ούτε μέρα ούτε νύχτα μέχρι να τα αποκτήσει. Και αφού τα αποκτήσει, θέλει να τα αυξήσει. Τα 5 θέλει να τα κάνει 10, τα 10 20 και τελειωμό δεν έχει. Η θάλασσα μπορεί να πει στα ποτάμια: φτάνει, δεν θέλω άλλο νερό. Και ο χάρος μπορεί να πει στους νεκροθάφτες: φτάνει, δεν θέλω άλλους νεκρούς. Μα ο φυλάργυρος δεν θα πει ποτέ φτάνει. Είναι αχόρταγος. Σε ξεγελάει ο διάβολος, σε τραβάει στον γκρεμό, σου μετράει τα 30 αργύρια και μετά σου δίνει μια σπροξιά και σε ρίχνει στο χάος, στην αμαρτία και στην αγχώνη του Ισκαριώτη. Εκτός από τον γκρεμό του Ιούδα υπάρχει κι άλλος βράχος μαύρος και απέσιος. Είναι ο γκρεμός της Φιλιδονίας. Εύχομαι κανένας, αδελφή Δήμητρα, μάλιστα νέος ή νέα, να μην οδηγηθεί στα βράχια της Φιλιδονίας, τα βράχια της Σαρκός. Σε αυτό το απέσιο κοινωνικό βράχο δεν κάθεται ο σατανάς με τα 30 αργυρία. Εδώ ο διάβολος κρατάει κιθάρες και βιολιά και παίζει τα πιο μαγευτικά τραγούδια για τον εσχρό έρωτα. Με αυτά τρελαίνει τους νέους. Τους συμβουλεύει να μην ακούνε παπάδες και Ευαγγέλια. Η Εκκλησία λέει: η ζωή ίσον αγώνας θυσία. Ο διάβολος τα σβήνει όλα αυτά και λέει: η ζωή, παιδιά, είναι απόλαυση γλέντι. Φάγομεν και πίωμεν, αύριο γαρ αποθνίσκομεν. Και με τις κιθάρες και τα βιολιά τους τραβάει στον γκρεμό της Φιλιδονίας. Μετά τους δίνει μια σπροξιά και τους βλέπουμε στα δικαστήρια να παλεύουν για το διαζύγιο. Τους βρίσκουμε στα άσυλα των ανιάτων, παράλυτους και τυφλούς. Τους βρίσκουμε στις φυλακές Ελεϊνάράκη. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος γκρεμός, ακόμη χειρότερος. Στην κορυφή του βρίσκεται ο Ιωσφόρος, κρατώντας στα χέρια του τα αξιώματα της γης. Είναι ο γκρεμός της Φιλοδοξίας. Πολλοί των πλούτων εμίσησαν την δόξαν ουδής, λέει ένα ρητό. Ο Ιωσφόρος κρατάει σκύπτρα, σπαθιά, υπουργηλίκια, όλα τα μεγαλεία. Βάζει ιδέες και λέει στον κόσμο: ελάτε κοντά μου για να αποκτήσετε δύναμη και να σας τιμάει ο κόσμος. Στον ένα το πνεύμα του σατανά, το πνεύμα της υπερηφανίας, λέει: εσύ είσαι δυνατός. Στον άλλον, εσύ είσαι ωραίος. Τέτοιον ωραίο άντρα και τόσο όμορφη γυναίκα δεν ξαναγέννησε η γη. Στον τρίτο λέει, είσαι σοφός. Όσα ξέρεις εσύ δεν τα ξέρει κανένας. Στον τέταρτο λέει, εσύ είσαι Άγιος, φτερουγείς για τον ουρανό. Στον καθένα λέει κάτι και τον ρίχνει στην υπερηφάνεια. Τον παίρνει στα μαύρα φτερά του, τον οδηγεί στον γκρεμό, του δίνει μια σπρωξιά και τον τσακίζει στα βράχια. Και τότε ο υπερήφανος βλέπει τα φτερά του μαδημένα από τον άγγελο διάβολο που είχε δίπλα του. Αδελφή Δήμητρα, αυτή είναι η γκρεμή όπου μας οδηγεί ο διάβολος. Έτσι πάμε κατά κρυμνού. Το Μεθευρεανό Ευαγγέλιο είναι η φωτογραφία μας. Πάμε κατά κρυμνού. Κατά κρυμνού ο άντρας, κατά κρυμνού η γυναίκα, κατά κρυμνού ο νέος, κατά κρυμνού ο ρασοφόρος, κατά κρυμνού η λαϊκή, κατά κρυμνού η δεξιή, κατά κρυμνού η αριστερή, κατά κρυμνού οι πάντες. Κατά κρυμνού λοιπόν όλοι οι ανθρωπότες. Και ποιος θα μας σώσει? Το Ευαγγέλιο λέει, θα σωθούμε μόνον αν μετανοήσουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να πέσουμε στα πόδια του Σταυρωμένου και με προσευχή και δάκρυα να ζητήσουμε το έλεος του. Να πούμε κι εμείς σαν το ληστή, το μνήστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μόνο η νινεδητική μετάνοια θα μας σώσει τις τελευταίες στιγμές.
1: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μήνυματα θα θέλετε να μας δώσετε?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι το εξής. Η Γαδαρινή, παρανόμως για εμπόριο και μαύρη αγορά, έτρεφαν γουρούνια και τα μοσχοπολούσαν στους ιδωλολάτρες. Ήταν πλεονέκτες, φυλάγυροι και μόνο αυτό, είχαν και κακία. Απόδειξης ότι έδιωξαν τον Χριστό. Αλτ, έξω του είπαν. Αν πήγαινε κανένας άλλος, θα τον δέχονταν. Τον πτωχό και ξυπόλυτο Ναζωραίο τον έδιωξαν. Κατηραμένο χωριό. Πέρασαν από τότε χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι άλλαξαν? Λίγοι. Οι πολλοί είναι σαν τους γαδαρινούς. Γαδαρινός θα πει άνθρωπος που δεν αγαπάει Θεό, Χριστό, Σταυρό, Παναγιά, Εκκλησιά. Προσευχή δεν κάνει, κερί δεν ανάβει, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνάει, ζει σαν ζώο, σαν τετράποδο, σαν το χείρο. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο. Ότι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό είναι σαν τα ζώα, σαν τα γουρούνια. Διότι τι κάνει το γουρούνια? Από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει το κεφάλι του κάτω στη γη και ψάχνει για φαΐ. Σαν τα γουρούνια είναι και οι άνθρωποι αυτοί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μασάνε, τρώνε, πίνουν, ένα ευχαριστώ στο Θεό δεν λένε. Και μόνο αυτό, την μπουκιά έχουν στο στόμα και το Χριστό βλαστημάνε, χειρότεροι από τα γουρούνια. Το άλλο γνώρισμα, ο χείρος είναι μέσα στην ακαθαρσία και αν τον πλύνεις και τον καθαρίσεις με σαπούνι, μόλις φύγει από τα χέρια σου πέφτει πάλι μέσα στη λάσπη. Έτσι είναι και μερικοί άνθρωποι. Πηγαίνουν, εξομολογούνται, καθαρίζονται στην εκκλησία, παίρνουν τα μυστήρια του Θεού και μόλις βγουν τους βλέπεις και πέφτουν στα ίδια αμαρτήματα. Το πρωί στην εκκλησία, το βράδυ στην ταβέρνα. Το πρωί στην εκκλησία, το βράδυ στην αγκαλιά της Παλακίδος. Το πρωί στην εκκλησία, το βράδυ στα ξένα κτήματα για κλεψιά. Την Κυριακή στην εκκλησία, την άλλη μέρα στο δικαστήριο να παλαμίζουν το Ευαγγέλιο. Έτσι ξαναπέφτουν στη λάσπη. Και το τρίτο γνώρισμα, το γουρούνι, όπως είπαμε, ποτέ δεν κοιτάζει ψηλά. Μόνο μια φορά, όταν το παίρνουν στο σφαγείο και το αναποδογυρίζει ο χασάπης, τότε κοιτάζει επάνω και σιωπά. Βλέπει ότι έξω από τα βελανίδια υπάρχει και κάτι άλλο. Έτσι είναι και ο άθεος άνθρωπος. Όλη τη ζωή του δεν σκέπεται Θεό. Μόνον όταν έρθει ο αρχάγγελος να τον πάρει, τότε ανοίγουν τα μάτια του και τα χάνει. Ό,τι έπαθα, λέει, υπάρχει άλλος κόσμος. Υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Αδελφή Δήμητρα, πιστεύετε στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο. Δεν θα ζήσουμε αιώνια πάνω στο φλούδι αυτό της γης. Σήμερα, αύριο φεύγουμε. Πού είναι οι πατέρες μας και οι παππούδες μας? Στα μνήματα. Εκεί θα πάμε και εμείς όλοι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Να ζήσουμε ως άνθρωποι, ως χριστιανοί, όπως θέλει ο Χριστός μας και το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Και για να ζήσουμε όπως θέλει ο Χριστός, μακριά από το κακό. Κλείστε τα αυτιά σας στους αθέους. Είτε δάσκαλοι λέγονται, είτε καθηγητές, είτε γιατροί, είτε επιστήμονες. Κλείστε τα αυτιά σας και ακούστε τη φωνή του Χριστού μας. Και ζήσετε με τον Χριστό. Διαφορετικά, όχι μόνο τα ζώα θα δαιμονιστούν, αλλά και οι πέτρες που πατούμε θα γίνουν φίδια για να μας φάνε. Ένα δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Λέει ο Ευαγγελιστής για τους Γαδαρινούς: «Και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών». Η εικόνα των θεραπευμένων ανθρώπων του συγγενεί, αλλά το θέαμα των πνιγμένων χείρων στην λίμνη τους μεταδίδει φόβο και τρόμο. Και αυτό το θέαμα στο τέλος υπερτερεί. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και σήμερα πολλοί ζητούμε να φύγει ο Χριστός από κοντά μας. Δεν τον θέλουμε. Δεν ανεχόμαστε την Θεία Παρουσία Του. Δεν αποδεχόμαστε το Ευαγγέλιο Του. Δεν το δεχόμαστε ως Κύριο του κόσμου και της ιστορίας. Διώχνουμε τον Χριστό από την καρδιά μας. Ενώ ο Χριστός μας λέει «Ιέ μου, δώσ' μου συν καρδίαν». Μας λέει «Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου». Γινόμαστε φιλόχρηστοι παρά φιλόχρηστοι. Φιλόσαρκοι παρά φιλόθυοι. Γινόμαστε φιλόδοξοι παρά ταπεινοί. Διώχνουμε τον Χριστό από την οικογένειά μας. Ο μέγας απών από την οικογένειά μας είναι ο Χριστός. Δεν τον καλέσαμε ποτέ να έρθει ανάμεσά μας. Ή με την άτακτη οικογενειακή ζωή μας τον εμποδίζουμε να έρθει μέσα στο σπίτι μας. Δεν υπάρχει στα σπίτια μας, δεν υπάρχει εικονοστάση, δεν καίει κανδύλα, δεν υπάρχει προσευχή, δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, δεν γίνεται εκκλησιασμός. Διώχνουμε τον Χριστό από την εργασία μας, από το γραφείο, από το κατάστημά μας, από το εργοστάσιο, από τα δικαστήρια, από τα σχολεία. Τον διώχνουμε με τον τρόπο που εργαζόμαστε. Έστω και αν σε κάποια γωνιά του τοίχου βρίσκεται κρεμασμένη η εικόνα του, έστω και αν σε κάποιος ράφι της βιβλιοθήκης ή βαθιά σε κάποιο σιρτάρι βρίσκεται καταχωνιασμένο το Ευαγγέλιο, στην ουσία ο Χριστός είναι απόν, αδελφή Δήμητρα. Και σήμερα πολλοί άνθρωποι ζητούν από τον Χριστό με πολύ ευγενικό τρόπο να φύγει από τον ορίον αυτών, από την καρδιά, από την οικογένεια, από την εργασία τους. Ωστόσο, ο Χριστός έρχεται και πάλι και χτυπά την πόρτα μας ζητώντας να το ανοίξουμε, ζητώντας να τον δεχτούμε. Ιδού έστικα επί την θύρα και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα και εισελεύσουν προς αυτόν και διπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Ευλογημένοι όσοι ακούνε την φωνή του και του ανοίγουν την πόρτα και τον κάνουν ένικο της καρδιάς τους και κυβερνήτη της ζωής τους. Στην χώρα εκείνη των χειροβοσκών και των δαιμονισμένων, στη χώρα εκείνη της ακάθαρτης και ταραγμένης ζωής, εχρειάζεται περισσότερο να παραμείνει ο καθαρός και ο ειρηνευτής. Οι Γαδαρινοί αυτοί που δεν έλειψαν ποτέ από την ιστορία δεν λείπουν και σήμερα από την εποχή μας. Είναι οι Γαδαρινοί του πλούτου. Διώχνουν τον Χριστό για να μην πτωχύνουν, να μην χάσουν τα πλούτη τους. Υπάρχουν οι Γαδαρινοί της φτώχειας. «Χριστέ, μας μιλάς για βασιλεία ουρανών? Εμείς θέλουμε το βασίλειο της γης». Υπάρχουν οι Γαδαρινοί του πνεύματος και της εξουσίας. «Χριστέ, ζητάς να πεις την αλήθεια και να κατακτήσεις εσύ τις ψυχές των απλοϊκών και των αγρωμάτων? Μα τότε πώς θα περνούμε τα δικά μας ψέματα? πώς θα πουλούμε τις συνταγές τις δικές μας και ποιος θα μας λέει το Κύριε όταν εσύ μόνο θα είσαι ο Κύριος στη σκέψη των ανθρώπων. Αν ήταν άλλος θα είχε φύγει από τη ζωή μας. Μα εσύ Κύριε και ξαναγυρίζεις και χτυπάς και ξαναχτυπάς την πόρτα της ψυχής μας. Και ώσπου να ανοίξουμε να μπεις και να μας καθαρίσεις από τα κακά δαιμόνια που βασανίζουν τη ζωή μας. Ο Χριστός, αδελφή Δήμητρα, υψώνει το ματωμένο σταυρό του σαν κόκκινο φανάρι και φωνάζει «Στο! Μεταβολή!» Ήθε να δώσει η χάρη του Θεού μέσα στους πολλούς που ζουν κτηνώδη ζωή και τρέχουν με δαιμονιώδη ταχύτητα προς τον γκρεμό, να βρεθούν και μερικοί που θα σκοντάψουν πάνω στο σταυρό. Θα ξυπνήσουν, θα συνέλθουν και θα αλλάξουν πορεία. Η πορεία της ανθρώπινης ζωής κάτω στη γη δεν είναι προς τον γκρεμό, είναι προς τον ουρανό, την δόξα, τον παράδεισο που εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για τα μηνύματα που μας μεταφέρατε. Ευχαριστούμε και εσάς φίλοι μας που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ με τον πατέρα Χρυσόστομο και πάλι, η Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, ο οποίος για τη σημερινή μας εκπομπή επέλεξε να μας κάνει λόγο για το μυστήριο του θανάτου. Θέλει να αναφερθεί στο μυστήριο του θανάτου, αλλά ειδικότερα στην εξώδια ακολουθία.
1: Μιλάμε για το θάνατο και για την εξώδια ακολουθία. Αφού ναι μεν το χρόνο τον υποδεχόμεθα με χαρά και με ευχές, αλλά ο χρόνος μας ροκανίζει τη ζωή, Γιάρωτε. Και πάντοτε πρέπει να είμεθα έτοιμοι. Ο χριστιανός πάντοτε θα πρέπει να είναι να περιμένει το θάνατο, διότι ο θάνατος δεν προειδοποιεί. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε στους αδελφούς μας, διότι όλους μας περιμένει ο θάνατος, αλλά και όλοι έχουμε ένα θάνατο στην οικογένειά μας, στους συγγενείς μας, στην εκκλησία μας, στην ενορία μας.
0: Ο θάνατος, πάτε Χρυσόστομε, ήταν άγνωστος για τον πρώτο άνθρωπο και τον εγνώρισε μόνο όταν συγκρούστηκε με το Θεό, παρέβηκε την εντολή του Θεού και τότε γνώρισε το θάνατο. Και έκτοτε ο θάνατος κυριαρχεί στη ζωή ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας ή είναι και αυτό ένα δώρο του Θεού, ή να δει το κακόν αθάνατο γίνεται, όπως λέμε εκεί στις ευχές της εξωδίου ακολουθίας.
1: Ναι, καλά το θέσατε, ξεκινήσατε από την αρχή, γιατί ο Θεός δεν είχε τον άνθρωπο για το θάνατο. Ο Θεός είχε δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της αθανασίας. Τον έπλασε για να μείνει αθάνατος. Αλλά ο άνθρωπος διάλεξε το θάνατο. Και ο θάνατος δεν ήταν ο σωματικός θάνατος. Ο θάνατος ήταν η διακοπή της επικοινωνίας του με τον Θεό. Η ζωή του υπήρχε όταν ήταν σε σχέση με τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι η ζωή. Έτσι, όταν λοιπόν παρέβη την εντολή του Θεού, σταμάτησε να επικοινωνεί πλέον από τον Θεό, τότε και έχουμε την αμαρτία, τότε έχουμε το θάνατο. Ο θάνατος λοιπόν δεν είναι ο σωματικός. Ο πρώτος και κύριος θάνατος, και πρέπει να το πούμε αυτό στους αδελφούς μας, στους χριστιανούς, είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Αυτός είναι ο πραγματικός θάνατος. Γιατί έχουμε την αποκοπή από τον Θεό, την ανταρσία εναντίον του Θεού, και μετά έχουμε, ύστερα από 900 τόσα χρόνια, έχουμε το θάνατο το σωματικό. Άρα λοιπόν πρώτα είναι ο θάνατος ο πνευματικός, όπου είναι και ο πραγματικός, που είναι ο χωρισμός από το Θεό, και μετά έχουμε το θάνατο το σωματικό. Βεβαίως ο σωματικός θάνατος ήρθε πολύ γρήγορα, όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, που ήταν ένα αποτέλεσμα πλέον της αμαρτίας. Αφού ο άνθρωπος αποκόπηκε από το Θεό, αποκόπηκε από τον συνάνθρωπο και έχουμε αδελφό να σκοτώνει αδελφό. Αυτός λοιπόν είναι ο θάνατος, ο πραγματικός θάνατος. Και γι' αυτό και η Εκκλησία μας, όταν και ο Κύριος μας, ερχόμενος να δώσει ζωή στον άνθρωπο, ήρθε να του δώσει όχι ζωή στο σώμα, αλλά πρώτα επικοινωνία, αποκατάσταση της επικοινωνίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Όταν ένα δέντρο, από ένα δέντρο κόψουμε το κλαδί θα ξεραθεί. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν αποκοπεί από το Θεό, ξεραίνεται, πεθαίνει. Δεν ζει, δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο πραγματικός θάνατος. Ο πρώτος θάνατος, όπως λέγει και η Αποκάλυψη. Ο πρώτος θάνατος. Γι' αυτό και η πρώτη ανάσταση δεν είναι η ανάσταση του σώματος, είναι η ανάσταση της ψυχής, είναι η μετάνοια. Η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό.
0: Επομένως εδώ κάνετε ένα διαχωρισμό στο πνευματικό θάνατο και στο σωματικό θάνατο.
1: Μάλιστα.
0: Συγκρίνοντας αυτούς τους δύο θανάτους, το φυσικό θάνατο και το πνευματικό θάνατο, ποιος είναι ο σκληρότερος?
1: Ο πνευματικός θάνατος. Ο Κύριος μας είπε, άφεσε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς. Είναι νεκροί ήδη, άσχετα οι άνθρωποι όταν έχουν αποκοπεί από το Θεό, άσχετα αν μιλάνε, περπατάνε, ήδη έχουν αποκοπεί από την πηγή της ζωής.
0: Μάλιστα. Ο πνευματικός θάνατος γίνεται αντιληπτός σήμερα από τους περισσότερους ανθρώπους του πλανήτη μας?
1: Όχι. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν αυτό το θάνατο, αλλά ζουν μέσα στη σκιά του θανάτου. Εν χώρα και σκιά θανάτου ζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μακριά από τον Χριστό ζει την κατάσταση του θανάτου. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είναι εκείνος ο οποίος έρχεται να, με το λόγο του να αναστήσει τις ψυχές. Ο το λόγο μου ακούων και πιστεύω το πέμψαμε δίμε έχει ζωή αιώνιον. Και ότι τώρα λέγω, όποιος ακούσει τη φωνή μου, όποιος ακούσει τη φωνή του Θεού, αυτός θα ζήσει. Έτσι λοιπόν ο πνευματικός θάνατος είναι ο φοβερότερος θάνατος και αυτό διαλαλεί η Αγία μας Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Σήμερα όμως από ό,τι αντιλήφθηκα, Πάτε Χρυσόστομε, δεν θα μας ομιλήσετε για το πνευματικό θάνατο, αλλά θα μας ομιλήσετε για το φυσικό θάνατο.
1: Για τις συνέπειες του πνευματικού θανάτου που είναι και ο σωματικός θάνατος.
0: Και νησούμε. Μάλιστα. Υπάρχει για το χριστιανό θάνατος. Και αν υπάρχει για το χριστιανό θάνατος, πώς αντιμετωπίζει το θάνατο ο χριστιανός? Μπροστά σε ένα φέρετο βρισκόμεθα. Ναι. Και είμεθα χριστιανοί. Έχουμε ένα αγαπημένο και προσφελές πρόσωπο το οποίο έκλεισε ευνηδίως τα μάτια ή ύστερα από μία πολύμενο ταλαιπωρία μια σοβαρής αρρώστιας και το αγαπημένο μας πρόσωπο το έχουμε μπροστά μας.
1: Ναι, ο χριστιανός φοβάται το πνευματικό θάνατο. Φοβάται την απομάκρυνση από το Θεό. Την αμετανοησία, την κατάσταση της αμαρτίας. Αυτό φοβάται. Τον άλλο το θάνατο τον βλέπει για τον εαυτό του, το βλέπει σαν ένα πέρασμα προς την αιωνιότητα. Βεβαίως, ο θάνατος είναι φοβερός. Είναι πολύ σκληρός. Γι' αυτό και ο χριστιανός, ο οποίος έχει την πρώτη ανάσταση, που είναι η μετάνοια, και είναι η πίστη του και η ζωντανή του σχέση με τον Χριστό και με την Εκκλησία, στη συνέχεια αντιμετωπίζει το θάνατο με πίστη και με ελπίδα στον Χριστό. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μόνο ο Χριστός μας και η ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι εκείνη που δίνει την ελπίδα στον χριστιανό και στον άνθρωπο να αντιμετωπίσει το θάνατό του, αλλά και το θάνατο των προσφυλών του προσώπων. Και βλέποντας το, είπατε, όταν στέκει ένας χριστιανός σε ένα
0: φέρετρο αγαπημένο του προσώπου,
1: βλέπει την τραγικότητα του θανάτου. Βλέπει πού κατέληξε ο άνθρωπος, ο οποίος είχε πλαστεί κατ' εικόνα, όπως λέει τα τραπάρια, και έγινε τώρα, θα γίνει βρώμα και δυσοδεία. Και σκολίκον βρώμα. Η εικόνα του Θεού που πλάστηκε άφθαρτη, αθάνατη, για να μείνει αθάνατη, κατέληξε εξαιτίας της αμαρτίας και της αποστασίας σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει πλέον ούτε κάλους, ούτε ομορφιά, ούτε τίποτα. Δεν μιλάει, δεν ακούει. Και σκέπτεται την τραγικότητα του θανάτου και προσεύχεται για τον αδελφό, για τον άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει. Πονάει για το ότι έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή αυτή. Πονάει γιατί ο θάνατος για μια ακόμη φορά νίκησε τον άνθρωπο. Αλλά εκεί προβάλλει η ελπίδα της, του Χριστού μας, η ελπίδα της Αναστάσεως, σκέπτεται το δικό του το θάνατο. Όταν βρισκόμαστε στο θάνατο, μπροστά στο θάνατο ενός άλλου, αμέσως διδασκόμαστε για το δικό μας το θάνατο και για τη δική μας τη ζωή. Πώς μετράμε τη δική μας τη ζωή και πώς μετράμε το δικό μας το θάνατο. Ανάλογα με το αν έχουμε λύσει, πώς έχουμε λύσει εμείς το θέμα του θανάτου και της ζωής, αντιμετωπίζουμε και το θάνατο του αλλονού. Και βεβαίως τον κλαίμε. Βεβαίως πονάμε όταν αποχωριζόμαστε από ένα προσφυλές μας πρόσωπο. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν έχει την ελπίδα του Χριστού, τότε ο θάνατος του προσφυλού του προσώπου είναι διπλός και τριπλός θάνατος. Δεν υπάρχει πουθενά ελπίδα.
0: Πάντα ξεσώστομαι. Μιλάμε για το φυσικό πλέον θάνατο, τον αφήνουμε το πνευματικό και μπροστά στο φέρετρο αγαπημένου μας προσώπου στέκομαι εγώ ο χριστιανός. Τι αισθάνομαι μπροστά στο φέρετρο του αγαπημένου μου προσώπου, γιατί σε ένα από τα τροπάρια της ακολουθίας της εξοδίου κάνει λόγο ο Ιερός Συνοδός λέγοντας όντως φοβερότατον το θανάτου μυστήριο. Είναι μυστήριο, είναι ανεξήγητο, είναι ανερμήνευτο, είναι ακατανόητο, είναι τέρμα του βίου μας αυτού ή της ζωής μας αυτής, όπως πιστεύω περισσότερος κόσμος, και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο.
1: Είναι ένα φοβερό μυστήριο.
0: Γιατί?
1: Ένα φοβερό γεγονός για τη ζωή του ανθρώπου. Διότι είναι κάτι το αφύσικο. Είναι κάτι το ξένο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ζωή. Και ξαφνικά, ενώ είναι ζωή, ενώ ζει, υπάρχει, όλα σταματάνε. Πώς συμβαίνει αυτό? Τι είναι εκείνο το οποίο μπήκε μέσα στη ζωή του ανθρώπου και του στερεί τη ζωή? Αυτό είναι ένα μυστήριο. Και στεκόμαστε όλοι ενεοί. Θαυμάζουμε και απορούμε πώς ο άνθρωπος να καταντήσει έτσι, να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Και τι σημαίνει θάνατος? Τι σημαίνει ότι έχει πεθάνει? Πού έχει πάει? Τι γίνεται? Και γιατί ο θάνατος? Γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Και βλέποντας το θάνατο του άλλου ανθρώπου, του υπενθυμίζει το δικό του θάνατο. Άρα και εγώ έτσι θα γίνω, ε. Άρα λοιπόν, άλλοι άνθρωποι, γέροντα, φτάνουν σε ένα πεσιμισμό, σε μια απελπισία, ότι όλα στη ζωή είναι μάταια. Βεβαίως, και εμείς ψάλλουμε στην εκδόση με ακολουθία πάντα ματαιότητα ανθρώπινα, ότι είναι μάταια, οι δόξες και όλα αυτά παρέχονται. Τι είναι όμως εκείνο το οποίο μένει? Μένει η αρετή, μένει η αγάπη, μένει η πίστη, μένει αυτός ο οποίος πιστεύει στον Χριστό. Αυτός ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, αυτός μένει στην αιωνιότητα. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν με μια απελπισία τη ζωή και λέει, αφού είναι θα πεθάνουμε, ας γλεντήσουμε, ας κάνουμε ό,τι αυτό, και από εκεί και πέρα
0: φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα
1: αποθνήσουμε. Δεν μας νοιάζει τι θα γίνει μετά. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι λένε, αφού υπάρχει λοιπόν θάνατος, πρέπει να προσέξουμε πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Ανάλογα με το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θάνατο, νοηματοδοτούμε και τη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Μπροστά στο φέρετρο βρίσκεται η μητέρα του παιδιού και λέει, αχ Θεέ μου, γιατί πήρες το παιδί μου και δεν πήρες εμένα? Στο ίδιο φέρετρο στέκεται ο πατέρας και σκύβει, ασπάζεται το παιδί του και λέει, ούτως έδωξε το Κύριο, ούτω και γέννητο. Η μεν μητέρα διαθέτουσα ολιγοτέραν πίστη στάθηκε παραπονωμένη μπροστά στο Θεό. Σου λέει, εγώ είχα σειρά. μεγαλύτερας ηλικίας, ας άφηνε στο παιδί μου, Θεέ μου. Ο πατέρας, πνευματικότερος άνθρωπος, πιστός άνθρωπος, θυμήθηκε τα λόγια του Ιώβ και είπε: ούτω έδωξε το Κύριο, ούτω και γένετο. Σας λέει τίποτε αυτό?
1: Βεβαίως. Για να το πει αυτός ο άνθρωπος ότι έτσι ήθελε ο Θεός, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, αυτό είναι αποτέλεσμα πίστεως. Πρέπει να διαθέτει πίστη, απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και στο σχέδιο του Θεού.
0: Δηλαδή, ναι,
1: ήθελα να πω ότι η γυναίκα η οποία είπε γιατί να πάρει το παιδί, πρέπει να πούμε πρώτα-πρώτα,
0: ναι,
1: ο Θεός δεν παίρνει κανένα, ξεκάθαρα.
0: Τότε πώς φεύγουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, όταν ο Χριστός είπε ότι και οι τρίχες της φυλακής, της κεφαλής σας είναι ρυθμεμένες, και ούτε μια τρίχα, ούτε ένα φύλλο από ένα δέντρο δεν πέφτει, ή αν δεν το θέλει, δεν το γνωρίζει ο Κύριος.
1: Είναι ευκαιρία, Γιάννη, να πούμε στους αγαπητούς αδελφούς μας ότι δεν είναι αίτιος του θανάτου ο Θεός. Ο Θεός είναι ζωή, και ο Χριστός μας, ο οποίος ήρθε στον κόσμο, ήρθε για να δώσει ζωή. Θανάτο, θάνατον πατήσας, για να νικήσει και να κατανικήσει το θάνατο και να δώσει στον άνθρωπο τη ζωή. Επομένως λοιπόν, ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Ο Θεός είναι ζωή, δεν είναι θάνατος. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ο αίτιος του θανάτου. Ο θάνατος, ο άνθρωπος πεθαίνει, γιατί ο ίδιος είναι αίτιος του θανάτου. Να σας πω. Όταν αυτό συνέβη στους πρωτοπλάστους και στη συνέχεια, αλλά και όταν συμβαίνει το εξής. Όταν ένας είναι μεθυσμένος και δεν προσέχει και πάει και σκοτώνεται με το αυτοκίνητο του, φταίει ο Θεός?
0: Όχι, εγώ δεν ήμουν μεθυσμένος, ναι, αλλά εκεί που περπατούσα σταμάτησε η καρδιά μου και εγώ σωριάστηκα κάτω. Φταίω εγώ για το θάνατο αυτό? Όχι. Δηλαδή, εάν δεν ήθελε ο Θεός ή δεν επέτρεπε ο Θεός, εγώ θα σταματούσα στον δρόμο, θα έπεφτα στον δρόμο.
1: Γιατί έχουμε, όπως λέτε,
0: ναι,
1: μπορεί δύο με το ίδιο τρόπο ενός ατυχήματος, ο άλλος να ζει και ο άλλος να σκοτωθεί.
0: Ναι, και αυτό.
1: Ναι. Μπορούμε να πούμε το εξής, ότι δεν είναι αίτιος του θανάτου ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι θνητός, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι είμαστε θνητοί, ότι δεν θα ζήσουμε στη ζωή αυτή επάπειρον, στη γη αυτή και μέσα στο χωικό αυτό σώμα.
0: Ήρθαμε και θα φύγουμε. Το ξέρουμε όλοι εμείς αυτό.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, αυτό δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, αλλά το ξέρουμε. Ποιος έμενε παραπάνω από 100 χρόνια ελάχιστη εξ αυτό, και αυτοί φύγανε.
1: Ναι. Ο θάνατος όμως δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία. Άλλος φεύγει μικρότερος, άλλος φεύγει μεγαλύτερος, και αυτό δείχνει, είναι και ένα σημάδι της αιωνιότητος.
0: Όχι, εδώ δεν.
1: Και ήθελα να πω το εξής, ότι μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι αίτιος του θυνάτου ο Θεός, αλλά ο Θεός λέει, κρίνει ποια είναι η ώρα που θα φύγει από τη ζωή αυτή.
0: Λέμε όμως, όταν φτάνουμε στο αδίέξοδο, τι να κάνουμε? Ανεξιχνίαστε συμβουλές του Θεού. Έτσι θέλησε ο Θεός, έτσι και είναι. Άρα, κυρίαρχος της ζωής μας είναι ο Θεός.
1: Εκείνος καθορίζει,
0: ναι,
1: ποια θα είναι η ώρα που θα φύγουμε. Αλλά δεν είναι ο αίτιος του θυνάτου.
0: Α, πάμε στη ρίζα. Έτσι. Πάτερ Χρυσόστομε, να το σκαλίσουμε λίγο ακόμα αυτό. Ναι. Για τον χριστιανό ο τάφος είναι τέρμα της ζωής του ανθρώπου. Μήπως θα πρέπει αυτό λίγο να το,
1: ναι,
0: χαρακτηρίσουμε. Η όμορφη ελληνική γλώσσα, τι ωραία γλώσσα που έχουμε, ναι, αλλά τη σκοτώνουμε πάντα, Χρυσόστομε, συνεχώς και κατά πάυσης την βγάζουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα και εκεί την μυδραλιοβολούμε. Το επαναλαμβάνω, αν δεν ήθελε ο Θεός δεν θα φεύγουμε. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Αλλά για το χριστιανό που πιστεύει στην αιωνιότητα,

0: είναι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η εγκέντρωσή μας στη ζωή. Βγάζουμε το ένδυμα της αυθαιρετότητος και δινόμαστε το ένδυμα της αυθαρσίας. Από τη στιγμή που ο χριστιανός βαπτίζεται, γίνεται μέλος της Βασιλείας του Θεού, και που της Βασιλείας του Θεού είμαστε τέλος. Εγκεντρίζεται μέσα στην αιωνιότητα, εγκεντρίζεται, μπολιάζεται στη ζωή και δεν έχει πλέον κυριαρχία επάνω του ο θάνατος. Από εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, ο οποίος ζει εν Χριστώ και μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η αμαρτία πάλι προσπαθεί να το αφαιρέσει στη ζωή. Κάθε φορά που αμαρτάνουμε, αφαιρείται ζωή από τη ζωή μας. Κάθε φορά που μετανοούμε, ζούμε. Κάθε φορά που επιτελούμε την αγάπη, ζούμε. Προσθέτουμε ζωή στη ζωή μας. Κάθε φορά που κατορθώνουμε μία αρετή, ζούμε. Και έχουμε τη μετάνοια, η οποία μας καθαρίζει από το δηλητήριο της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία πάλι θέλει να μας δηλητηριάσει. Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Με την αμαρτία προσπαθεί να μας θανατώσει ο διάβολος και ο θάνατος. Και εμείς λοιπόν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας, με τη μετάνοια αναγεννόμεθα, ξαναζούμε, ξανασυνεχίζουμε τη ζωή, βγάζουμε τα περιτά και με το σώμα και με τη Θεία Κοινωνία, με το σώμα και το αίμα του Χριστού, όπως λέμε, η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, το φάρμακο της Αθανασίας. Αυτά τα ζούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Και επίσης, έχοντας το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά του χριστιανός, ακούγοντας το Λόγο του Θεού και πιστεύοντας εις αυτόν, έχει ζωή αιώνιων. Το λόγο μου ακούων και πιστεύω το πέμψαντί με, έχει ζωή αιώνιων. Αυτός ο οποίος από αυτή τη ζωή ακούει το Λόγο του Θεού και πιστεύει στον Κύριο Ιησού Χριστό και στον Θεό Πατέρα και στην Αγία Τριάδα, έχει ζωή μέσα του. Έτσι λοιπόν, δεν φοβάται πλέον το θάνατο. Ζει μέσα στην αγάπη του Θεού. Γιατί όμως υπάρχει ο σωματικός θάνατος? Ή να μην το κακό αθάνατον γέννηται. Όσο και να ζούσαμε και όσο ενάρετοι και να ήμασταν, δεν θα σταματούσε, γέροντα και αγαπητοί αδελφοί, δεν θα σταματούσε η αμαρτία να δρά επάνω σε αυτό το ταλέπορο σώμα. Αυτό το ταλέπορο σώμα έχει καταστεί η έδρα και η βάση από την οποία εφορμά ο διάβολος και η αμαρτία για να μας πνίξει και να μας θανατώσει. Και όσο και αν ζούσαμε, δεν θα σταματούσε η αμαρτία να χρησιμοποιεί πλέον αυτό το θνητό σώμα. Γι' αυτό και επέτρεψε ο Θεός το θάνατο να διαλυθεί αυτό το σώμα της αμαρτίας για να αναστηθεί καινούριο, άφθαρτο, αθάνατο, με πνευματική πλέον ομορφιά και να συνεχίσει τη ζωή μαζί με την ψυχή.
1: Έτσι. Θα μπορούσαμε εδώ, Πάτερ Χρυσόστομε, να πούμε ότι όταν σκεφτεί ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό, που είναι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, ότι ανήκει στην στρατευωμένη Εκκλησία, και όταν φτάσει στο κομβικό σημείο που θα σταματήσει η καρδιά να χτυπά και η αναπνοή που είναι δείγμα ότι ο άνθρωπος ζει, τότε φεύγοντας από τον κόσμο αυτό, ο δίος του ανθρώπου τερματίζεται, αλλά η ζωή συνεχίζεται, διότι παίρνει μετάθεση από τη γη στον ουρανό και από τη στρατευωμένη Εκκλησία μετατίθεται
0: στη
1: θριαμβεύουσα Εκκλησία. Άρα για τον χριστιανό που πιστεύει δεν αλλάζει τίποτε, απλώς όπως ο αξιωματικός παίρνει μετάθεση από τη μια μονάδα στην άλλη και από τη μια περιοχή στην άλλη, έτσι και ο άνθρωπος ακριβώς υπηρέτησε τη θητεία του εδώ κάτω στη γη.

0: Θεοφιλός πολιτεύθηκε και εναρέτος έζησε σύμφωνα το θέλημα του Θεού, θα έχει μια ξεχωριστή θέση στη τριαμβεύουσα εκκλησία.
1: Γι' αυτό είναι, ο θάνατος είναι πλέον ένα πέρασμα του ανθρώπου από τη γη στον ουρανό. Και γι' αυτό ακριβώς η νεκρόσιμη ακολουθία δεν τον πήγαινε εμείς τους χριστιανούς μας. Εμείς χριστιανοί πηγαίνουμε μέσα από την εκκλησία, όχι κατευθείαν στον τάφο. Γιατί ανήκουμε στην εκκλησία. Και θνητοί όντες και ζώντες ανήκουμε στην εκκλησία. Είμαστε μέλη της εκκλησίας.
2: Ναι.
1: Δεν πάβουμε να είμαστε μέλη της εκκλησίας, έστω και αν φύγουμε από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και η εκκλησία μας προπέμπει στην αιωνιότητα με πολύ αγάπη, με πολύ τιμή, και μας τιμάει πάρα πολύ. Έχω παρακολουθήσει κηδείες αθέων και λέω σε αθεϊστικά καθεστώτα που βρέθηκα, και έχω τραυμάξει από τον εξευτελισμό του ανθρώπου. Να βγαίνουν απλώς να λένε ένα λόγο και κάτι άλλο και να τον θάβουν τον άνθρωπο σαν το σκυλί κυριολεκτικά.
0: Και να τον καίνε.
1: Και να τον καίνε.
0: Ναι. Στον Λίβανο.
1: Ενώ η Εκκλησία μας με πολύ τιμή μας προπέμπει, και ουσιαστικά η νεκρόσιμη ακολουθία είναι μυστήριο. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης και άλλοι πατέρες κατατάσσουν την νεκρόσιμη ακολουθία μέσα στα μυστήρια. Ότι είναι ένα μυστήριο, το μυστήριο της εναποθέσεως του αδερφού στα χέρια του Θεού. Με την νεκρόσιμη ακολουθία αποθέτουμε στα χέρια του Χριστού τον αδελφό που φεύγει από αυτή τη ζωή. Έτσι, όπως είπαμε, ο θάνατος πλέον είναι ένα πέρασμα. Παίρνει άλλη μορφή πλέον μέσα στην εκκλησία του Χριστού και έχει άλλη μορφή για τον πιστό, για τον αγωνιζόμενο χριστιανό, ο οποίος είναι για τον συνειδητό χριστιανό. Γιατί δυστυχώς, Γέρατα, υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι είναι μέσα στην εκκλησία και δεν είναι συνειδητοί, οπότε και στο θάνατο πορεύονται.
0: Ναι, δεν τον αντιμετωπίζουν σαν πιστά τέκνα της εκκλησίας το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Έχουμε πολλά παραδείγματα, Πάτερ Χρυσόστομε, που άνθρωποι που βρέθηκαν στο θάνατο και υπήρχαν συγγενείς που είδαν σκληρό το χέρι του Θεού πάνω στη ζωή τους. Σου λέει, έχασα τον αδελφό μου, έχασα το παιδί μου. Αν και το ρήμα αυτό δεν εκφράζει την πραγματικότητα, δεν χάθηκε ο άνθρωπος, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Δεν λέμε καλό ταξίδι, καλή συνάντηση στον ουρανό. Εμείς οι χριστιανοί αυτό λέμε. Όμως, ξέρετε, μετά από το θάνατο το αγαπημένο αυτού προσώπου ξύπνησε μέσα ένας άλλος κόσμος, είτε στη μητέρα, είτε στην αδελφή, είτε στον αδελφό, είτε στον πατέρα. Ποιος κόσμος? Της αιωνιότητος.
1: Μάλιστα.
0: Και λένε, με ευγνωμοσύνη Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με πήρες το παιδί, γιατί με έδωσες τον εαυτό σου. Βρήκαν το Θεό τους. Έχουμε πολλά τέτοια συγκλονιστικά παραδείγματα. Σου λέει, μου πήρε τον άντρα μου και με έδωσε ο Θεός τον εαυτό του.
1: Λέγει ο Άγιος.
0: Βρήκα τον εαυτό μου, εκκλησιάζομαι, προσεύχομαι, εξομολογούμε. Ήμουνα μακριά από την εκκλησία. Δεν ήξερα τι θα πει η εκκλησία και τι θα πει Θεός. Και είμαι ευτυχισμένη μέσα σε αυτόν τον πόνο και τη θλίψη που γνώρισε και το Θεό.
1: Λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός γι' αυτό ότι άλλος δάσκαλος μεγαλύτερος από το θάνατο δεν είναι. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι ο θάνατος. Για όλους τους ανθρώπους. Για όλο τον κόσμο, και όπως είπατε το έχουμε διαπιστώσει αυτό, ότι ο θάνατος μπορεί να είναι ένα αρνητικό γεγονός για τη ζωή.
0: Και θλιβερό.
1: Θλιβερό.
0: Έτσι.
1: Όμως είναι δάσκαλος μεγάλος. Εκεί σου μαθαίνει
0: τη ματιότητα του κόσμου,
1: ποια είναι η αληθινή ζωή, τι θα πρέπει κανείς να προσέξει και πώς θα περιμένει το δικό του θάνατο. Δάσκαλος μεγάλος. Έχουμε, όπως είπατε, πάρα πολλά παραδείγματα. που και ψυχές οι οποίες ήταν, δεν ήταν διαστραμμένες. Ψυχές που ήταν αγαθές, κάπου είχαν ξεχάσει το θέλημα του Θεού. Ένας θάνατος τους επανέφερε. Διαστραμμένες όμως ψυχές, άνθρωποι που είναι διαστραμμένοι, ούτε και με το θάνατο.
0: Ίσως το σκληρύνει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Γιατί γενικά ο πόνος και η δοκιμασία ή απαλύνει την ψυχή ή τη σκληραίνει. Εάν είναι κερί, το απαλύνει. Αν είναι λάσπη και βόρβαρος, το σκληραίνει. Εξαρτάται από το περιεχόμενο του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου, του αγαπημένου νεκρού, ή από άλλες ιδεολογίες και ιδεολογήματα που δεν αφήνουν τις ακτίνες του ελέους του Θεού να περάσουν μέσα και να φωτίσουν τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου.
1: Ναι, και η Εκκλησία μας στέκεται με πολύ αγάπη και, και με τιμή και στον άνθρωπο ο οποίος φεύγει και στους ανθρώπους οι οποίοι μένουν τους λυμένους. Γι' αυτό και η νεκρόσιμη ακολουθία, όλοι το έχουν διαπιστώσει, ότι η νεκρόσιμη ακολουθία είναι πάρα πολύ μεγάλη παρηγοριά για τους ανθρώπους.
0: Να μην πούμε ακόμη στην εξόδια ακολουθία,
1: είναι παρηγοριά. Ότι ναι. Στη συνέχεια έχουμε τα τριήμερα, έχουμε τα εννιάμερα, ναι. Έχουμε τα σαράντα, έχουμε το χρόνο, έχουμε...
0: Και ένα κομιδί το λειψάνο.
1: Που δεν σημαίνει ότι επειδή έχει φύγει ο άνθρωπός μας ότι δεν μπορούμε να τον αγαπάμε. Αυτό το μήνυμα μας δίνει η Εκκλησία μας. Ότι δεν σημαίνει ότι επειδή έχει φύγει ότι δεν μπορούμε να επικοινωνούμε. Μας ακούει, μας καταλαβαίνει, μας νιώθει. Γι' αυτό και προσπαθούμε να μην στενοχωρήσουμε τον νεκρό. Δεν λέμε ποτέ κακό για νεκρό. Δεν κατηγορούμε ποτέ τον νεκρό.
0: Γι' αυτό λένε ο αποθανόνται δικαίωται.
1: Δεν κατηγοράμε τους νεκρούς ανθρώπους.
0: Έληξε.
1: Διότι στενοχωρείται η ψυχή. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την ψυχή να αναπαυθεί. Συνέχεια μιλάει η νεκρόσιμη ακολουθία, μιλάει για ανάπαυση. Ανάπαυσον, Κύριε. Ανάπαυση. Ξεκούρασε αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την ψυχή. Και η ενθύμηση δική μας προς τον άνθρωπο αυτό που έχει φύγει είναι, όπως μας λένε και οι πατέρες μας, είναι μια ψυχαγωγία, είναι ένα αναψυκτικό μέσα στο κατά καλό καιρό.
0: Και μόνο... Δηλαδή τα μνημόσυνα που τελούνται αυτά τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαραντάημερα κλπ. Αυτά τα μνημόσυνα που προσφέρουμε ανακουφίζουν τον νεκρό, δικαιώνουν τον νεκρό, αποκαθιστούν τον νεκρό από μια δύσκολη δυσχέρεια και το μεταθέτουν σε άλλη καλύτερη τοποθεσία, ας το πούμε έτσι.
1: Πρώτα να ακουφίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο, τους θλιμμένους. Ότι όταν λέμε αιωνία ή μνήμη, εννοούμε ότι να μην το ξεχάσει ο Θεός, αλλά να μην το ξεχάσουμε και εμείς. Ο άλλος άνθρωπος, για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον υπάρχουμε όταν μας θυμάται. Όταν μας ξεχνάει, δεν υπάρχουμε, δεν μας θυμάται, ένα τηλέφωνο δεν μας παίρνει. Όταν όμως τον άλλον το θυμόμαστε, είναι στη μνήμη μας, είναι στη μνήμη του Θεού και στη μνήμη τη δική μας, αυτός υπάρχει. Αυτός υπάρχει επικοινωνία, ξεκουράζεται, αναψύχεται. Η προσευχή ιδιαίτερα μέχρι τα 40 έχει ανάγκη πολύ προσευχή. Πρέπει να συμπερασταθούμε. Περνάει από τα τελώνια που θα προσέλθουν στον θρόνο του Θεού.
0: Αυτό πώς γίνεται, Πάτερ Χρυσόστομε? Τι μαρτυρίες έχουμε, ας πω, γραφικώς είναι τεκμηριωμένο?
1: Γενικώς λέμε ότι η ψυχή κρίνεται.
0: Ναι, κρίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά τα λεγόμενα τελώνια που τεκμηριώνεται από τη γραφή, από την παράδοση.
1: Ναι, από την παράδοση της Εκκλησίας μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλές μαρτυρίες για το ότι η ψυχή κρίνεται όταν φεύγει. Και οι δαίμονες δείχνουν τις αμαρτίες μας, απ' την άλλη οι άγγελοι δείχνουν τις αρετές μας. Και έχει ανάγκη η ψυχή σε αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνει. Γι' αυτό και λέμε κάποια στιγμή στο κάθε βράδυ στο άσπιλε, να μην έρθει ο διάβολος και πάρει την ψυχή μου, Θεέ μου, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή μου περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων, πόρα αυτές απελάβουν σε παρακαλά με την Παναγία μας, όταν θα φύγουμε από αυτό το σώμα, να μην έρθουν οι δαίμονες και πάρουν την ψυχή μας.
0: Μάλιστα.
1: Και παρακαλάμε τη μητέρα μας Παναγία να τους διώξει μακριά και να έρθουν άγγελοι και να μας πάρουν.
0: Αυτό τώρα αναφέρεται και στην προετοιμασία του καθενός μας για την τελευταία στιγμή της αποχώρησής μας από τον κόσμο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα είχατε σε αυτό να μας πείτε, Πάτερ Χρυσόστομε?
1: Ότι γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι.
0: Πείτε μας για την ετοιμότητα αυτή, Πάτερ Χρυσόστομε.
1: Να εξομολογούμεθα συχνά, να μην έχουμε να εξομολόγει τις αμαρτίες, να έχουμε ξεχαιώσει τα γραμμάτια, δηλαδή τις έχθες, να έχουμε συγχωρεθεί με τους ανθρώπους που έχουμε στενοχωρηθεί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι να μην δύσει ο ήλιος και να υπάρχει η έχθε με τον άλλον άνθρωπο. Θα πρέπει να τα λύνουμε τα θέματα και να μην χρεώνεται η ψυχή μας. Να αποκαταστούμε τις αδικίες που έχουμε κάνει, τα λάθη, τις απιστίες μας, τις πτώσεις μας. Όλα αυτά να προσπαθεί ο άνθρωπος να τα αποκαταστήσει τη ζωή του, και έχοντας ξεκαθαρίσει με τη μετάνοια και με την εξομολόγηση την καρδιά του από τα μεγάλα πάθη και από τα μικρότερα, να πάρει το ενδιαφέρον του και την αγάπη του στα κοσμικά πράγματα και να δει την αγάπη του στο Χριστό, που εκείνος είναι η αλήθεια, που αυτός είναι η ζωή, εκείνος, σε εκείνον πορεύεται. Μαζί με την εξομολόγηση, μαζί με την αγωνιστική ζωή την οποία θα πρέπει να ζει ο χριστιανός, να κοινωνάει τον αχράντο μυστηρίων. Η Θεία Κοινωνία είναι εφόδιο Αθανασίας. Κάθε βράδυ λέμε τον Ίνα Πολύης τον Δολονσού Δέσποτα, δηλαδή ότι Κύριε, όλη την ημέρα αυτή που μου χάρισε στη ζωή μου, σε γνώρισα. Τώρα το βράδυ μπορείς να με πάρεις. Είμαι έτοιμος να με πάρεις. Μετά από την Θεία Μετάληψη, πάλι λέμε, να μην πάρεις, Κύριε, από αυτόν τον κόσμο. Ακοινώνητο. Αφού τώρα κοινώνησα, κοινωνώνουμε, παράλληλα βλέπουμε στον δείπνο σου του μυστικού. Τώρα που κοινώνησα, μπορείς να με πάρεις. Να με πάρεις όταν είμαι όρθιος, όχι όταν είμαι πεσμένος. Να με πάρεις όταν θα είμαι μετανοημένος, όταν θα είμαι κοινωνημένος. Και έτσι βλέπουμε άγιες ψυχές που αγωνίστηκαν στη ζωή τους. Ο Θεός, ο θάνατός τους ήταν σε ώρα που ήταν όρθιοι. Γι' αυτό και ο Θεός, όταν επιτρέπει το θάνατο, τον επιτρέπει. Όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει περιθώριο άλλο μετανοίας και όταν βλέπει ότι ο άνθρωπος θα πάει χειρότερα στη ζωή του. Όταν λοιπόν ο χριστιανός είναι έτσι προετοιμασμένος και έχει ξεχρεώσει και έχει την ελπίδα του στο Χριστό μας, τότε είναι έτοιμος. Δεν φοβάται. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν φοβόμαστε. Ακόμα και οι Άγιοι έλεγαν ότι ναι, το φοβάμαι το θάνατο. Αλλά γι' αυτό ακριβώς αγωνιζόμαστε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, για να φύγει όσο είναι δυνατόν αυτή η φοβέρα του θανάτου. Γιατί ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι. Μόνο ελπίζουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Και γι' αυτό κάθε βράδυ λέει ο Άγιος Κοσμάς ότι κάθε βράδυ που πάμε να κοιμηθούμε θα πρέπει οπωσδήποτε να δείξουμε τη μετάνοια. Γι' αυτό λέμε στους χριστιανούς τουλάχιστον πριν να κοιμηθούμε το βράδυ να πούμε Κύριε ελέησον. Τουλάχιστον να πούμε τον πεντηκοστό ψαλμό ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Για τις αμαρτίες που έκανα αυτή την ημέρα συγχώρεσέ με, Κύριε. Γιατί ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος, λέει ο Άγιος Κοσμάς. Και ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος. Να, έτσι είναι ο θάνατος. Και άλλοτε έρχεται και προειδοποιεί με κάποια ασθένεια, με κάποια αρρώστια.
0: Ναι,
1: γιατί, και άλλοτε έρχεται ξαφνικά.
0: Ναι, γιατί, Πατέρ Χρυσόστομε, η Εκκλησία παρακαλεί και δέεται ο θάνατος να μην είναι ευνίδιος. Ποιος λόγος έχει?
1: Ακριβώς αυτό, ναι. Για να μην βρει ο θάνατος τον άνθρωπο ανέτοιμο. Για να τον βρει εν μετανοία, να τον βρει μετανοημένο. Γι' αυτό και η Εκκλησία και για την ψυχή, αλλά και για τους θλιμμένους. Ο ξαφνικός θάνατος φέρνει πολύ μεγάλο ολοκλονισμό. Ενώ όταν έχουν μια μακροχρόνια ασθένεια, προετοιμάζονται και οι συγγενείς και λένε ας τον πάρει ο Θεός να ξεκουραστεί. Και το βλέπουν πολλές φορές το θάνατο σαν λύτρωση. Γι' αυτό και η σύγχρονη μεγάλη μάστιγα του αιώνα μας, ο καρκίνος, έχει ονομαστεί από Αγίους Γέροντες σαν Αγία Αρρώστια. Διότι δεν είναι μια και κάτω και φεύγει κανείς, αλλά ο καρκίνος σε προειδοποιεί και σου δίνει προθεσμία ότι κάποια στιγμή η συνέχεια του καρκίνου θα είναι θάνατος. Άρα προετοιμάσου για να αντιμετωπίσεις το θάνατο μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και λέμε στους χριστιανούς όταν βλέπετε πρώτα πρέπει να μας λένε ότι έχουμε, τι έχουμε. Δεν μπορεί να μας παίζουν θέατρο. Δηλαδή να έχω καρκίνο, να έχω κάτι το οποίο, μια θανατηφόρα ασθένεια και να μην μου πουν οι γιατροί την αλήθεια και να παίζουν οι συγγενείς να παίζουν θέατρο. Αυτό το οποίο γίνεται,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ άσχημο.
0: Μπορούν όλοι.
1: Το και σήμερα οι γιατροί.
0: Ναι.
1: Και σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα λένε την αλήθεια και πρέπει να πούμε την αλήθεια.
0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι δεν την αντέχουν την αλήθεια, χάνουν το ηθικό τους, ξεπέφτει το φρόνημά τους, που είναι απαραίτητα για την, δεν ξέρω εάν το πούμε ότι η κατάστασή σου είναι σοβαρή. Το είπε και ο γιατρός, ή θα το πει ο γιατρός, ξέρεις, έχουμε μια σοβαρή ασθένεια εδώ, περίπτωση δική σου, και ίσως να χρειαστεί και αρκετός χρόνος θεραπείας. Αλλά ξέρετε, Πατέρ Χρυσόστομε, επειδή δεθήκαμε πολύ με τη γη, με το χώμα, με τα πρόσκαιρα και με τον κόσμο αυτό, και κολλήσαμε σαν τα στρίδια πάνω στα χώματα, δεν θέλουμε να φύγουμε. Επειδή δεν γευθήκαμε ποτέ τη γλυκύτητα του παραδείσου και λέμε ότι ο παράδεισος αρχίζει από εδώ και δεν τελειώνει στους ουρανούς, όμως επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα του παραδείσου, μας αρέσει ο κόσμος, νομίζουμε ότι αυτός είναι ο παράδεισός μας. Αλλά εδώ είναι ο στίβος του αγώνος, της πάλης, της καθάρσεως, της προετοιμασίας για την αιωνιότητα. Λοιπόν, όταν αυτό το γνωρίζουμε, έχουμε και μία ιδέα ότι πρέπει να έχουμε και τις ετοιμασίες μας για την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Γιατί όλη η πορεία μας από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι και την ώρα που το θανάτου είναι πορευόμαστε προς το τέρμα. Και ο εφετινός χρόνος είναι ακόμη μία παράταση της ζωής, αλλά ποιος γνωρίζει από εμάς πόσοι θα είμαστε στο τέλος αυτής της χρονιάς για να δούμε και το νέο έτος της επομένης.
1: Ναι, γιατί βεβαίως σε αυτό το οποίο λέγαμε βλέπουμε να μην μαθαίνει ο άνθρωπος τι έχει και τι αυτό και να φεύγει από ετοίμαστος. Εμείς όμως ο καθένας μας θα πρέπει να απαιτούμε να μας πούν τι έχουμε. Πρέπει να θέλουμε. Γιατί όταν μας πούνε ότι δεν είμαστε καλά, θα πρέπει υπεύθυνα να φερθούμε, να τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις. Ένας άνδρας να τακτοποιήσει τη γυναίκα του, τα κληρονομικά, τα οικονομικά, έχει χρέη, έχει αυτά. Να τακτοποιηθεί ψυχικά, πνευματικά, να εξομολογηθεί, να συγχωρεθεί με τους οικογενούς, με το γείτονα, με τα αδέλφια. Που έχει μαλώσει. Πότε θα γίνουν αυτά? Και επιπλέον έχουμε και τους συγγενείς οι οποίοι παίζουν θέατρο. Και ο άρρωστος τα ξέρει,
0: τα καταλαβαίνει
1: αυτά. Μπροστά χαμογέλουν και από πίσω κλαίνε. Δεν του λένε

0: είναι τίποτα, εκείνος όμως καταλαβαίνει ότι ζει σε μια υποκρισία. Και υποφέρει ακόμα πιο πολύ η ψυχή. Βεβαίως θέλει τρόπο. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε το θάνατο, και κάθε αρρώστια είναι ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι, μια προειδοποίηση. Αυτές οι μακροχρόνιες ασθένειες πολλές φορές μας ξεπερώνουν και αμαρτίες. Πονάμε, αυτά. Έχω ακούσει ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και λένε: «Αχ, πάτε, ξεπερώνω τις αμαρτίες μου και καλύτερα να τις ξεπερώσω εδώ παρά στην άλλη τη ζωή». Ναι. Δεν ξέρουμε πώς ο Θεός θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο, γιατί δεν θέλει ου θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζει αυτόν. Έχουμε δει πάρα πολλά θαύματα. Έχουμε δει πάρα πολλά θαυμαστά γεγονότα που οι άνθρωποι είναι για να πεθάνουν, και όμως ο Θεός δεν επιτρέπει το θάνατο, γιατί του αγαπάει την ψυχή, δεν θέλει να χαθεί ο άνθρωπος αυτός, και τον βοηθάει στο να συνέλθει, να μετανοήσει και να φύγει μετανοημένος από την ζωή.
1: Επανέρχομαι σε αυτή τη σκέψη που είπατε, Πάτερ Χρυσόστομε. Στον ασθενή πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αλλά ποιος θα την πει την αλήθεια? Γιατί η αλήθεια είναι σαν το ναρκωτικό. Ο γιατρός δίνει το φάρμακο, ναι, το ναρκωτικό, δηλαδή το παυσίπονο, που είναι ναρκωτικό, αλλά το δίνει σε μικρή δόση και να κουφίζει τον άνθρωπο. Εάν το πούμε από το όμως, του δώσουμε μεγάλη δόση αλήθειας, μπορεί να τον σκοτώσουμε και εμείς.
0: Σιγά. Και με
1: ξέρετε, γνώρισε έναν ασθενή που στην αρχή τα είχε χαμένα. Και λέω μετά, πώς το ξεπέρασες? Και συμφιλιώθηκα με το θάνατο. Ναι. Από την ώρα που συμφιλιώθηκα με το θάνατο, ξεπέρασα το πρόβλημα. Γιατί έλεγε, τι θα μπούμε τώρα στη γυάλα, θα μπούμε να μην μας φυσήξει ο κρύος άνεμος, να μην μας ζεστάνει το καλοκαίρι? Και όμως, από την ώρα που ο άνθρωπος συμφιλιώνει με το θάνατο, από εκείνη την ώρα ξεπέρασε το πρόβλημα.
0: Η Εκκλησία μας, Γέροντα και αγαπητοί αδελφοί, μας λέγει ότι μία από τις πρώτες αρετές είναι η μνήμη του θανάτου.
1: Ναι.
0: Η Εκκλησία μας μας βοηθάει στο να αποκτήσουμε τη μνήμη του θανάτου. Μας δεν θέλει να δημιουργήσει ψευδαισθήσεις. Δεν ότι είμαστε αιώνιοι, ότι και τέτοια πράγματα. Αλλά συνεχώς μας υπενθυμίζει το θάνατο. Και ο θάνατος του άλλου ανθρώπου μας λέγει συχνά, είναι επισκεπτόμεθα τα κημητήρια, να επισκεπτόμαστε τους τάφους των προσφυλών μας ανθρώπων, και εκεί να φιλοσοφούμε κυριολεκτικά γύρω από τη ζωή μας και γύρω από το θάνατό μας. Και ο σύγχρονος πολιτισμός όμως, Γέροντα, φοβάται το θάνατο. Αυτός ο ψεύτικος πολιτισμός της Δύσεως, της Ευρώπης, της Αμερικής και όλων αυτών έχει βάλει κουρτινάκια στον κόσμο γύρω-γύρω στη ζωή του ανθρώπου, να μην βλέπει το θάνατο. Να έχει την ψευδέστηση ότι θα ζήσει την αιωνιότητα. Και προσπαθεί να αποκοιμήσει τον άνθρωπο, να προσανατολίσει. Δεν του δείχνει την αλήθεια, το τι είναι ο άνθρωπος. Ο πολιτισμός μας φοβάται το θάνατο. Γι' αυτό και στην Ευρώπη και στη Δύση, στην Εκκλησία, τους νεκρούς τους έχουν σκεπασμένους. Μην τους βλέπουν. Να μην βλέπουν το θάνατο. Δεν θέλουν να βλέπουν το θάνατο. Και τους μακιγιάρουν τους νεκρούς.
1: Κάνουν και κάτι άλλο. Χτυπάνε και το ξύλο. Άλλο, δηλαδή, ας το χαρακτηρίσω με τον ελαφρύτερο χαρακτηρισμό, το ανόητο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, άμα χτυπήσουμε το ξύλο, δεν θα έρθει ο θάνατος.
0: Ενώ εμείς έχουμε πάρα πολύ ανθρώπινα. Η ορθοδοξία μας είναι πάρα πολύ ανθρώπινη. Καταρχάς, να έχουμε ξεσκέπαστο τον νεκρό. Καταλαβαίνουμε ότι έχει φύγει. Βλέπουμε το θάνατο με τα μάτια μας. Ύστερα, τον ασπαζόμαστε. Ποιον ασπαζόμαστε? Κάποιον ο οποίος θα φύγει. Και καταλαβαίνουμε ότι έχει φύγει.

0: Τελευταίο ένα σφαγμό.
1: Πάρα πολύ ψυχολογημένα, πάρα πολύ ανθρώπινα αυτά τα οποία έχει η Εκκλησία μας. Και στον τάφο ρίχνουμε και χώμα. Και παρατήρησα σε ένα αθεϊστικό καθεστώς που απαγορευόταν η πίστη μας, οι άνθρωποι χωρίς έτσι ασυναίσθητα έπαιρναν τρεις φορές και έρχεταν χώμα. Η πίστη δεν έσβησε μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Η Εκκλησία μας είναι πάρα πολύ ανθρώπινη και στέκεται κοντά στον άνθρωπο, το επιτρέπει και να κλάψει, γιατί το κλάμα βοηθάει τον άνθρωπο να βγάλει από μέσα του τη θλίψη, γιατί όταν την κρατήσει μέσα του θα πάθει κατάθλιψη. Και οι δυτικοί, οι Ευρωπαίοι άνθρωποι είναι αιρετικοί σε αυτό το θέμα. Αντιμετωπίζουν το θάνατο δίθεν ψύχρεμα.
0: Αδιάφορα.
1: Όμως αποθούν τη θλίψη, που τη πρόχνουν τη θλίψη μέσα τους, με αποτέλεσμα να παθαίνουν κατάθλιψη. Γιατί φοβούνται το θάνατο. Φοβούνται να αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο το θάνατο. Εμείς τον αντιμετωπίζουμε κατά πρόσωπο και με την ελπίδα στο Χριστό μας τον νικάμε.
2: Έτσι. Εδώ πάντα Χρυσόστομε να τερματίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη μας συνάντηση, και θα μπορούσαμε να πούμε στους αγαπητούς μας τηλεθεατές ότι ο θάνατος είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, τα γαροψόνια της αμαρτίας, θάνατος είναι αποτέλεσμα της παρακοής και της παραβάσεως και της συγκρούσεως και της επαναστάσεως που έκανε ο άνθρωπος εναντίον του Θεού, και εμείς αυτόν τον καρπόν της παρακοής τον γευόμεθα όλοι μας. Το βεβαιότερο είναι ότι ερχόμενοι στον κόσμο αυτό θα φύγουμε, και όπως γυμνοί ήρθαμε και γυμνοί θα απέλθουμε. Τίποτε δεν θα πάρουμε. Ο πατήρ Χρυσόστομος μας επενθύμισε τα λόγια αυτά, το ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, και όταν κανείς ξέρει ότι όλα αυτά που κάνει, που δημιουργεί, θα τα χάσει, δεν θα πάρει τίποτε μαζί του, θα ξεπεράσει πολλά προβλήματα, και ακόμη και η ώρα του θανάτου θα είναι μια ευχάριστος εκδημία από τη γη στον ουρανό. Βεβαίως ο πατήρ Χρυσόστομος υπογράμμισε ότι ο θάνατος είναι η στιγμή κατά την οποία αναχωρούμε από τη γη στον ουρανό, και χρειάζεται μια προετοιμασία. Είναι μεγάλο το ταξίδι, και εφόσον ταξιδεύουμε πρέπει να έχουμε και τις αποσκευές μας έτοιμες, γιατί το τρένο της ζωής έρχεται και φεύγει, παίρνει και αφήνει. Και ίσως κάποια στιγμή το ακουστεί ο τελευταίος χτύπος της καρδιάς μας, το τικ-τακ, ή ένα πρωί μας θα σταματήσει, και εμείς θα εκδημήσουμε από τον παρόντα κόσμο, και οι άλλοι που θα παραμείνουν θα μας ακολουθήσουν. Η προετοιμασία είναι η πραγματική μετάνοια, είναι η ειλικρινής εξομολόγησης, είναι η Θεία Κοινωνία, η αποκατάσταση των σχέσεών μας με τη συνείδησή μας, με τον αδερφό μας, με τον συνάνθρωπό μας, με τον εχθρό μας, η τακτοποίηση των λογαριασμών, η τακτοποίηση των κληρονομικών, και τότε κρατώντας το εισιτήριο της αιωνιότητος στα χέρια θα απέλθουμε του ματαίου του το κόσμου. Ας είμαστε όλοι έτοιμοι, και ούτε την ώρα ουδέν αβυλότερον του θανάτου και ουδέν βεβαιότερον του θανάτου, ούτε την ώρα που θα αποχωρήσουμε από τον κόσμο αυτό το γνωρίζουμε, αλλά είναι το πλέον βέβαιο ότι όλοι μας θα απέλθουμε του ματαίου του το κόσμου. Θα συνεχίσουμε, επαναλαμβάνω, αν θέλει ο Θεός, και ο πατήρ Χρυσόστομος να απευθύνει τον τελευταίο λόγο στους τηλεθεατές μας, και τον οποίον οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, γιατί ανταποκρίνεται στην πρόσκληση αυτής της εκπομπής.
1: Θυμάμαι, γέροντα, τον πατέρα Αυγουστίνο στην Αθήνα, ήταν τότε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν έβγαλε μια ανακοίνωση ότι θα μιλήσει για το μεγαλύτερο δημοκράτη.

0: και ο κόσμος άκουγε τι. Ποιος
1: ήταν και σε έξαρση
0: τα πολιτικά.
1: Ναι, έτσι.
0: Έρχεται λοιπόν εκεί στην αίθουσα για να ακούσουν τον πατέρα Αυγουστίνο, τον πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης, και εκεί ο πατέρα Αυγουστίνος τους λέει ότι ο μεγαλύτερος δημοκράτης είναι ο θάνατος.
1: Ναι. Είναι ορισμένοι έτσι χαρακτηρισμοί που πρέπει να μιλούν δυνατά στην καρδιά. Λαχταρούσανε για τον πραγματικό δημοκράτη, γιατί όλοι κάνουμε τον δημοκράτη, αλλά στην καθημερινή μας ζωή είμαστε δικτατορίσκοι και τυραννίσκοι και οτιδήποτε άλλο εκτός από δημοκράτες.
0: Και το άλλο, ότι όπως είπατε, έχουμε ένα ταξίδι. Η Εκκλησία μας είναι το πλοίο το οποίο σίγουρα μας μεταφέρει από τα επίγεια στα ουράνια κρυγάλια, στα κρυγάλια του Παραδείσου.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Μουτώτο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία της Σοφίας Χατζή.

0: Τελικά, οι πολυθέοι δεν μπορούν να βοηθήσουν, ενώ ένας καινούριος τα καταφέρνει όλα. Η πρωινή ομίχλη είχε καλύψει τη λίμνη. Οι ακτίνες του ήλιου σε λίγο θα διέλυαν την καταχνιά. Λεπτές βάρκες που χωρούσαν μόνο έναν άνθρωπο άρχισαν να φαίνονται πια καθαρά. Οι ψαράδες έπιαναν δουλειά. Ο ήλιος στην εποχή των βροχών δεν είναι ζεστός και έτσι η λάσπη δεν στεγνώνει. Η μικρή κοιμόταν ακόμα βαθιά. Λυπόμουν να την ξυπνήσω, αν και έπρεπε να περπατήσουμε πολύ δρόμο. Η ώρα περνούσε, όταν από μακριά φάνηκε ένα μικρό φορτηγό που ερχόταν προς την όχθη. Εκεί οι κάτοικοι που έμεναν γύρω από τη λίμνη πουλούσαν ψάρια. Μόλις το φορτηγό πήρε τη στροφή, σταμάτησε απότομα και άρχισε να βουλιάζει. Η λάσπη μισοσκέπασε τις δύο πίσω ρόδες. Έντρομος, βλέπω να ανοίγει την πόρτα ένας κάτασπρος άνθρωπος. Άσπρος σαν το αλεύρι για το μπουκάρι. Είχε μακριά ίσια μαλλιά, όχι μόνο στο κεφάλι, αλλά και στο πρόσωπό του. Και φορούσε μακριά μαύρα ρούχα. Εντάξει, σκέφτηκα, μάλλον κοιμάμαι ακόμα. Όταν ξυπνήσω, ο εφιάλτης θα τελειώσει. Κάνω υπομονή και ενώ στο όνειρό μου έβλεπα πως όλοι βοηθούσαν τον κάτασπρο άνθρωπο να σπρώξει το φορτηγό για να το ξεκολλήσουν από το βάλτο, η αδελφή μου έχωνε τα νυχάκια της στο δέρμα μου. Γύρισα να τη δω και υποψιάστηκα από την τρομάρα που είδα στα μάτια της ότι μάλλον δεν βλέπαμε το ίδιο όνειρο. Ο κάτασπρος άνθρωπος ήταν αληθινός και η όψη του μας έκανε να διακόψουμε για λίγο το ταξίδι μας. Αφού όμως οι δικοί μας τον βοηθούσαν να ξεκολλήσει το αμάξι του και μετά οι ψαράδες με τα κοφίνια του πουλούσαν ψάρια παίρνοντας την πληρωμή τους, κατάλαβα ότι θα ήταν γνωστό στην περιοχή. Μπορεί και να μην έτρωγε παιδιά, αφού τρώει ψάρια, καθησύχασα τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τι εικόνα παρουσιάζαμε εγώ και η αδελφή μου, καταλασπωμένοι και ταλέποροι όπως ήμασταν. Πάντως φάνηκε να του τραβήξαμε την προσοχή. Ήρθε κοντά μας και με ρώτησε στα σουαχίλη πώς με λένε. Μουτότο, το απάντησα, έτοιμος να υπερασπιστώ την αδελφή μου. Και το κοριτσάκι πώς το λένε, με ξαναρώτησε. Κιλόκο, δηλαδή μικρή. Μάλιστα. Οι γονείς σας έτσι σας φωνάζουν? Δεν έχετε κανονικό όνομα? Του είπα σύντομα την ιστορία μας και πρόσεξα ότι είχε το ίδιο βλέμμα με τους καλούς ανθρώπους του χωριού που με είχαν συμβουλέψει να ταξιδέψω προς το Κολουέζι. Μας άκουσε προσεκτικά. Μας είπε ότι τον λέγανε Μπαμπά Νεκτάριο και μας ρώτησε σαν ήμασταν μεγάλοι. Αφού πάτε στο Κολουέζι, θέλετε να έλθετε στη Μισιώνα, στην Ιερά Αποστολή. Εκεί θα μπορείτε να τρώτε, θα έχετε σπίτι και θα πάτε σχολείο. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει Μισιώνα, ούτε σχολείο. Όμως είχα τη βεβαιότητα ότι στα αλήθεια θα μας έδινε να φάμε. Κούνησα το κεφάλι συμφωνώντας. Έτσι βρεθήκαμε να ταρακουνιόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο του Μουζούγκου, του Λευκού δηλαδή. Η χαργαλιστική μυρωδιά των ολόφρισκων ψαριών που είχε αγοράσει και τραντάζονταν και αυτά μας συνόδευε σε όλη τη διαδρομή. Συγκέντρωσα όλο το θάρρος μου και τον ρώτησα. «Από ποιο χωριό είσαι? Από τη Μισιώνα?» Χαμογέλασε και ύστερα μου εξήγησε πως είναι από ένα χωριό πολύ μακριά από το Κονγκό που το λένε Ελλάδα. Είπε πως η Μισιώνα δεν είναι χωριό αλλά η Ιεραποστολή και πως εκεί υπάρχουν ορφανά παιδιά σαν εμένα και την Κιλόκο. Τρώνε, κοιμούνται και πάνε σχολείο. Τρεπόμουν να ρωτήσω τι θα πει σχολείο. Ήδη έμοιαζα πολύ μικρό στα μάτια του. Για να του δείξω πως ξέρω κι εγώ κάτι, του είπα. Οι θεοί σε έστειλαν και σε ευχαριστούμε. Στο χωριό μου με συμβούλεψαν ότι αν ταξιδέψουμε προς το Κολουέζι, ίσως εκεί οι θεοί μας βοηθήσουν. Εκείνο σοβάρεψε και με κοίταξε κατάματα. Εγώ φοβήθηκα, αφού τώρα δεν κοίταζε το δρόμο, αν και ευτυχώς κρατούσε το τιμόνι. Λες να πέφταμε πάλι πουθενά? Μόλις πριν λίγο είχε ρίξει το φορτηγό του στη λάσπη. Επιτέλους σύντομα έστρεψε το πρόσωπό του στο δρόμο και μου είπε ήρεμα ότι ο Θεός είναι ένας. Αυτός ο ένας Θεός έφτιαξε το Κόγκο και το χωριό του, την Ελλάδα. Έφτιαξε κι άλλους μουζούγκου, αλλά και φυσιολογικούς, σαν εμάς. Και όπως δίνει σπόρους στα πουλιά, έτσι βρίσκει τρόπο να προσφέρει τροφή και στους ανθρώπους. Και φτάνει ένας Θεός μόνος του να προλάβει όλα αυτά?
1: Φτάνει μου τότε. Αλλά αυτό θα το βλέπεις σιγά σιγά.

Για το ταξιδιώτη που έρχεται από τον νότο, το Κολουέζι βρίσκεται ανατολικά, περνώντας τη λίμνη Λουαλάμπα. Κάποτε σταματήσαμε και είδαμε πια από κοντά τη Μισιόν. Αντί για χειροκαλύβες όπως φανταζόμουν ότι θα αντίκριζα, φάνηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια μου ένα μακρύ κτίριο που δεν ήταν αχυρένιο. Είχε γυρίσει και μπει από λαμαρίνα. Στην πόρτα μας κοίταζαν με περιέργεια μερικά παιδιά. «Εκεί θα μείνεις. Είναι το οικοτροφείο». Ύστερα μου έδειξε με το χέρι του το σπίτι που έμενε ο ίδιος. «Αυτό είναι το σχολείο», πρόσθεσε, στρεφώντας το χέρι του προς τα δεξιά. Τρία πέτρινα σκαλοπάτια οδηγούσαν στο κτίριο που το είπε σχολείο, και αυτό από πέτρα. Ήταν πανέμορφο. Μπήκαμε στο ωραίο άσπρο σπίτι που τώρα θα ήταν και δικό μου. Μας έφεραν ψωμάκι και τσάι. Τα παιδιά που ήδη έμεναν εκεί με οδήγησαν στο μέρος που θα κοιμόμουν. Όχι στο χώμα, αλλά σε κρεβάτι από ξύλο, με ύφασμα πάνω του, που αν ήθελα θα έφτιαχνα τη φοβερότερη μπάλα. Αργότερα, δαγκώνοντας λέμαργα το νόστιμο ψωμί μου, σκέφτηκα πως αυτός ο Θεός που λέει ο Μουζούγκου και που μπορούσε να φτιάξει ολόκληρα χωριά, έκανε πολύ καλά που βούλιαξε τις ρόδες του φορτηγού στη λάσπη δίπλα στη λίμνη. Η κυλόκο δίπλα μου ρούφαγε το γλυκό τσάι και μασούσε αργά το ψωμί που κρατούσε σφιχτά στο χεράκι της. Νιώθαμε χορτάτη και ασφαλής.

0: η Μισιώνα. Το βράδυ δεν καλοκοιμήθηκα, γιατί φοβόμουν μη πέσω από το κρεβάτι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ξαπλώνα στο χώμα και εκεί δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Ήταν πάντως ζεστά και η ανάσα των κοιμισμένων παιδιών με καθησύχαζε και ξαναφυθιζόμουν. Αλλά και το απαλό ύφασμα που με σκέπαζε μου άρεσε πολύ. Θα έψαχνα λοιπόν αλλού να κόψω κάτι για να φτιάξω μπάλα. Το πρωί νωρίς ακόμα, ένας ξύλινος ήχος, παράξενος και ρυθμικός, επαναλαμβανόταν όλο και δυνατότερα. Τα παιδιά σηκώθηκαν και μου έδειξαν τα καινούργια μου ρούχα στην άκρη του κρεβατιού. Ένα μπλε παντελόνι χωρίς καμιά τρύπα και ένα λευκό μπλουζάκι. Τα φόρεσα αμέσως όπως έκαναν και οι άλλοι. Ήταν όμως αδύνατο να με πείσουν να περπατήσω φορώντας παπούτσια. Το όνειρο κάθε μικρού παιδιού στο χωριό μου ήταν να έχει παπούτσια, όπως είχαν τα παιδιά της οικογένειας του αρχηγού. Όταν όμως τα έβαλα, δεν μπορούσα να κάνω ούτε ένα βήμα. Ήταν βαριά σαν πέτρες. Τα έβγαλα και υποσχέθηκα στους υπόλοιπους ότι θα κοιμάμαι μαζί τους για να τα φυλάω και να τα προσέχω από τα ποντίκια. Όμως δεν θα τα φορούσα. Μερικοί έδειξαν κατανόηση και μου φάνηκε πως και οι ίδιοι κάποτε θα είχαν ζήσει την ίδια εμπειρία. Όμως έξω ο ξύλινος ήχος συνεχιζόταν. «Πάμε στην εκκλησία, χτύπησε το τάλαντο», είπε το μεγαλύτερο από τα παιδιά. «Βάλε τα παπούτσια σου. Λίγα βήματα θα κάνεις μέχρι το ναό». Τάλαντο, ναός, λέξεις πρωτάκουστες. Πάντως, αφού όλοι φορούσαν παπούτσια, έπρεπε κι εγώ να ζοριστώ. Προσεχώντας μη ταλαιρώσω, ακολούθησα με δυσκολία τη συντροφιά. Η εκκλησία, όπως άκουσα να τη λένε, ήταν φτιαγμένη από πέτρα. Ήταν πολύ ψηλή και μεγάλη. Το πιο ψηλό σπίτι που έβλεπα ποτέ. Είχε πολύχρωμα τζάμια στα παράθυρα και μέσα μύριζε τόσο όμορφα. Ξημέρωνε και ήταν ακόμα λίγο σκοτεινά. Ξεχωρίσα από μακριά και το μουζούγκου να έρχεται. «Εσύ μου τότε κάτσε πίσω στις τελευταίες καρέκλες μέχρι να τελειώσουμε», έτσι μου είπε. Όλα τα παιδιά στάθηκαν όρθια μπροστά σε ένα ξύλινο ψηλό κουτί, έχοντας μπροστά τους βιβλία. Ο Μουζούγκου μπήκε σε ένα μέρος που είχε τρεις ανοιχτές πόρτες. Σε λίγο φάνηκε στη μεσαία πόρτα ντυμένος διαφορετικά, με ρούχα πλούσια και φανταχτερά που δεν είχα ξαναδεί τέτοια, και άρχισε να λέει ένα όμορφο τραγούδι με λόγια κατανόητα σε μένα. Κάποιες στιγμές τραγουδούσε και στα σουαχίλ. Τα παιδιά δίπλα τραγουδούσαν και αυτά και έλεγαν συνέχεια «Αμήν». Αναρωτήθηκα μήπως ο μπάμπα Νεκτάριος είχε και δεύτερο όνομα. Μήπως τον έλεγαν «Αμήν». Κοίταξα γύρω μου, στους τοίχους παντού ζωγραφιές. Ένα παιδί από το οικοτροφείο ήρθε και έκατσε δίπλα μου. «Τι μυρίζει τόσο όμορφα?» τον ρώτησα. «Είναι το λιβάνι», μου είπε εκείνος. «Καίγεται πάνω σε ένα καρβουνάκι και με το λιβανιστήρι σταυρώνουμε όλες τις εικόνες της εκκλησίας. Εκεί που βρίσκονται τα άλλα παιδιά είναι το ψαλτήρι. Ερχόμαστε κάθε πρωί και απόγευμα εδώ. Θα σ' αρέσει. Τις Κυριακές γεμίζει η εκκλησία από κόσμο που έρχεται από όλο το Κολουέζι για να προσευχηθεί». Κουνούσα το κεφάλι μου, αν και δεν καταλάβαινα και πολύ όλα όσα προσπαθούσε να μου εξηγήσει. Εκστατικός, νόμιζα πως είχα μπει σε παλάτι. Και αυτός ο λευκός, λες δεν ήταν ο βασιλιάς. Φορούσε και καπέλο. Έλεγε και στα σουαχίλι «Μούγκου, μου τα κατήφου, μου έζα μου τα κατήφου, μου σγεκούφα μου τα κατήφου, ούτου ρεμίε». Δηλαδή Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Και τα παιδιά διέκοπταν κάθε φορά το τραγούδι του, επαναλαμβάνοντας το «Αμήν». Είχα ακούσει παραμύθια με βασιλιάδες που λυπούνταν τους φτωχούς, τους έκαναν φίλους τους και ζούσαν πλουσιοπάροχα. Φαίνεται λοιπόν ότι λυπήθηκε εμάς τα παιδιά και μας πήρε κοντά του. ήμουν ευτυχισμένος. Και αυτά τα τραγούδια με έκαναν να ξεχνάω όλα τα δύσκολα που πέρασα. Ξέχασα πως δεν είχα μάμα. Ξέχασα πως ίσως να πεινάω και αύριο. Ξέχασα το χωριό μου. Και ήθελα κι εγώ να τραγουδήσω σε αυτήν την παράξενη γλώσσα. Και πιάσα να λέω αμήν. Οπότε καταλάβαινα πως έλεγαν το ίδιο και οι καινούργοι φίλοι μου. Ήθελα να ξανάρθω σε αυτό το παλάτι και να ξανατραγουδήσω. Θα παρακαλούσα κάποιον να με μάθει να τραγουδάω κι εγώ για το Λευκό Βασιλιά. Στο τέλος, ο Μπαμπανεκτάριος φάνηκε φορώντας πάλι τα μαύρα μακριά του ρούχα. Κινήθηκε προς το μέρος μου. «Μπαμπά αμήν», του φώναξα. «Δεν ήξερα πως είσαι βασιλιάς».
1: «Αν θες να γνωρίσεις το βασιλιά, θα κάνεις υπομονή. Αλλά μπορώ να σου δείξω μια εικόνα του».
0: Μου πρότεινε και κρατώντας με από το χέρι με πήγε μπροστά σε μια ζωγραφιά. Μου έδειξε έναν όμορφο βασιλιά με ίσια μαλλιά και ωραίο πρόσωπο που σε κοίταγε στα μάτια και κρατούσε ένα βιβλίο.
1: «Και εκείνη η γυναίκα στη διπλανή εικόνα είναι η μητέρα του, που τη λένε Μαρία».
0: «Βέβαια τα ρούχα τους δεν έχουν τρύπες και είναι όμορφοι, αλλά για βασιλιάδες δεν είναι κάπως φτωχοί», τόλμησα να το ρωτήσω.
1: «Και πού να δεις που γεννήθηκε μου τότε».
0: Και μου έδειξε μια άλλη εικόνα παραδίπλα. Σε αυτήν διακρίνα με έκπληξη τη Μαρία, τη μητέρα του βασιλιά, το μωρό της σε μια χειρένια κούνια, ζώα γύρω τους και άλλους ανθρώπους δεξιά και αριστερά τους. Θυμήθηκα τον αρχηγό του χωριού μου που είχε τις κότες και τις κατσίκες του σε ένα παρόμοιο μέρος. Σίγουρα ήταν βασιλιάς ένα μωρό που γεννήθηκε έτσι. Και γιατί τα ζωγράφιζαν όλα τούτα? Καλύτερα να τα έκρυβαν, αφού μάλλον πλούσιος θα έγινε αργότερα όταν μεγάλωσε. Ο μπαμπά Νεκτάριος συνέχισε.
1: «Αφού θα μείνεις μαζί μας, θα σου πω πολλές ιστορίες για αυτόν τον βασιλιά. Όχι μόνο γεννήθηκε φτωχός, αλλά πέθανε φτωχός. Οι εχθροί του τον σταύρωσαν, αλλά εκείνος αναστήθηκε. Πάντα όμως ήταν βασιλιάς. Και αυτό το ήξεραν λίγοι. Οι περισσότεροι φίλοι του ήταν φτωχοί σαν και σένα. Πήγαινε όμως να φας το μπουκάρι σου τώρα, γιατί τα παιδιά δεν θα σε αφήσουν ούτε μπουκιά. Και τα ξαναλέμε για το βασιλιά».
0: Πεινούσα, αλλά ήμουν και περίεργος. Αφού ήταν τόσο δυνατός και αναστήθηκε, γιατί άφησε να τον σταυρώσουν?
1: «Έπρεπε να σταυρωθεί μου τότε. Ήταν το σχέδιο του Θεού. Κάθε Σάββατο πρωί μαζευόμαστε στο οικοτροφείο και λέμε ιστορίες για το βασιλιά Χριστό. Πώς γεννήθηκε, πώς έζησε, για τους φίλους του και πώς τους διάλεξε. Μπορείς να έρχεσαι να ακούς κι εσύ. Θα μας βοηθάς με τις ερωτήσεις σου να κουβεντιάζουμε καλύτερα. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι».
0: Κίνησα να φύγω για το οικοτροφείο. Του άρεσε ο τρόπος που σκέφτομαι. Χορτασμένος από περηφάνεια, έφαγα λιγότερο εκείνο το πρωί.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Ταξίδι λοιπόν σήμερα, όπως σας υποσχεθήκαμε, από το Λασίθι ως τα Χανιά και τώρα και ως τη Θράκη. Γιατί το ραδιόφωνο μπορεί να φέρει κοντά ένα σκορδαλό με έναν δημούδι για χάρη σας.

40 μήλα κόκκινα πουλί μου, σε ένα μαντίλι δεμένα. 40 αγάπες κι άμα βρεις γιαβρί μου, δεν θα βρεις σαν και εμένα. Αυτό για τους μη ποντίους, μια μετάφραση, αυτό μας λέει σε ελεύθερη απόδοση, το αγαπημένο μας ποντιακό τραγούδι που ακολουθεί.

μαρούλι που τώρα θα ακούσουμε είναι από την Κάλυμνο, αλλά δεν είναι λαχανικό. Είναι κορίτσι, το λένε Μαρία, και φέγγει μέσα στην καρδιά ενός ξενιτεμένου σφουγγαρά σε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

Και είναι στα 1943 που η Αμαλία Βάκα ηχογράφησε αυτό το μικρασιάτικο κομμάτι που ακούμε τώρα.

Αλλά οι στροφές των δίσκων τώρα μας βγάζουν στη Μακεδονία με τη φωνή της Ξανθίπης, επίθετο δεν χρειάζεται, να αποδίδει ένα τραγούδι της αγάπης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Κρίσιμη περίοδος για την Εκκλησία της Δωδεκανήσου. Εκκλησιάρχης. Το 1933 εκλέγεται Εκκλησιάρχης και τελεί τα καθήκοντά του μόνο για 40 ημέρες, διότι οι εκλογές του Ηγουμενός Συμβουλίου δεν εγκρίθηκαν από την Ιταλική κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, η Ιερά Μονή διοικείται από επιτροπή με πρόεδρο τον Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Γιώργουσάκη. Οι κατακτητές ζητούν από την τοπική εκκλησία της Δωδεκανήσου την ανακήρυξη της αυτοκεφαλίας της, δηλαδή την αποκοπή της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με στόχο την σταδιακή προσχώρησή της στο Βατικανό. Ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός αντιστέκεται στα σχέδια των Ιταλικών αρχών, παρά τα σκληρά μέτρα που λαμβάνουν, τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις και τις εξορίες. Κλήρος και λαός χρειάστηκε να υπομείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα το κλείσιμο των σχολείων και των ναών, παρά να υποκύψουν.

Άγιος Ηγούμενος. Κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο στη Μονή της Πάτμου διενεργούνται εκλογές με μοναδικό υποψήφιο ηγούμενο, έναν μοναχό που φαίνεται ότι είναι όργανο των Ιταλών. Στη δύσκολη αυτή στιγμή οι αδερφοί στρέφονται στον πατέρα Αμφιλόχιο, ο οποίος ενώ δεν επιθυμεί το αξίωμα κάμπτεται από τις πιέσεις της αδερφότητας και εκλέγεται ηγούμενος στις 14 Νοεμβρίου του 1935. Ενώ ο γενικός διοικητής της Δωδεκανήσου, Μάριο Λάγκο, δεν ευαρεστείται από την εκλογή του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον υποστηρίζει. Μάλιστα ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ενισχύει χρηματικά το έργο του, καθώς η Μονή βρίσκεται σε δυσχέρεια επειδή δεν μπορεί να εισπράξει τα έσοδα από τα ακίνητα που κατήχε εκτός Δωδεκανήσου. Ο Όσιος Αμφιλόχιος, ως ηγούμενος, αναπτύσσει κοινωνικό έργο στο νησί της Πάτμου. Μεριμνά για την ιατρική περίθαλψη των κατοίκων, την ανακούφιση των απόρων, την συντήρηση των σχολείων. Στις ημέρες του, μετά την άγρυπνη φροντίδα του για την τακτική τέλεση των λατρευτικών ακολουθιών, η Μονή γνωρίζει πνευματική άνθηση. Την επανδρώνει με νέους μοναχούς και προβαίνει σε κουρές αγνοώντας την απαγόρευση των Ιταλικών αρχών. Επίσης οι ενέργειές του προκειμένου να διασφαλίσει την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Μονής στην Ελλάδα επιτείνουν την δυσμένεια της Ιταλικής κυβέρνησης.

Η ίδρυση της Μονής του Ευαγγελισμού. Εν μέσω τόσων ευθυνών και δράσεων, αναζητά χώρο κατάλληλο για την ίδρυση της γυναικείας μοναστικής αδερφότητας. Ο πυρήνας της έχει ήδη εγκατασταθεί από την άνοιξη του 1935 στο κάθισμα Χριστός, όπου όμως η τοποθεσία είναι ανήλια και επιπλέον δεν ευνοεί την οικοδομική επέκταση. Τον Ιανουάριο του 1936, μετά την κοίμηση του μοναχού Ευθυμίου, που είχε την επιστασία του όμορου καθίσματος της Ευαγγελίστριας, σκέπτεται σε αυτό να στεγάσει την αδελφότητα. Το ερημητήριο αυτό είναι κτισμένο σε κρυμνώδες βράχους πάνω σε μια βαθιά χαράδρα που καταλήγει στους κήπους του Οσίου και μπροστά του απλώνεται το Ικάριο Πέλαγος. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τον χρόνο της ιδρύσεώς του και τον ιδρυτή του. Γνωρίζουμε όμως ότι το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα εγκαταβίωσε σε αυτό ο ιερομόναχος Ιωακείμ. Το ναό της Ευαγγελίστριας ανακαίνισε ο Λόγιος Μοναχός από την Κρήτη, Νικηφόρος ο Χαρτοφύλακας, μετέπειτα Μητροπολίτης Λαοδικίας το 1614, αφού πρώτα έκτισε το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού το 1613, εκφράζοντας έτσι την ευγνωμοσύνη του προς τον Απόστολο για την θαυματουργική θεραπεία του από θανατηφόρα επιδημικία ασθένεια. Από τα παλαιά κτίσματα σώζεται ο αμυντικός πύργος όπου έμενε ο εκάστοτε ασκητής, στο ισόγειο του οποίου υπάρχει το παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου. Κατόπιν αιτήσεως των υποψήφιων μοναχών και εισηγήσεως του Αγίου στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τους παραχωρείται το εν λόγω κάθισμα με το πρόσχημα ότι θα δημιουργήσουν εργαστήριο για την εκμάθηση ραπτικής, κεντητικής και υφαντουργικής, ώστε να μην αντιδράσει η Ιταλική κυβέρνηση. Ο πραγματικός του σκοπός είναι η ίδρυση της Μονής και έτσι λαμβάνει σάρκα και οστά ο οραματισμός του Αγίου για την ανάπτυξη του μοναχικού ιδεώδους. Αμέσως εκτίσαμε και μερικά δωμάτια, σημειώνει στο ημερολόγιο του, ή να στεγάζονται εαδερφέ, τας οποίας έκυρα και σχηματίστη μικρά αδερφό της μοναζουσών με ηγουμένη την καλλιόπιν γούναρη κληθήσαν ευστοχίαν. Εκατερίνην μακρύ, Μαγδαληνίν, Μαρίαν οικονόμου μακρίναν και Χρυσάνθη καραντάνη Χριστοδούλη. Η γερόντισσα ευστοχία τον Ιούνιο του 1937 εγκαθίσταται μόνιμα στην Πάτμο και αναλαμβάνει το έργο της πνευματικής καθοδήγησης της αδερφότητας.

Ζωντανεύει το κρυφό σχολείο. Αυτή την εποχή οι κατακτητές απαγορεύουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για να επιτύχουν τον απότερο σκοπό τους, τον εξιταλισμό των Δωδεκανησίων. Τότε ο Άγιος αντιλαμβάνεται τον απειλούμενο εθνικό κίνδυνο και με τη βοήθεια των πνευματικών του παιδιών προβαίνει στην ίδρυση κρυφών σχολείων. Κατά την αφήγηση της μακαριστής γερόντισσας Μαριάμ, που ήταν δασκάλα εκείνα τα χρόνια στη σκάλα της Πάτμου, πηγαίνουν τα παιδιά καθημερινά τα απογεύματα στο σπίτι της, κρατώντας ένα καλαθάκι στο οποίο έχουν κρυμμένο το αναγνωστικό της ελληνικής γλώσσας και τους διδάσκει κρυφά. Η αείμνηστη διευθύντρια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, Μαρία Πετρούτσου, συνδέεται με τον Όσιο Αμφιλόχιο όταν υπηρετεί ως δασκάλα στην Πάτμο και συνεργάζεται μαζί του στο κρυφό σχολείο. Ο Άγιος είναι το στήριγμά της, ο σοφός συμπαραστάτης της. Όταν η συνείδησή της επαναστατεί για όσα είναι υποχρεωμένη να λέει ή να πράττει στο δημόσιο σχολείο και άγρια τρικυμία αναστατώνει το είναι της, προστρέχει στον Άγιο για να βρει ανακούφιση. Του λέει κλαίγοντας με λυγμούς: «Δεν αντέχω άλλο, γέροντα, θα παραιτηθώ». Να παραιτηθείς, Μαρία, να μείνουν τα Ελληνόπουλα μόνα με τους Ιταλούς δασκάλους. Εσύ θα ησυχάσεις και εκείνα δεν θα βλέπουν πλέον κοντά τους έναν άνθρωπο δικό τους». Με τον τρόπο αυτό την ενισχύει για να συνεχίζει την εθνική δράση της στον παιδαγωγικό τομέα, καθώς συνειδητοποιεί το βαθύτερο νόημα του σταυρού της. Επίσης, με την πρόφαση ότι πηγαίνει τα παιδιά εκδρομή στην εξοχή για να μαζέψουν χόρτα και αγριολούλουδα, περνούν από την Μονή του Ευαγγελισμού ώστε να συναντήσουν τον Άγιο και να εξομολογηθούν. Εκεί η γερόντισσα Ευστοχία τους μαθαίνει τραγούδια εθνικού και θρησκευτικού περιεχομένου, καθώς και εκκλησιαστικούς ύμνους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του Αγίου, σε αυτό το ιερόν μονίδριον κατά τα σημέρας της κλαβιάς έγινε κάποια μικρά εργασία. Συνεκεντρώθη ένας όμιλος παρθένων εις Δωδεκάνησον για να μπορέσει να προσφέρει στην οικογένεια της κλαβωμένης Δωδεκανήσου που εκινδύνευσε στα 33 χρόνια της Ιταλοκρατίας να χάσει τη γλώσσα της και ήσχισε το κρυφό σχολείο σε αυτούς τους βράχους. Ή το ένα λιμάνι για τα παιδιά της Πάτμου και μία παρηγορία δια της ευσεβής κυρίας και μητέρας των μονίδριων τούτων. Έτσι η μέρα της απελευθερώσεως ή το κάτι των σπουδαίων, διότι παραδόξως τα κορίτσια έψαλαν διάφορα εθνικά άσματα και έπαιξαν στην πλατεία της Πάτμου στη χώρα ένα δράμα, τα Ελεύθερα Δωδεκάνησα. Η γερόντισσα Ευστοχία είχε ήδη διοργανώσει το θεατρικό αυτοδρόμενο μέσα από τις συναντήσεις της με τις κοπέλες της Πάτμου από τον καιρό της Ιταλικής κατοχής. Οι μοναχές και οι ντόπιοι μαρτυρούν ότι παρά την απαγορευτική εντολή της Ιταλικής κυβέρνησης στην νεοιδρυθήσα γυναικεία μονή, προσέρχονται τα παιδιά και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα από τις αδερφές που είναι δασκάλες, με πρωτοπόρο την σεβαστή γερόντισσα Ευστοχία.

αύξηση σχέσεων με τις Ιταλικές αρχές. Επειδή οι Ιταλοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη γενναία αντίσταση των γυναικών της Καλύπνου κατά τη συμπλοκή τους μαζί τους, τον γνωστό Πετροπόλεμο, όταν πληροφορούνται ότι καλύμνιες μοναχές ίδρυσαν τη Μονή, θορυβούνται. Θεωρούν τον Άγιο Αμφιλόχιο υποκινητή της εξεγέρσεως στην Κάλυμνο, αφού την επισκεπτόταν τακτικά ως πνευματικός. Τον ενοχοποιούν κατηγορώντας τον ότι με το πρόσχημα των κατηχητικών μαθημάτων στον Ευαγγελισμό και την Κάλυμνο καλλιεργεί το εθνικό συνέστημα των Δωδεκανησίων. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω στιχομηθεία του διοικητή της αστυνομίας της Καλύμνου και του Οσίου Γέροντα. Πληροφορούμε ότι διδάσκει στην εξέγερση του λαού. Εγώ διδάσκω την ειρήνη στας καρδίες των ανθρώπων και όχι τον πόλεμο. Τη δυσμένεια των αρχών επισύει πάνω του και το γεγονός ότι πριν συμπληρωθεί η διετία της ηγουμενίας του, η αδερφότητα αποφασίζει να παρατείνει για μία ακόμα διετία την ποιμαντορία του Αγίου, ώστε να αποφύγει να πάρει άδεια από την εχθρικά διακειμένη Ιταλική διοίκηση για την διενέργεια νέων αρχαιρεσιών. Οι κατακτητές θέλουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τις εκλογές του Ηγουμένου Συμβουλίου και να τοποθετήσουν πρόσωπα που και στο παρελθόν συνεργάστηκαν μαζί τους για την προώθηση των αντορθόδοξων σχεδίων τους. Γι' αυτό στις 15 Σεπτεμβρίου του 1937, με την εντολή του νέου Γενικού Διοικητή της Δωδεκανήσου, ο αρχηγός της αστυνομίας με ένοπλη αστυνομική δύναμη εισέρχονται με εφόπλου λόγχη απροειδοποίητα στη Μονή και καταλαμβάνουν τους χώρους της, ενώ ένα ολόκληρο τάγμα στρατιωτών την περικυκλώνει. Οι πατέρες βρίσκονται πρώτε τελεσμένου γεγονότος, πιέζονται να συνενέσουν στην αντικατάσταση του ηγουμένου και την εκλογή του εμπίστου των Ιταλών πατρός Επιφανίου Καλογιάννη. Τους δίνεται προσχεδιασμένο πρακτικό του συνοδικού και σχετική αίτηση προς την Ιταλική διοίκηση για να υπογράψουν. Αρχικά αρνούνται να συγκατατεθούν, αλλά απειλούνται με εξορία και μπροστά στον κίνδυνο να ερημώσει η αιωνόβιος Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Ο Άγιος Αμφιλόχιος όμως δεν δέχεται να υπογράψει το πρακτικό και με θαυμαστή παρησία αντιστέκεται λέγοντας: «Δεν μπορώ να υπογράψω, γιατί τον λόγο και την αναφορά έχω προς την Εκκλησία και όχι προς την πολιτεία. Αν μου το επιβάλλει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ευχαρίστως θα το κάνω». Και όταν ο Γκρασίνη τον απειλεί με εξορία, απαντά: «Όπου γη και πατρίς, όπου θέλετε να με εξορίσετε, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Τότε έκπληκτος αναφωνεί: «Πρώτη φορά συνάντησα κληρικό να ανθίσταται στις διαταγές μας». «Ίσως πρώτη φορά συναντάτε ορθόδοξο κληρικό», απαντά ο Όσιος Μιμούμενος τη γνωστή γενναία απόκριση του Μεγάλου Βασιλείου προς τον μόδεστο επίτροπο του αυτοκράτορα Ουάλι. Επίσης δεν εδίδηκε στην απέτηση των Ιταλών να παραστεί στην ενθρόνηση του νέου ηγουμένου και να παραδώσει την ποιμαντορική ράβδο. Την ώρα μάλιστα της ενθρόνησης δίνει την εντολή: «Χτυπήσατε πενθύμως τις καμπάνες, η Μονή πεθαίνει». Ένας μοναχός προλαβαίνει να χτυπήσει πένθυμα τις καμπάνες μόνο τρεις φορές και τον παρεμποδίζουν να συνεχίσει.
Όμως ο πατμιακός λαός που περιμένει έξω με αγωνία για να πληροφορηθεί την έκβαση των γεγονότων παίρνει το μήνυμα από τη σύντομη αυτή κωδωνοκρουσία. Ο Ιταλός διευθυντής του τελωνίου της Καλύμνου, εντυπωσιασμένος από τη στεναρή τοποθέτηση του Αγίου Αμφιλοχείου, μόλις βρίσκει ευκαιρία τον επισκέπτεται στο κελί του και του λέει: «Θαύμασα τη στάση σου προς τον Γκρασίνη και σε συγχαίρω. Είμαι δικηγόρος. Οποιαδήποτε στιγμή με χρειαστείς θα σε βοηθήσω, γιατί όλες οι κατηγορίες εναντίον σου είναι ψευδείς».

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε με συννεφιά ημέρα. Έχουμε άστατες καιρικές συνθήκες πάντως και θα έχουμε και αύριο, σύμφωνα με τους μετρολόγους, ενώ θα ενισχυθούν τα μελτέμια, κυρίως την Κυριακή, θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ τοπικά. Οι μπόρες και οι καταιγίδες δεν αποκλείονται σήμερα το απόγευμα αργά και στη Μακεδονία και στη Θράκη, αλλά και στην Ήπειρο, όπως επίσης και στη Θεσσαλία. Να πούμε ότι αργά το απόγευμα εδώ στην πόλη μας θα βγουν μπόρες, πιθανόν καταιγίδες, κυρίως όμως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν, ενώ το βράδυ αργά τη νύχτα θα ενισχυθούν. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων, των πανελλαδικών εξετάσεων. Με τους κωδικούς μπορούν οι υποψήφοι να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και να ενημερωθούν. Ενώ να πούμε ότι εφόσον είχαμε σήμερα την ανάρτηση των βαθμολογιών, από Δευτέρα ξεκινά σιγά σιγά και η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων αλλά και των ΕΠΑΛ. Αναλύοντας πάντως τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο για τα ειδικά μαθήματα, προκαλεί αίσθηση οι χαμηλές βαθμολογίες στο μάθημα των Αγγλικών. Και μάλιστα αρκετοί από τους μαθητές, η συντριπτική πλειοψηφία, κατέχει και πτυχίο. Πολύ καλές βαθμολογίες πάντως παρουσιάστηκαν στο γραμμικό σχέδιο και στο ελεύθερο σχέδιο, αλλά και στο μάθημα της μουσικής. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας τώρα, νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 66χρονο δάσκαλο και στον 12χρονο γιο του. Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν βίντεο που έχουν καταγραφεί οι δράστες, γιατί μιλάμε για αμέλεια μεν, αλλά μιλάμε για αναμένο τσιγάρο το οποίο πέταξαν σε ξερά χόρτα. Ένας από τους τρεις οδηγούς που έχουν καταγραφεί να περνούν από το συγκεκριμένο σημείο εκεί στο Δερβαίνι. Το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας και αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα της καταστροφής. Και τέταρτος ύποπτος στο μικροσκόπιο για τις εμπριστικές επιθέσεις τώρα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πούμε ότι οι αρχές αναζητούν τους δράστες μετά και από καταγραφή τους

από κυκλώματα, από κύκλωμα κλειστής, από κλειστό κύκλωμα καμερών. Τώρα, στα οικονομικά, χωρίς αναδρομικές επιστροφές για τους συνταξιούχους που υπέστησαν τις περικοπές της σύνταξη χειρίας μετά την τριετία από τον νόμο του Κατρούγκαλου, προχωράει η κυβέρνηση στην κατάργηση της επίμαχης διάταξης πλέον λοιπόν και το Υπουργείο Εργασίας θα καταθέσει νομοθετική ρύθμιση εντός του μήνα με την οποία θα καταργηθεί οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70 στο 35%. Σύμφωνα με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, αυτό θα γίνει και μάλιστα άμεσα. Μεγάλες ανατροπές αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων ενίκων και ιδιοκτητών που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών 97 ολόκληρα χρόνια μετά την εφαρμογή του ιστορικού νόμου 3741 του 1929, ο οποίος έβαλε τα θεμέλια για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στη χώρα μας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στην πλήρη αναμόρφωση των ενοχικών σχέσεων στις πολυκατοικίες, πλέον με διαδικασίες εξπρές ή δικαστικές διαμάχες για απλήρωτα κοινόχρηστα από τους διαχειριστές στους οποίους δίνονται υπερεξουσίες. Ενώ θα υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θα προβλέπουν τη συνένωση ή το διαχωρισμό διαμερισμάτων. Το πράσινο φως έδωσαν οι τουρκικές αρχές για την τέλεση θείας λειτουργίας την Κυριακή 23 Αυγούστου στην Κίζικο, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Φανερωμένης, όπως επίσης την ίδια μέρα και στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα. Δεν δόθηκε το τελικό πράσινο φως για λειτουργία για τρίτη χρονιά, τον 15 Αύγουστο, στην Παναγία Σουμελά. Ξεκινούν οι κατασκηνώσεις των Ιερών Μητροπόλεων. Σε άλλες έχουμε την δεύτερη κατασκηνωτική κιόλας περίοδο. Στη Μητρόπολη Δημητριάδος, ο Σεβασμιότατος κύριος Ιγνάτιος χθες το απόγευμα επισκέφθηκε εκεί τις εγκαταστάσεις στον Άγιο Λαβρέντιο, που φιλοξενείται η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος. Σήμερα βρίσκεται με όμιλο επιστημόνων, ιατρών αλλά και άλλων επιστημόνων στην Κοριτσά της Αλβανίας για να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες. Ενώ στην Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, εχθές το απόγευμα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Νεκτάριος επισκέφθηκε τις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης στην Κασιόπη της Βόρειας Κέρκυρας. Απευθείας μετάδοση θα παρακολουθήσετε αύριο Σάββατο από το ραδιοφωνικό μας σταθμό από την πόλη της Έδεσας και τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Θα παρακολουθήσετε την αρχιερατική θεία λειτουργία που θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπύλ, κύριος Ιωήλ, και την χειροτονία του διακόνου Ιωάννη Γκερτσάκη. Απευθείας μετάδοση και την Κυριακή από την Καλαμαριά και συγκεκριμένα από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς, καθώς θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση το αρχιερατικό συλλήτουργο, στο οποίο θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και άλλες απευθείας μεταδόσεις τις επόμενες ημέρες, όπως για παράδειγμα την Τρίτη από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στην Κρύα Βρύση της Πέλας, ενώ βέβαια ενημερώνεστε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλες τις απευθείας μεταδόσεις. 17 χρόνια συμπληρώθηκαν από την κοίμηση του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού και είχαμε ιερατικό συλλήτρουργο με προεξάρχοντα τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντα Εφραίμ, να τελείται με τη συμμετοχή των Βατοπεδινών πατέρων εκεί στο Άγιον Όρος και ιερέων από διάφορες Μητροπόλεις. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή, και μιλάμε βέβαια για τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε από την πρώτη εφημερίδα. Θα πάμε να διαβάσουμε, να δούμε τι απασχολεί στον τύπο από νωρίς σήμερα το πρωί. Η Καθημερινή.
Τέλος του εμφυλίου των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά, όπως είπαμε, από 97 χρόνια. 1116 νομοθετήματα συγκεκριμένα εδώ παρουσιάζει στο ρεπορτάζ της εφημερίδα. Τα νέα. Συνιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Λίγο πιο κάτω καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή 2 συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Απογευματινή από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης. Συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δε σας φοβόμαστε». Οι ομάδες που επιτέθηκαν τρομοκρατικά χτυπήματα, γιατί γι' αυτό μιλάμε, σε στόχους εδώ στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας βέβαια νεκρή και με εγκάβματα αυτή την ώρα την κόρη, την κυρία Νέστορα, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Ριζοσπάστης, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Σήμερα είχαμε 24-ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Σραφίνας και θα υπάρξουν συνέχεια και από άλλα συνδικάτα. Ελεύθερος τύπος. Τέλος οι μειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Το μανιφέστο καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, ηχηρό μήνυμα της Θεσσαλονίκης κατά της φωνικής επίθεσης, βαρύ το κλίμα στην πόλη μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Κόντρα σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν διχαστικά διλήμματα, σχολιάζει στον υπέρτιτλο. Ο λόγος, καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Λίγο πιο κάτω, η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, λαβράκια σε ελέγχους με το ψηφιακό πελατολόγιο. Εστία προς μείζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ, με αφορμή τη σύνοδο κορυφής που θα λάβει χώρα σε λίγες ημέρες στην Τουρκία και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί νέο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στα Άδανα της Τουρκίας. Political. Εξαγωγική δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Πρωτοφανής επίδοση από την ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον ΑΚΤΟΡ, όμιλοι που πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Δημοκρατία δίσταχτη την Βορύχη, η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε μαζί μας και από τα κοινωνικά δίκτυα, από το Facebook αλλά και από το X όπου μας ακολουθείτε. Μας ακούτε με live streaming από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο, μην ξεχνάτε. Κλείνοντας, θυμίζουμε αύριο το πρωί θα παρακολουθήσετε από τις 7.30 την αρχαιρατική Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Έδεσα, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παρακολουθήσετε το αρχαιρατικό συλλήτουργο από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς, όπου θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι στη συχνότητα της Λυδίας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το τελευταίο απόσπασμα της συνέντευξης της οποίας μας παραχώρησε ο Άρχον Πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρόεδρος του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, κύριος Σταμάτιος Κίσας.
1: Να πούμε λίγο και για εδώ το Σύλλογο των Εν Αθήνες.
2: Ναι. Ο σύλλογος μας εδώ είναι συνέχεια του Κωνσταντινούπολη Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, όπως να. Λέγεται. Ο οποίος και με τη σειρά των παλαιών συλλόγων του 19ου και 20ου αιώνα, ουσιαστικά η περίοδος του 24 με το 48 είχε σταματήσει η.
1: Δεν υπήρχε.
2: Όχι, κλείσαν όλοι οι σύλλογοι Ρωμαίοι.
1: Λόγω τούτων,
2: λόγω. Ναι, ακριβώς. Το κρατικό κράτος τους έκλεισε όλους τους συλλόγους. Το 48 όταν επετράπη με τον νόμο να ιδρυθούν, ιδρύθηκε αμέσως ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν.
1: Τότε ποιος ήταν πρωτοψάλτης?
2: Ο Πρίγκος.
1: Ο Πρίγκος.
2: Με τον Στανίτσα.
1: Μάλιστα.
2: Και ανέλαβε ο Πρίγκος αμέσως την πρωτοψαλτία, την χοραρχία του συλλόγου. Κάλεσε όλους. Τότε του δεκαετία του 50, ξέρω εγώ, οι εμφανίσεις χοροδίες ήταν ένα γεγονός μέγα. Και τα καλοκαίρια κάμαν εκδρομές στη Χάλκη, σε μοναστήρια, Σάββατα κυρίως, και κάμαν πολύ μεγάλες λειτουργίες.
1: Μάλιστα,
2: και λέγανε και ωραία πράγματα. Λέγανε, θυμάμαι μια φορά του σύνδεσμος είχε τον Άγιο Γεώργιο τον Καρύπη στην Αντιγόνη, είχε κάνει, που ήταν εκεί μετόχη του Μεγάλου Σπηλαίου αυτό. Και είπαν και δύναμης το αρχαίων του ξέρου του Κορώνη, είπαν πράγματα που σε ναούς τόσο εύκολο δεν θα λεγόντουσαν. Και μετά επικολούθησε γεύματα και μουσική. Ο δοχοράς μας, ο κ. Παϊκόπουλος, έψαλε και βιολί. Έπαιζε βιολί. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα αυτά.
1: Εδώ στην Αθήνα πότε ιδρύεται ο Σύλλογος?
2: Το 85 νομικά. Αλλά από το 77, το 78, υπήρχε σαν μια παρέα.
1: Μάλιστα.
2: Όχι με νομική μορφή. Και τότε τα πρώτα χρόνια, το 78 ήταν είχε αποσυρθεί πια από το αναλόγιο. Και ήταν βοηθός του στις χοροδίες, ο Γιώργος Τσαούσης, ο οποίος ήταν και αυτός μαθητής του Νικολάου Αναστασιάδη, του λεγόμενου Μπακαλιάρου, από τα Ψωμαθιά. Έψαλε στον Κωνσταντίνο την Ψωμαθία. Δεν ήταν μονοδός καλήφωνος, αλλά ήταν σπουδαίος θεωρητικός και καλός χωράρχης, πάρα πολύ καλός χωράρχης. Και μαζεύτηκαν γύρω του μετά τον Στανίτσα. Του Στανίτσα οι χοροδίες ήταν περιστασιακές, δεν ήταν μόνιμες.
1: Δεν ήταν του συλλόγου μουσικοφίλων οι χοροδίες του Στανίτσα, ήταν δικές του
2: χοροδίες. Δικές του, δεν υπήρχε τότε ο σύλλογος μουσικοφίλων στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
2: Και ο μουσικοφίλων μετά τον Στανίτσα ιδρύθηκε. Το 85, ο Στανίτσας ήδη είχε πια ήταν γεγερακός. Και το 85 όταν ιδρύθη ο σύλλογος εδώ, ήταν ο χωράρχης ο Γιώργος Τσαούσης μέχρι το 91. Λόγω ασθενείας η πληγίας παραιτήθη, νέος ευτυχώς. Και τότε ανέθεσε ο ίδιος, είπε, συνέστησε μάλλον, στο τότε διοικητικό συμβούλιο, να πούν τον κύριο Παϊκόπουλο, τον κύριο νυν χωράρχη μας, να μας αναλάβει. Από το 91, 30 ετία τώρα. Ο κύριος Παϊκόπουλος βέβαια, γνήσιος της πατριαρχικής παραδόσεως, ακολουθεί πιο πολύ τη σχολή την πατριαρχική, ένα μεγάλο μέρος, έχει και μαθήματα βέβαια που λέγανε και οι ψάλτες οι εξωτερικοί, λέγονται εξωτερικοί, αυτοί του πέραν της. Αλλά το μεγάλο μέρος το σπουδαιρική στήρι είναι την πατριαρχική παράδοση, όπως την εκτελεί, όπως την αναλύει, και οι αναλύσεις του είναι πολύ κλασικές και πατριαρχικές του κ. Παϊκόπουλου. Και αυτά τα τελευταία χρόνια η χοροδία μας έχει εδώ πάει σε πολλά μέρη, μεταξύ άλλων ξεκινάμε από το Παρίσι, το Λονδίνο, στην Κύπρο δύο φορές, στην Βουλγαρία, στο Βελικοστήρνο, σε ένα φεστιβάλ, και στη Βολιδό, στα Δημήτρια μια φορά, κατόπιν στο εμπόριο της Μακεδονίας, εκεί της Λεμαΐδος, ναι.
1: Εδώ μέσω του συλλόγου έρχονται νέοι άνθρωποι, μαθαίνουν την παράδοσή σας.
2: Ακριβώς. Κάθε Δευτέρα κάνουμε πρόβες, δηλαδή στην προ-κορονοϊού εποχή, διότι τώρα ακόμα αναμένουμε τι θα γίνουν οι συγκεντρώσεις, είναι δύσκολες, βλέπετε. Και έχει μεγάλη διάδοση και επιτυχία, όσο μπορούμε βεβαίως. Περισσότεροι έφυγαν από τους παλαιότερους. Είναι μια μικρή ομάδα που μένει συμπεριλαμβανομένων των αδελφών εδώ, οι οποίοι είναι και παλαιότεροι και πιο έμπειροι. Εγώ ήρθα μετά, ήμουν στο εξωτερικό, έλειπα.
1: Μάλιστα.
2: Και με ετοίμησαν τόσα χρόνια στην αναξιότητά μου να με έχουν πρόεδρο. Και ομολογώ, έχουμε τη γραμμή κατά περισσότερο μέρος της πατριαρχικής παραδόσης. Δεν μπορείς. Δεν θα είναι πατριαρχικό ναό. Και έτσι να είμαστε και ρεαλιστές, να ξέρουμε πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Και ακολουθούμε όλη την παράδοση, την γενικότερη ψαλτική της πόλης. Ασχοληθήκαμε και με ένα άλλο σημείο, το έργο το εκδοτικό. Μάλιστα. Εκδώσαμε τα άπαντα του Βασιλείου Νικολαίδη σε 10 τόμους, που είναι πολύ σημαντικό, και πρέπει να σας πω ότι όλα τα βιβλία του κυρίου Παϊκοπούλου, και τώρα αυτή τη στιγμή μάλιστα ήρθαν οι συνάδελφοι, μας φέραν, παραδώσανε ένα βιβλίο του Θεοχάρη Ανιστίδη, που είπατε για ψάλτες της πόλης. Ήταν ένας από αυτούς και ο Θεοχάρης Ανιστίδης, μαθητής του Χατζηθανεσίου, από αυτούς του Λυκείου Σχολής Χάλκης, και ψάχνει πάρα πολύ ωραία. Προτριετίας εξεβέτησε το ΖΙΝ. Και τώρα εδώ ο γιος του, ο Σταύρος, είναι διευθυντής του μουσείου, μάλλον του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στην Αθήνα. Και είναι αξιολογότατο άτομο, το οποίο εμείς καθηκόντως και με αγάπη το εκδώσαμε εξώδης του συλλόγου μας αυτή τη μονογραφία για τον πατέρα του. Και αυτή τη στιγμή πανεδόθηκε. Υπήρχαν και ψάλτε, ο Χαράλαμπος Παχαράλαμπος, τον οποίο τιμήσαμε. Αν ανοίξετε το ίντερνετ, στη σελίδα μας, υπάρχει τιμητική εκδήλωση για τον Παχαράλαμπος, για τον Σταμάτη Παπαμανολάκη, ο οποίος ήταν αντίγραφο του Πρίγκου.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Και ο Χάρης Ανεστήρης, ο περιουολόγος.
1: Ναι.
2: Και αυτά τα βιβλία είναι. Επίσης, βγάλαμε όλα σχεδόν τις σειρές του κ. Παϊκοπούλου, του άρχοντος Νομεστίκου και άρχοντος Μουσικοδασκάλου και χωράφου μας. Και τώρα εντός των ημερών μας είπαν μετά του Αγίου Νικολάου θα μας παραδώσουν τον Όρθρο. Άρα
1: συμμετάσχει
2: Κυριακών κυρίως.
1: Ναι, από τη σειρά του Παϊκού.
2: Από τη σειρά, τα μη εκδηλώσει. Πέντε είναι, ένα από τα πέντε. Νομίζω ένα μένει ακόμα μετά.
3: Ένα μένει ο Εσπερινός, ο οποίο.
2: Και εκείνος είναι.
3: Μετά ακολουθεί.
1: Μας είπε το ίδιο και ξεκινήσαμε ανάποδα, λέει, από τη λειτουργία.
2: Ναι.
1: Και πάμε προς τον Εσπερινό.
2: Ναι, ναι. Ανάποδα ξεκινήσαμε. Ναι. Και έτσι εμείς αναλάβαμε σχεδόν όλα τα έξοδα αυτής της εκδόσεως καθηκόντος. Και ο δάσκαλός μας ήταν πολύ έτσι χαρούμενος και είναι μια μαρτυρία και εκείνου. Και βέβαια η γραφή του είναι πιο δύσκολη λιγάκι. Προτιμάει την αναλυτική σε πολλά σημεία, η οποία είναι καλή για αυτούς που δεν τον έχουν ακούσει. Αυτός που τον έχει ακούσει δεν χρειάζεται να τη γραφή, τον έχει ακούσει και απλή γραφή ξέρει πώς θα το πει. Αλλά τι γίνεται για αυτούς που δεν ακούσαν. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα της ψαλτικής. Για αυτούς που δεν τον είδαν ποτέ στις, και δεν θα τον δουν στο μέλλον ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό σημαντικό.
2: Δεν υπάρχει λύση άλλη. Πολλοί λένε η αναλυτική γραφή έκανε κακό. Και καλό και κακό. Διότι, για σκεφτείτε, να έπρεπε 20-25 χρόνια να είναι κανείς σε κάποιον όπως είδε στο 16-18 αιώνα. Μπορούσαμε σήμερα στον 20ο αιώνα να είναι τόσα χρόνια κανείς με την εποχή, την ταχύτητα. Άλλαξε η παιδεία, άλλαξε το στυλ της εκπαθήσεως πια.
3: Και έχει και ένα καλό η αναλυτική γραφή. Σε προειδεάζει, σε βάζει πιο εύκολα στο κείμενο. Δηλαδή, διαβάζοντας το βιβλίο του Μπρουγάκη, παράδειγμα, δεν ξέρεις τι ανάλυση θα κάνεις εκεί πέρα σε ένα ψηφιστόν, σε μία βαρία, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, σε κάποιο άχρονο χαρακτήρα. Ενώ ο δάσκαλος, για να τηρήσει και την παράδοση, έκασε και επιμελήθηκε ακριβώς σε αυτό, ότι σε αυτό το τομέα έτσι θα γίνει η ανάλυση. Στο άλλο θα γίνει αλλιώς. Καταλάβατε, μπορεί η ίδια γραφή να είναι σε δύο διαφορετικά σημεία και να χρήζει διαφορετική αναλύση.
2: Και να μην εκτελείται το ίδιο.
1: Σωστά, σωστά.
2: Αυτά ξέρετε από την ζώσα παράδοση αυτά.
3: Άλλωστε, οι αναλύσεις των αχρόνων χαρακτήρων δεν είναι οι ίδιες και στο παπαδικό και στο στιχηραρικό μέλος. Διαφέρουν. Αυτά μπόρεσε και έκανε ο δάσκαλός μας.
2: Είναι από τα έργα του που θα μας αφήσει παρακαταθήκη. Αυτό είναι μεγάλη παρακαταθήκη.

0: και να σας πω κάτι. Στην ακολουθία, την οποία ο κατασάρκα ιός μου, ο Ευάγγελος, τον οποίο γνωρίζετε, ως διπλωματική εργασία υπέβαλε στη σχολή της Ψαλτικής από όπου και απεφύτησε. Και τον παρότρινα επ' αυτού, διότι ασχολούνται άλλοι με άλλα πράγματα. Αυτό. Και έκανε μέχρι τελευταίες λεπτομερίες πώς λέγονται επατριαρχικές θέσεις του κανόνους και των ενωριακών ναών. Σχεδόν τις περισσότερες περιλάβαμε σε αυτό το βιβλιαράκι που βγάλε. Δεν το βγάλαμε.
1: Των κανόνων της παρακλήσεως.
0: Ναι. Τούτε μεγάλου και μικρού. Ναι. Και εκτός αυτού, ένα άλλο θέμα που πολύ σημαντικό τώρα και στο Πατριαρχείο έχει ξεχαστεί αυτό το πράγμα. Η μεγάλη παράκτηση, ξέρετε, άμα είτε στην εκδόση του Σαλιβέρου και στα παλιά ορολόγια, δεν έχει μετά την 9η οδή άλλα ταχύτητα σε αυτά τα μεγαλινάρια. Καταλυμπάνουν τα μεγαλινάρια. Μόνο στη μικρά είναι τα μεγαλινάρια. Ανοίξτε τα βιβλία. Και στο βιβλίο του Βιολάκη, το τυπικό, το αναφέρει σαφέστατα. Δηλαδή, τι γίνεται. Μετά το κενήν, την δέηση, την ουδέξια, την πενιχρά, αρχίζει αμέσως το Απόστολο Εκπεράτων ως απολυτίκια. Και όχι ως πρώτου διευχών που τα λέμε στα άλλα. Καταλάβατε τη μεγάλη παράδοση. Αυτό είναι σημαντικότατο, διότι υπάρχουν δύο γνώμες. Αν πάτε στο Αναστησματάριο του Κωνσταντίνου Βυζαντίου του Πρωτοψάλτου, έχει την παράκληση. Πάρα πολύ κοντά σε αυτά που λέμε. Και λέγει ότι η γνώμη του είναι ο Πατριάρχης να κατέρχεται να σπαστεί την εικόνα της Θεοτόκου ψάλων αργών ο Λαμπαδάριος το κενήν. Την δέηση του δέξε την περιχά μέλος αργών ιρμολογικών.
1: Ναι.
0: Μια άλλη παράδοση είναι στο και σε μεσήτρι αν έχω αργών και αυτό να κατέρχεται. Μιλάμε πάντα για τη μεγάλη, με το μεγάλο κανόνα να κατέρχεται να ασπάζεται. Διότι δεν υπάρχει ασπασμός πλέον στο τέλος όπου τη μικρά.
1: Τότε για τις παρακλήσεις που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόταν και οι μεγάλοι πρωτοψάλτες πήγαιναν.
0: Στην πρώτη και στη δεύτερη μέρα. Όταν χωροστατούσε ο Πατριάρχης πήγαινε πλήρης η χωρή. Μετά πήγαινε η δομέστικη, αναλόγως τώρα. Όταν πήγαινε ο Πατριάρχης σε ναούς έξω που πήγαινε πάντα, πήγαινε μαζί και πρωτοψάλτε. Και ο πρωτοψάλτης με τον λαμπαδάριο και μέναν στο πατριαρχικό ναό οι δομέστικοι.
1: Τότε έτσι η πόλη ήταν γεμάτη και με ελληνισμό. Πάρα. Το εκκλησίασμα πώς ήταν.
0: Τις παρακλήσεις ήταν το διαχώρητο. Το θυμάμαι δηλαδή και στα δικά μου χρόνια που δεν ήταν οι καλές εποχές πια. Δεκαετία του 65.
2: Μεγάλη εβδομάδα.
0: Μεγάλη εβδομάδα. Πολλές νοεπολίες είχαμε και δεύτερες ακολουθήσεις και τη Μεγάλη Πέμπτη κυρίως το πρωί. Γιατί δεν μπορούσαν. Και όλη μέρα κοινωνούσαν σχεδόν δεξιά, στο βόρειο κλήτος. Οι ιερείς κοινωνούσαν. Είχε δε ιερέα εκεί με επιτραχύλιον και διάβασε συγχωρητικές ευχές όσους είχαν ήδη ξεμολογηθεί. Τους ήξερε. Και με ένα πατραχύλι στεκόταν εκεί και διάβαζε. Λέγω, δεν πάρω ευχή, δεν ξεμολογώ που έκανα. Διότι στην εξομολόγηση. Δεν βάζανε πατριαρχείς να βάλουν συγχωρητική ευχή.
1: Μάλιστα,
0: με τον Άστη Εκκλησία, την ημέρα της κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Αυτή η πολιτική παράδοση.
1: Το βλέπουμε καμιά φορά και στους Ρώσους αυτό. Ίσως το πήρανε από αυτή την πατριαρχική παράδοση.
0: Ναι, από αυτό το πήραν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι είναι αντιγραφείς της παλιάς παραδόσεώς μας. Και τώρα βλέπουμε πράγματα δικά μας από τους Ρώσους που έρχονται.
1: Ναι, και τα ξαναφέρουμε.
0: Αυτό που είχαμε στην πόλη ήταν πανηχίδα Όρθος και Οσπερινός.
1: Ναι.
0: Και γιατί σταμάτησε. Διότι γινόταν επεισόδια, μαχαιρώματα από γενιτσάρους, απαγωγές. Σκεφτείτε νύχτα την εκκλησία να πηγαίνεις μεσάνυχτα να είναι πανηχής Εσπερινό όρθρο μαζί και την άλλη μέρα το πρωί. Πρώτη, τρίτη, έκτη και μετά η Θεία Λειτουργία. Αυτή ήταν η παράδοση.
1: Έτσι ήταν η τάξη.
0: Και η Πατριαρχία έβγαλε εγκύκλιο που το είπε ο αείμνης της Κολονίας, κυρός Γαβρίλ.
1: Ναι.
0: Το ρώτησα. Μου λέει, εγώ τα είδα στην γραμματεία αυτά τα παλιά. Ήταν ο οποίος και η γάμη. Γεννώντουσαν με τη Θεία Λειτουργία.
1: Α, στη Θεία Λειτουργία.
0: Ναι, τώρα. Αλλά η νύφη έπρεπε να πάει στην εκκλησία, έβγαινε μπομπή. Και διάφοροι, ξέρω εγώ, μπασιμπουζούκηδες, ξέρω να το πω έτσι, απήγαγαν την νύφη.
1: Μάλιστα.
0: Πάει εκεί. Πάει και ο γάμος, πάνε και όλα. Αυτά η εκκλησία ποιμαντικά είπε σπίτια. Στα σπίτια γεννώνταν. Γιατί γεννώνταν στα σπίτια οι γάμοι. Για να μην την δω στον δρόμο την ύφη. Πάει προς την εκκλησία.
1: Πρακτικά θέματα.
0: Βεβαίως πρακτικά θέματα. Σοβαρότατα.
2: Πρακτικά θέματα όπως έγινε σαν αποτέλεσμα είχε να συντιμηθούν και οι ακολουθίες. Όπως τη Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Ο περίφημος λοιμός.
2: Αρχίζανε 4.30-5 το απόγευμα και τελείωναν 10 η ώρα το βράδυ. Γι' αυτό και ο Πρίγκος έγραψε. Του Πρίγκου η Μεγάλη Εβδομάδα τι είναι.
0: Ναυπλιώτη. Συνέτευε κάπως.
2: λίγο τα μάζεψε.
0: Βέβαια διαφορετικά το διαστηνού.
2: Γιατί
1: έχει διαφορά.
0: Έχει.
2: Η ακολουθία πλέον στο νυμφείο κάθε μέρα δεν ήταν 5 ώρες, είχε περιοριστεί στις 2 ώρες.
0: Όλα αργά λέγανε. Και τους κανόνες έκαναν αργά. Πριν τον. Αλλά είπαν να τα συντάμουν αυτά. Δηλαδή έγινε το 19ο αιώνα. Μετά τους διδασκάλους ουσιαστικά άρχισε η σύγκριση αυτή.
2: Και επειδή ήταν οι συγκυρίες των καιρών τότε, μπορούσες μετά από τις 8 το βράδυ να κυκλοφορήσεις.
0: Υπήρχαν προβλήματα τέτοια. Αλλά οι ακολουθίες πάντα πολύ μεγάλες στην πόλη. Με τις ώρες καθόντουσαν. Και μάλιστα είχαν μαξιλάρια και καθόντουσαν κατά γης. Δεν είχε στασίδια. Στασίδια ήταν μετρημένα. Τα οποία είχαν τους κατόχους του και πληρώνουν ενίκιο για τα στασίδια. Και κάθε χρόνο το Μάρτιο, θυμάμαι, σε εφημερίδες έλεγε λιξάσεις της περίοδου, έγραφαν των στασιδίων. Καλούνται οι κάτοχοι, όπως διάρθρωσαν εκ των γραφείων, προς τακτοποίηση των υποχρεώσεών του.
1: Ήταν συγκεκριμένα, δεν ήταν δημοπρασία.
0: Πολλοί, γράφαν τα όνοματά τους, πολλά ήταν τυπωμένα με μεταλλικά και βιδωμένα στο στασίδι.
2: Μα τα στασίδια μπήκαν στους ναούς της Κωνσταντινούπολης επί Αθηναγόρα.
1: Ήταν μόνο περιμετρικά.
0: Μόνο περιμετρικά.
1: Δεν υπήρχε το ενδιάμεσο.
0: Ναι, δεν υπήρχε στο κέντρο τίποτα.
2: Θυμάμαι παιδάκι ήμουνα 10-12 χρονών όταν βάλανε στον Άγιο Νικόλαο του Γαλατά.
0: Ναι.
2: Τα πρώτα στασίδια έγινε χαμός από τον κόσμο. Τι είμαστε, Φράγκοι, είμαστε εμείς.
0: Δεν θέλανε.
2: Βεβαίως.
0: Δεν θέλανε καθόλου.
2: Χαμός.
0: Καθόμαστε κατά Ίσλια πιο πολύ, αμα είναι να θέλουμε. Θέλουμε από το σπίτι μας μαξιλάρι. Μεγάλο κάτι. Επίσης, αυτό που γονατίζουν στον τάφο οι αρχιερείς στα μνημόσυνα και στις κηδείες.
1: Ναι.
0: Φέρνουν από το μαξιλάρι από το σπίτι για να γονατίσουν.
2: Αυτά
0: στην πόλη και η κηδεία, και κυρίως οι αρχαιρετικές κηδείες που πάντα ήταν περισσότεροι, φέρνουν αρχιερέα. Μετά συνέχιζε για μακαριά στο σπίτι που μετελάμβανον ίνου με παξιμάδι μέσα στο ποτήρι και ιερεύς για μακαριά, για παρηγοριά το λέγανε αυτό.
1: Ναι.
0: Τους δίνανε, μεταλάμβανε, δεν έφτασε η κοινωνία, αλλά μεταλάμβανον οι στενείς συγγενείς και οι πενθούντες, ας πούμε.
1: Ήταν γενικά έτσι καταρτισμένος ο κόσμος του πλησίασμα, δηλαδή.
0: Πολύ, πολύ έγνο. Ακόμα και άνθρωποι που δεν είχαν εγνοπαιδεία, εγνώριζαν την παράδοση και δεν κάμαναν πράγματα, ας πούμε. Σας πω ένα άλλο. Την Καθαρά Δευτέρα, αυτό και γλαογραφικό είναι πιο πολύ, περνούσαν κατσιβέλες που λέγανε και δίδανε ό,τι φαγητό είχε περισσεύσει. Δεν τα ξανατρώγανε. Τα μοιράζανε στους. Η γιαγιά μου τουλάχιστον έλεγε γρήγορα θα περάσει η τάδε αυτή, θα της τα δώσω τα φαγητά. Τελείωσε.
1: Γιατί σήμερα λίγο το εκκλησίασμα όχι απλά δεν ξέρει τι ακριβώς έτσι
0: και από
1: τα φαγητικά κομμάτια κυρίως. Και...
0: Γιατί ξέρετε, διότι η γραμμή, ας πούμε, των προσταμένων κτλ. Είναι μια ομιλίες κυρίως όχι επί της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ομιλίες. Και ένας καλός Προτεστάντης θα μπορούσε να τις έχει κάνει αυτές. Δηλαδή δεν έχει και διαφορά. Αλλά δεν φοράει ράσα και γένεια, θα τα ακούω και καλού. Αυτά που λένε. Τι λένε, είναι καλοί άνθρωποι, αλλά δεν ξέρουμε ότι οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι μπορεί να πάνε και στην κόλαση στην παράδοσή μας. Οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, τι είναι οι καλοί άνθρωποι και τι είναι οι πιστοί άνθρωποι. Και τι είναι αυτοί που σώζονται. Σκοπός δεν είναι να βγάλουμε καλούς ανθρώπους παντού. Καλούς χριστιανούς με την έννοια ότι αυτούς που έχουν την παράδοση που θέλουν να μετέχουν του μυστηρίου της Εκκλησίας. Όχι τέτοιους τους ανθρώπους. Δεν βγάζουμε τέτοιους ανθρώπους.
1: Καλούς χριστιανούς θέλουμε.
0: Καλούς θέλουμε. Τι θα τους κάνουμε τους καλούς ανθρώπους. Καλοί άνθρωποι, έτσι λέει και η παράδοση. Ο πατριάρχος ο Ρωμανής μου το έλεγε αυτό και το γελούσαμε και το θεωρούσαμε βαρύ και ακραίο. Παιδιά, όταν λέμε. Ο Φαρισαίος ήταν καλός άνθρωπος, λέει σημαίνει κύριε Περικού. Και νηστείες έκαμνε και ελεημοσύνη έκαμνε και όλο τα κτίζε. Οι σημερινοί άνθρωποι που συζητάμε καμιά φορά στο. Έλα, παιδιά, γιατί τα πάμε στην κόλαση. Έκλεψα, πώς το λένε, αμάρτησα, εμίχευσα. Μια χαρά άνθρωπο συμβάλλεται, καλέ. Αυτό. Αυτό το απλό λαϊκό. Αυτό είναι αμάρτημα. Το μεγαλύτερο αμάρτημα. Είναι το ίδιο που λέει ο Φαρισαίος με άλλα λόγια. Τι δηλαδή.
1: Έχετε δίκιο, πολύ σωστά.
0: Δεν είναι, η πρώτη Κυριακή του Θεοδίου δεν κατακρίνουμε αυτή την υποκρισία. Αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα.
2: Να το λέει κιόλας. Φαρισαίου, φύγομεν υπηγορία.
0: Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Ο άλλος που είναι ο πάντων εσχατότερος.
2: Έτσι.
0: Μπορεί να πάει στο παράδεισο. Ο ληστής αν το σταυρώνεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όμως όπλο κατά των Προτεσταντών και αυτών όρων της παράδοσης. Α πούμε, παιδιά, ο ληστής πώς πήγε. Έχει πολλές καλές πράξεις στη ζωή του. Τίποτα δεν είχε.
1: Ναι.
0: Με μια λέξη πήρε διαβατήριο.
1: Με τη μετάνοια.
0: Ναι, μετάνοια. Εμείς ουσιαστικά μπορεί να είμεθα να ζούμε στην Αττική, αλλά είμαστε παρεπίδημοι άχρη καιρού. Δηλαδή, έτσι είναι. Όπως ήταν παρεπίδημοι και Εβραίοι στην Βαβυλώνα, στην Αιχμαλωσία, έτσι είμαστε και εμείς εδώ.
2: Η ψυχή μας είναι ακριβώς στη βασιλεύουσα, όπως, το σώμα μας είναι στην Αττική γη.
0: Όπως έλεγαν και οι παπικοί που ήταν στην Αβινιόν και ήταν η δευτέρα αιχμαλωσία της Βαβυλώνας αυτούς, εμάς εδώ είναι μια μόνιμη αιχμαλωσία Βαβυλώνας, η οποία δεν γνωρίζουμε. Η ιστορία έχει, και ο Θεός δεν ξέρουμε τι έχει, δεν έχει πάρει τελευταία υπογραφή του στην ιστορία ακόμη.
1: Έτσι είναι. Mm. Περιμένουμε. Ακριβώς. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι πατέρες μας ετοίμησαν από τη Μονή της Αγίας Τριάδος Παλμού.
2: Μεγάλη
0: και τηρούν την παράδοση, τους βλέπουμε στο 4Ε και ψάλλουν και παρακτήσει κλπ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που...
1: Ευχαριστούμε και εμείς και νομίζω και για τους ακροατές μας θα ήταν πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας.
0: Δεν τελειώνουν αυτά, έχουν θέματα πολλά υπάρχουν. Και κάθε φορά που έρχονται στον Γκρούρικ νεότερα πράγματα έρχονται στο μυαλό μας από την αναστροφή του λόγου.
1: Έτσι είναι, έτσι, όπως τα λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια σε όλες.
2: Καλή συνέχεια παρομοίως.
0: Ευχαριστούμε.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Άγρια νύχτα. Μένεται η καταιγίδα. Η βροχή πέφτει με όλη της την ένταση, πλημμυρίζοντας τους δρόμους και τα σοκάκια της πόλης. Ο αέρας, οργισμένος, τη στρέφει πότε από εδώ και πότε από εκεί. Μακρόσυρτα μπουμπονιτά κάνουν τις πόρτες των σπιτιών να τρίζουν. Ακολουθούν μεγαλειώδεις αστραπές που σχίζουν με το εκτυφλωτικό τους φως τον ουρανό. Οι δρόμοι, ποτάμια. Ο κόσμος κλεισμένος στο σπίτι του. Τα ζωντανά φοβισμένα. Όλοι περιμένουν να κοπάσει η οργή του Θεού. Μικροί και μεγάλοι στα γόνατα τον παρακαλούν να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους, να τους λυπηθεί. Μοιάζει όμως να τους έχει ξεχάσει. Δεύτερη μέρα και η καταιγίδα λισομανά με αμύωτη ένταση. Ξαφνικά ένας κεραυνός ξεκινά από ψηλά και σχίζοντας τους εθέρες πέφτει με όλη του τη μανία πάνω σε ένα κυπαρίσι. Περίεργο θέαμα. Ένα δέντρο να φλέγεται και τέτοια δυσόπιτη βροχή να δυσκολεύεται να σβήσει τη φωτιά. Φώτισαν τριγύρω οι φλόγες σπάζοντας το πυκνό σκοτάδι και φάνηκε εκεί δίπλα ένα σπίτι. Σκοτάδι σε όλα του τα παράθυρα. Μοιάζει ακατοίκητο. Όμως, αν έμπαινε κανείς μέσα, θα έβλεπε ότι δεν είναι έτσι. Σε ένα δωμάτιο του πάνω ορόφου, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, ακούγεται βαριά, ακανόνιστη ανάσα. Αδύνατο να διακρίνεις από ποιον. Όμως, μια αστραπή φωτίζει και πάλι τον ουρανό, αφήνοντας να περάσει λίγο ακόμη φως στο δωμάτιο. Μες στο μισοσκόταδο, μόλις που διακρίνονται δύο ξαπλωμένες φιγούρες. Η μια βαριά ανασένει. Η άλλη, ακίνητη με μια αφύσικα, άκαμπτη στάση. Η ατμόσφαιρα μοιάζει βαριά, αποπνικτική. Είναι η ώρα που σε όλα τα σπίτια έχουν ανάψει τα λιχνάρια και τα κεριά, προσπαθώντας να παρατείνουν λίγο ακόμα την ημέρα και να διώξουν τον δρόμο της καταιγίδας. Σε αυτό το σπίτι όμως οι άνθρωποι έχουν ήδη ξαπλώσει χωρίς φως. Είναι ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο άνδρας είναι ακίνητος. Τα μάτια του ανοιχτά. Το στόμα του ανοιχτό. Ξαφνικά, βαθιά, μακρόσυρτη αναπνοή ακούγεται από τη γυναίκα. Σαν να βάζει όλη της τη δύναμη σε αυτή. Σαν να προσπαθεί να κρατηθεί από αυτή. Όμως, όσο πάει ακούγεται και πιο σιγά. Η ανάσα λιγοστεύει. Η αναπνοή χάνεται και η γυναίκα τεντώνει τα χέρια στα δεξιά της, προσπαθώντας με αγωνία και ένταση να πιάσει κάτι. Σε μια ίστατη προσπάθεια. Σε μια ατελέσφορη προσπάθεια. Διότι τα χέρια άδεια πέφτουν ξερά πάνω στο κρεβάτι. Και τότε κλάμα ακούγεται. Εκεί από τα δεξιά. Κλάμα μωρού. Λεπτή και αδύνατη η φωνούλα του σχεδόν χάνεται στη φασαρία της καταιγίδας. Σε μια κούνια χαμηλά στο πάτωμα ένα μωρό κλαίει κουνώντας χέρια και πόδια. Ένα μωρό που, αν και λίγων ημερών, ένιωσε ήδη την κρυάδα του θανάτου.

0: Στην έπαυλη του πατρικίου ζώσιμου, η πατρίκη ήταν τιμητικό αξίωμα, δηλωτικό συνήθως ευγενικής καταγωγής. Εισήχθη από τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο, ως ισόβιος τιμητικός τίτλος ανδρών και γυναικών, χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες. Από τον 8ο στον 10ο αιώνα, ο τίτλος του πατρικίου αποδιδόταν σε υψηλούς αξιωματούχους της διοικητικής και στρατιωτικής ιεραρχίας, αλλά και σε ξένους συμμάχους και ηγεμόνες. Έπαψε να χρησιμοποιείται μετά το τέλος του 12ου αιώνα. Εκεί λοιπόν, στην έπαυλη του πατρικίου ζώσιμου, του μεγάλου δομέστικου των σχολών, η οικογένεια είχε συγκεντρωθεί στη μεγάλη σάλα και η συζήτηση μοιάζει να έχει ανάψει. Ο πατρίκιος, καθισμένος στην αγαπημένη του θέση, κοντά στην αναμένη εστία, μιλάει με ένταση. Είναι γύρω στα 40. Θα φαινόταν ακόμη αρκετά νέος, αν οι γραμμές του προσώπου του δεν ήταν τόσο έντονα χαραγμένες, τόσο κουρασμένες. Αν και καθισμένος, είναι φανερό πως είναι πολύ ψηλός και μεγαλός όμως. Η θωριά του γίνεται μάλιστα πιο επιβλητική, καθώς το φως από τις φλόγες δημιουργεί σκιές πέφτοντας πάνω του. Καστανά μαλλιά και μάτια με ασπρισμένους κροτάφους στα μαλλιά, καστανή γενιάδα που μόλις φαίνεται να ασπρίζει και αυτή σε μερικά σημεία. Άνδρας μεγαλοπρεπής, παράστημα αρχοντικό. Η εικόνα του θα ήταν εξαιρετικά προσφυλής αν δεν υπήρχε ανάμεσα στα φρύδια του μια βαθιά καθετή γραμμή που σαν να διακόπτεται καθώς κατεβαίνει προς τα μάτια για να συνεχίσει διχοτομημένη δεξιά και αριστερά από τα χείλη. Κι έτσι, όπως μιλάει έντονα, η γραμμή αυτή βαθαίνει κι άλλο, κάνοντας το πρόσωπο να δείχνει σκληρό. Τα χείλη λεπταίνουν σαν δύο στενές γραμμές, επιτείνοντας την αίσθηση αυτή. Όσα λέει δεν φαίνεται να είναι ευχάριστα.
1: Είναι σχεδόν ξεκάθαρο. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο και βεβαιώνομαι. Μπορεί να μην το κατάλαβα εξ αρχής, να μην θέλησα να το πιστέψω, αλλά νομίζω ότι βλέπω πλέον την πλάνη μου.
0: Λέει και η γραμμή στα φρύδια βαθαίνει. Η πατρική Ευδοκία τον κοιτά συλλογισμένη. 10 χρόνια μικρότερη από τον άντρα της, σύζυγός του από τα 15 της, έχει μάθει να τον σέβεται απεριόριστα. Η φιγούρα της λιγότερο εντυπωσιακή, μικροκαμωμένη, με θαμπά χρώματα, την κάνει να περνά σχεδόν απαρατήρητη δίπλα στον άντρα της. Μόνο τα μάτια της, έντονα γαλάζια, ζωντανεύουν το πρόσωπό της.
1: «Ευτυχώς που το συνειδητοποίησα»,
0: συνεχίζει ο Πατρίκιος.
1: «Έστω και αργά. Η λατρεία των εικόνων πρέπει να σταματήσει. Είναι ένα λάθος που έχει καταντήσει παράδοση. Το να προσκυνάς πολύτιμους λίθους και μέταλλα, ξύλα και μπογιές είναι ειδωλολατρεία».
0: «Μα ζώσιμε», πάει να τον διακόψει η γυναίκα του.
1: «Όχι, Ευδοκία, το συζητήσαμε και το ξανασυζητήσαμε. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτοκράτορας έχει δίκιο. Και ο Θεόφιλος δεν είναι αδαής, είναι μορφωμένος και έξυπνος άνθρωπος. Άλλωστε είναι σαφής εντολή ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Λέει ξεκάθαρα, ου ποιήσει σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα. Όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη ύδαση είναι υπό κάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτής, ου δε μη λατρεύσεις αυτής. Δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου είδωλο ούτε οποιοδήποτε τύπου ομοίωμα από όσα υπάρχουν πάνω στον ουρανό ή κάτω στη γη ή στα ύδατα κάτω από τη γη. Δεν θα προσκυνήσεις ούτε και θα αποδώσεις λατρεία σε αυτά».
0: Η γυναίκα του, ασυνήθιστη να αντιμιλά, δέχτηκε την ετοιμιγορία σιωπηλή. Όμως υπάρχει και κάποιος άλλος που εδώ και ώρα τους παρατηρεί αμίλητος. Ο γιος τους, Ανδρόνικος, στα 15 του χρόνια, δεν θα τον έλεγες ούτε παιδί ούτε άντρα. Ψηλός ήδη και καλοφτιαγμένος, μοιάζει του πατέρα του. Καστανά μαλλιά και βαθιά γαλάζια μάτια. Το μόνο ίσως που έχει πάρει από τη μητέρα του. Μάτια που παρόλη την παιδική τους έκφραση δείχνουν δύναμη και αποφασιστικότητα. Δείχνουν τον άνδρα που μέλει να γεννηθεί. Είναι ώρα που κοιτάζει σοβαρά, απολύτως προσιλωμένος τον πατέρα του. Καθισμένος από την άλλη πλευρά της εστίας, σε ένα χαμηλό σελίο, σε ένα χαμηλό κάθισμα, σαν ψηλό σκαμνί με χιαστή πόδια. Σκεπασμένο με γούνα, κρατά μισάνυχτο ένα κώδικα, ένα βιβλίο. Το κρατά στα χέρια του.

0: καθώς τα δάχτυλά του σφίγγονται γύρω από αυτόν, ασπρίζουν οι αρθρώσεις του, φωνάζοντας σιωπηλά την ταραχή του. Και είναι αλήθεια πολύ ταραγμένος. Βλέπει να καταραίει ένα πιστεύω του. Μια καλά ριζωμένη πίστη, η οποία είχε με πολλή επιμέλεια φυτευτεί από τους ίδιους του τους γονείς. Από μικρός, είχε μάθει να σέβεται τους γονείς του. Αλλά είχε μάθει να σέβεται και τις εικόνες. Και τώρα βλέπει ένα δίλημα να ορθώνεται μπροστά του. Οι γονείς του, άνθρωποι πιστοί, είχαν στενοχωρηθεί όταν ο αυτοκράτορας Θεόφιλος απαγόρευσε ξανά την προσκύνηση των εικόνων και διέταξε να απομακρυνθούν από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Είχαν στενοχωρηθεί, αλλά υπάκουσαν. Ήταν διαταγή του αυτοκράτορα. Μάζεψαν τις εικόνες από το σπίτι και τις έκαψαν. Μόνο η πατρική Ευδοκία κράτησε μια μικρή εικόνα της Παναγίας και την κρέμασε στο λαιμό της. Και πότε-πότε την έβγαζε στα κρυφά και αφού κοιτούσε προσεκτικά μην είναι κανείς τριγύρω, την ασπαζόταν και έπειτα την έδινε και στο παιδί της να την ασπαστεί. Ήταν μια από τις πιο παλιές του αναμνήσεις. Ο πατέρας του το ήξερε, αλλά έκανε πως δεν καταλάβαινε. Κατά βάθος, ήθελε και αυτός να ασπαστεί την εικόνα της Παναγίας. Εκείνος μάλιστα ήταν που αποφάσισε να πάει σχολείο ο γιος του στη Μονή του Στουδίου. Ιδρύθηκε μάλλον πριν από το 454 από κάποιον συγκλητικό ονόματι Στούδιο, ο οποίος είχε αναδειχθεί ύπατος της Κωνσταντινούπολης από το 457 και από τον οποίο πήρε το όνομά της Μονή των Κτημάτων του, Μονή του Στουδίου. Ήξερε ότι το μοναστήρι ήταν συχνά σε έντονη αντιπαράθεση με το παλάτι για το θέμα των εικόνων και πολλές φορές διώχτηκε και εξορίστηκε ο παλαιός ηγούμενός του, Θεόδωρος. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης δηλαδή, διατέλεσε ηγούμενος της Μονής από το 798 ως το 826 μετά Χριστόν. Στα χρόνια του το μοναστήρι άνθησε. Υπήρξε υπέρμαχος της προσκύνησης των εικόνων, γεγονός που τον έφερε πολλές φορές αντιμέτωπο με την εξουσία. Όμως η σχολή της Μονής ήταν ονομαστή. Οι δάσκαλοι πεπαιδευμένοι και ιδιαιτέρως κατηρτισμένοι. Και ο Πατρίκιος δεν δίστασε να πάει τον πρωτότοκό του εκεί. Και τώρα τι συμβαίνει? Τι έκανε τον πατέρα του να αλλάξει γνώμη? Πιστεύει όντως ότι η προσκύνηση των εικόνων ισοδυναμεί με ειδωλολατρία? Καινούργιες σκέψεις τροβιλίζονται στο νου του Ανδρώνικου. Αν είναι όντως ειδωλολατρία, ποιο να πιστέψει? Πού βρίσκεται η αλήθεια? Παναγία μου, σκέφτεται, βοήθαμε να βρω την αλήθεια. Και τη φέρνει στο νου του, έτσι όπως τη θυμάται στην εικόνα που είχε πάνω από το κρεβάτι του. Ήρεμη, μεγαλόπρεπη, να κοιτά με αγάπη και σεβασμό το παιδί της. Οι γονείς του έχουν σηκωθεί, μα εκείνος απορροφημένος δεν τους έχει δει.
1: Παιδί μου, Ανδρώνικε,
0: ακούγεται η φωνή του πατέρα του να του μιλά.
1: Πού ταξιδεύει ο νου σου?
0: Ξαφνιασμένος ανακάθισε και «Συγγνώμη πατέρα, αφαιρέθηκα», είπε και αφού σηκώθηκε κατευθύνθηκε προς την αυλή. Έχουν ωραία αυλή, μεγάλη και περιποιημένη. Το σπίτι είναι χτισμένο κοντά στο μεγάλο δρόμο, τη μέση οδό, που συνδέει τη Χρυσή Πύλη με το κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Έχει εντυπωσιακή είσοδο, γεμάτη πρασινάδες και 4 λευκούς κίονες που το κάνουν να φαίνεται σωστό παλάτι. Από την πίσω πλευρά το κτήμα είναι ένας μικρός παράδεισος. Καρποφόρα δέντρα και ανθοφόρα λουλούδια σε προσεκτικά μελετημένες εναλλαγές ειδών και χρωμάτων, συνδυασμένα με ελικοειδείς πλακόστρωτους δρομίσκους και μια πετρόχτιστη πηγή, κάνουν αυτό το μέρος εύλογα το καμάρι των γονιών του. Ακόμη και το επιβλητικό μέγαρο με τους κίονες και τα περίτεχνα ακιονόκρανά τους σβήνει και χάνεται μπροστά στη φυσική ομορφιά του κήπου. Για τον Ανδρώνικο όμως, το αγαπημένο του μέρος δεν βρίσκεται εδώ. Στο βάθος του κτήματος υπάρχει ένα μικρό άγριο σημείο που είχε γλιτώσει την ανθρώπινη επέμβαση. Τα μεγαλωμένα αγριόχορτα και τα ψηλά πυκνόφυλλα δέντρα προστατεύουν αυτόν που θα καταφύγει εκεί, κρύβοντάς τον στον ίσκιο τους. Προς τα εκεί κατευθύνεται ο Ανδρώνικος. Χάθηκε ανάμεσα στα φυλώματα και τα σταμάτησε παρά μόνο σαν έφτασε στο τέλος του κτήματος, στην πέτρινη μάντρα. Χτιστή και ψηλή, ίσα με τον πόη του, σαν τείχος μικρού οχυρού, είχε σε εκείνο το σημείο με τον καιρό χαλάσει. Οι πέτρες είχαν πέσει, σχηματίζοντας ένα σωρό που σε βοηθούσε να σκαρφαλώσεις και, αν ήθελες, να περάσεις από πάνω της, χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Σκαρφάλωσε βιαστικά και μόλις βρέθηκε στην κορυφή σταμάτησε. Χωμένος κυριολεκτικά σε ένα μεγάλο πλάτανο, έκατσε πάνω στις πέτρες. Τα γαλάζια μάτια του είχαν συννεφιάσει και μια σκιά πλανιόταν μέσα τους. Δεν στάθηκε πολύ. Σύντομα σηκώθηκε και αφού δρασκέλισε τις τελευταίες πεσμένες πέτρες, βγήκε από το κτήμα παραμερίζοντας τα κλαδιά των δέντρων που έμοιαζαν να προσπαθούν να τον κρατήσουν.

0: Ένας απλός, στενός και κακοφτιαγμένος δρόμος περνούσε πίσω από το κτήμα. Ήταν φανερό πως δεν ήταν δρόμος για άμαξες. Ίσως μάλιστα να τον έλεγες περισσότερο μονοπάτι, με τα γριόχορτα να αγωνίζονται να τον κρύψουν. Ανηφόριζε ελικοειδώς προς τους λόφους. Το τοπίο εδώ άλλαζε. Αντί για τα αρχοντικά που στόλιζαν τη μέση οδό με τους περικαλείς κήπους, εδώ κυριαρχούσαν χαμόσπιτα με μποστάνια και μαντριά, αραιοχτισμένα και φτωχικά. Έξω από ένα τέτοιο φτωχόσπιτο σταμάτησε ο Ανδρόνικος. Είχε περπατήσει λίγη ώρα βιαστικός κάτω από το μεσημεριάτικο ήλιο και παρότι έκανε μάλλον ψύχρα, το πρόσωπό του είχε αναψοκοκκινήσει. Στάθηκε κάτω από μια γυμνή μουριά προσπαθώντας να συνέλθει. Παρατηρούσε το σπίτι απέναντί του. Μικρό, μόλις δύο δωμάτια και χαμηλό, με στέγη όμως από κεραμίδια και μια καμινάδα στην άκρη. Ο κεπάκος του με τα ζαρζαβατικά περιποιημένος, η αυλή του καθαρή. Όλα έδειχναν ότι κάποιος το φροντίζει. Δεξιά και αριστερά από την είσοδό του, πάνω στην πέτρινη μάντρα, ήταν τοποθετημένες δύο γλάστρες, γεμάτες κόκκινα άνθη. Μια τεράστια γέρικη μουριά δέσποζε στη μικρή αυλή. Σίγουρα το καλοκαίρι θα φιλοξενούσε πολλούς στο νίσιο της. Εκεί από κάτω βρισκόταν μια κοπελίτσα που σκούπιζε με φούρια. Ο Ανδρόνικος χαμογέλασε. Πάλι δουλειές έκανε η Ειρήνη. Τόσα χρόνια που την ξέρει, δεν υπήρξε μία φορά να έχει έρθει και να τη βρει να κάθεται. Πάντα φουριόζα ή κίνητη. Ακόμη και όταν μιλούσαν, κάτι έβρισκε να κάνει. Πότε στη ρόκα, πότε μάνταρε ρούχα, πότε έφτιαχνε στεφάνια με αγριολούλουδα για να στολίσει την πόρτα τους. 13 χρονών και ήξερε να κάνει όλες τις δουλειές. Μαγείρεμα, τον κήπο, τα ζώα, πλύσιμο, μαντάρισμα. Ζήμωνε, φούρνιζε. Ξέρε να φτιάχνει χρώματα και να βάφει υφάσματα. Έφτιαχνε και σαπούνι που μοσχομύριζε. Ο Ανδρόνικος, αν και 2 χρόνια μεγαλύτερός της, ένιωθε μερικές φορές ανόητος και άχρηστος μπροστά σε αυτό το κορίτσι. Μια ζωή τα είχε όλα έτοιμα από τους υπηρέτες ή τους γονείς του. Τα μόνα του κατορθώματα στα 15 του χρόνια ήταν η γραφή, η ανάγνωση και το ότι ύπευε με επιδεξιότητα. Θα ήθελε να έχει κάνει κάτι για το οποίο να καμαρώνει. Άφησε τις σκέψεις και τη σκιά της μουριάς και πέρασε την πέτρινη μάντρα. Η Ειρήνη στεκόταν στη μέση της αυλής, φορώντας ποδιά. Με το ένα χέρι στη σκούπα και με το άλλο στο μέτωπο να έχει ίσκιο για να μπορέσει να δει στην αντιλιά. Μικροκαμωμένη, μαλλιγερή και μεστιτό παράστημα, έμοιαζε εύθραυστη και συνάμα δυνατή. Τα πράσινα μάτια της που πάντα λαμποκοπούσαν κρύβονταν στη σκιά του χεριού της. 2 καστανές πλεξούδες έπεφταν στους ώμους της. Ένιωθες να αποπνέει ηρεμία. Την καμάρωσε ο Ανδρόνικος έτσι που την είδε. «Ανδρόνικη!» φώναξε η Ειρήνη, όλο χαρά βλέποντάς τον τελικά. «Πώς από εδώ! Καιρό είχες να μας δεις!»
1: «Το ξέρω, το ξέρω. Ας όψονται τα διαβάσματα. Τι κάνεις εσύ, είσαι καλά?»
0: «Μια χαρά, δουλειές. Και εφόσον μπορούμε και τις κάνουμε, είμαστε καλά. Μόνο ο πατέρας...» σκοτίνιασε λίγο το πρόσωπό της. «Δεν είναι και τόσο καλά.
1: Τι έγινε, είναι άρρωστος?»
0: «Όχι ακριβώς. Θυμάσαι πριν ένα μήνα που κρύωσε άσχημα περνώντας από το ποτάμι?»
1: «Θυμάμαι. Αλλά του πέρασε?»
0: «Από ό,τι φαίνεται δεν του πέρασε εντελώς. Το άφησε ένα άσχημο βήχα που τον ταλαιπωρεί. Βήγει και τραντάζεται ολόκληρος. Νιώθεις να βράζει μέσα του. Δεν ανησυχήσαμε αρχικά γιατί μας φάνηκε λογικό να του μείνει λίγος βήχας. Αλλά πάει ένας μήνας και από προχθές βήχει περισσότερο. Πνίγεται. Του βγαίνουν τα μάτια στην προσπάθεια να ανασάνει. Τον λυπόμαστε και δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε με τίποτα. Ό,τι και αν του κάνει η μάνα δεν ωφελεί.»
1: «Θα του περάσει, μη στεναχωριέσαι. Είναι γερός καρύ ο πατέρας σου.»
0: «Ειρήνη!» ακούστηκε και μια φωνή από το σπίτι. «Έλα μια στιγμή!» «Με φωνάζει η μάνα.» «Περιμένεις?» Και δίνοντάς του τη σκούπα, μπήκε μέσα.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε ότι ο βασιλιάς, για να κυβερνά σωστά το λαό του και όλη την επαρχία, πρέπει πάντα να αγρυπνεί. Εγκομιάζεται πολύ και η αγρυπνία του βασιλιά Ιουλιανού του Παραβάτου. Γράφει γι' αυτόν ο ιστορικός Αμιανός ότι διαιρούσε τη νύχτα σε τρία μέρη. Το πρώτο το εξόδευε στον ύπνο, το δεύτερο στη σκέψη των πολιτικών υποθέσεων και το τρίτο στη μελέτη. Έτσι είναι θαυμαστότερος από το Μέγα Αλέξανδρο, διότι εκείνος ξυπνούσε χάρη στον ήχο που προκαλούσε η ασημένια σφαίρα μέσα στη λεκάνη, ενώ αυτός, χωρίς κανένα όργανο, όταν ήθελε, ξυπνούσε και εγκατέλειπε το κρεβάτι την ώρα του μεσονυκτίου. Ήξερε λοιπόν και αυτός ότι και μόνο για την αγρυπνία του θα τον επενούν, διότι όπως το σώμα γίνεται σαν ανέσθητο από τον ύπνο, φυλάγεται όμως από την καρδιά η οποία αγρυπνία διαλείπτως και εργάζεται, έτσι και ο ηγεμόν, για να αναπαύεται με ασφάλεια ο λαός, έχει χρέος να αγρυπνεί πάντα, όχι μόνο κατά την ημέρα, αλλά και κατά τη νύχτα. Έτσι γίνεται η καρδιά του λαού του, αφού εκείνος κοιμάται και αυτός αγρυπνεί. Εκείνος ησυχάζει και αυτός μεριμνά. Εκείνος ξεκουράζεται και αυτός μοχθεί. Και πρέπει τόσο να φροντίζει, ώστε η αγρυπνία του να προστατεύει όλον τα σπίτια, ο κόπος του να μεταβάλει την πικρή τους διάθεση, η φροντίδα του να διασφαλίζει την ευτυχία τους, η εργασία του να καλύπτει την ανάπαυσή τους και το βλέμμα του να τους προσέχει όλους, όπως η στρουθοκάμιλος, η οποία με το βλέμμα της πυρώνει τα αυγά της και εφόσον τα παρακολουθεί με προσοχή, ζωογονούνται τα μικρά της, ενώ όταν αδιαφορεί μένουν κενά και καταστρέφονται τελείως. Γι' αυτό και η ακαδημαϊκή επιγραφή λέει ότι εκ της όψεως η σωτηρία. Έτσι και ο ηγεμόν με το βλέμμα του πρέπει πάντα να προτρέπει το λαό προς το αγαθό και με το βλέμμα του να τον προσέχει για να μην παρεκκλίνει από τον δρόμο της αρετής. Γι' αυτό εγκομιάζεται η χαριτωμένη και εύστοχος εκείνη απάντηση την οποία έδωσε ο επόπτης των αλόγων στην ερώτηση του βασιλιά, ποιο πράγμα παχαίνει γρήγορα το άλογο. Το βλέμμα του Κυρίου του. Μ' αυτό ήθελε να πει ότι εφόσον ο Κύριος του το κοιτάζει συχνά, το ζώο προχωρεί καλά. Έτσι λοιπόν και το βλέμμα του ηγεμόνος είναι πολύ αναγκαίο για να μην δεινοπαθεί, αλλά να κυβερνάται και να ζει με ασφάλεια ο λαός του. Κατάλληλα είναι στην προκειμένη περίπτωση και τα λόγια εκείνα που αναφέρονται στο άσμα ασμάτων. Ορθρίσομεν εις αμπελώνας και είδομεν ήνθησε η άμπελος ημών, διότι ο αμπελουργός και ο ποιμήν πρέπει να ξυπνούν πολύ πρωί και να αποφεύγουν τον ύπνο με τη σκέψη πως ό,τι είναι η ψυχή για το σώμα, το ίδιο είναι και ο αμπελουργός για το αμπέλι και ο ποιμήν για το ποίμνιο. Έτσι στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε ότι πολλοί ασθενείς εθεραπεύοντο με τη σκιά του Αποστόλου Πέτρου. Και αυτό για να καταλάβουμε όλοι πως και μόνο η παρουσία του ποιμένος ωφελεί υπερβολικά την Εκκλησία.

Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ενώ κοιμόταν μέσα στο πλοίο, επέτρεψε να γίνει τόση μεγάλη τρικυμία που λίγο έλειψε να καταποντιστεί το πλοίο. Μόλις όμως ξύπνησε, επεκράτησε παντού γαλήνη μεγάλη. Και αυτό έγινε για να μάθουν οι ποιμένες πως όταν κοιμούνται εμφανίζονται μεγάλες τρικυμίες και ταραχές στην εκκλησία, ενώ όταν αγρυπνούν για το ποίμνιό τους τα πάντα μεταβάλλονται σε γαλήνη. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη ότι είδε στο κέντρο των 7 λιχνιών κάποιον που έμοιαζε με ιό ανθρώπου και φορούσε μεγαλοπρεπές ένδυμα. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι οι αρχιερείς πρέπει να κατέχουν πάντα το κέντρο της εκκλησίας, όπως αποφαίνονται και οι πατέρες των ιερών συνόδων, διότι όταν απουσιάζουν, κατά ανάγκη θα επέλθουν μεγάλες συμφορές στο ποίμνιό τους.

0: Η Σελήνη είναι μικρότερη σε σύγκριση με τους άλλους πλανήτες, επειδή όμως δεν απέχει πολύ από τη Γη, την επηρεάζει υπερβολικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πειμένες. Μπορεί να μην έχουν μεγάλη επιστημονική κατάρτιση, όταν όμως επισκέπτονται συχνά το πείμνιό τους, το ωφελούν περισσότερο από ότι οι σοφοί που μένουν στα ανάκτορα αδιαφορώντας για τα πρόβατα. Γι' αυτό δικαιολογημένα οι προεστώτες στο Ιερό Ευαγγέλιο παρομοιάζονται με το αλάτι. Διότι όπως το αλάτι όταν απουσιάζει δεν είναι νόστιμο το φαγητό, έτσι και οι αρχιερείς όταν απουσιάζουν από το πείμνιό τους όχι μόνον δεν το ωφελούν, αλλά και το βλάπτουν και το ζημιώνουν. Η απουσία του Μωυσή πόσα κακά δεν επέφερε στους Ισραηλίτες. Αμέσως άρχισαν οι Εβραίοι να κατασκευάζουν είδωλα, να τα προσφέρουν θυσίες και προσκυνώντας τα να τα λατρεύουν με ευλάβεια. Και μολονότι είχε αφήσει ως αντικαταστάτη του τον Ααρών, ο Μωυσής δεν κατόρθωσε τίποτα, διότι δεν υπολογίζεται η εξουσία των τοποτηρητών όταν απουσιάζουν οι γνήσιοι ποιμένες. Ο Δάμασος, αρχιερεύς της Ρώμης, γράφει σε μια πολύ ωραία του ομιλία για τους επισκόπους που αναθέτουν την επισκοπή τους στους τοποτηρητές, ενώ οι ίδιοι δαπανούν το χρόνο τους άσκοπα σε ξένες επαρχίες, ότι μοιάζουν με τις μεγαλοπρεπείς γυναίκες, οι οποίες μόλις γεννήσουν τα παιδιά τους, τα παραδίδουν αμέσως στην τροφό να τα θυλάσει και να τα ανατρέψει, για να μπορούν να επιστρέφουν γρήγορα και ανεμπόδιστα στην ακόλαστη επιθυμία τους. Πόσα όμως κακά προέρχονται από αυτή τους την συμπεριφορά, αμελείται η σωτηρία των ψυχών, χάνονται τα πρόβατα, αυξάνουν τα πλημελήματα, φύονται τα σχίσματα, αποδυναμώνονται οι εκκλησίες, φύρεται το ιερατείο και εμφανίζονται αναρρύθμιτες άλλες παρανομίες. Αυτό το παράδειγμα μας έδωσε ο Ουράνιος Ποιμήν. Δεν αναζητούσε ο ίδιος το απολωλώς πρόβατο? Δεν το πήρε στους ώμους του όταν το βρήκε? Γιατί λοιπόν δεν κάνουμε και εμείς το ίδιο και αναθέτουμε σε άλλους αυτή τη φροντίδα? Γι' αυτό συνηθίζουν οι άρχοντες να φορούν δαχτυλίδι στο δεξί τους χέρι για να δείξουν ότι πρέπει να εργάζονται ως πιστοί και καλοί νυμφοί. 4 είναι οι λόγοι για τους οποίους φορούν οι άνθρωποι τα χρυσά δαχτυλίδια. Πρώτον, σε ένδειξη τιμής και ευγενίας, όπως λέει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, «Εάν χαρις έλθει στην συναγωγή ημών ανήρχρης ο δακτύλιος εν αισθήτη λαμπρά, εισέλθει δε και πτωχός εν ρυπαρά αισθήτη και επιβλέψεται επί των φορούντα την αισθήτατη λαμπρά». Δεύτερον, είναι δείγμα βασιλικής μεγαλοπρεπίας. Έτσι, στο βιβλίο των Μακαβαίων αναφέρεται ότι ο βασιλεύς Αντίοχος, όταν πλησίασε στο τέλος της ζωής του, κάλεσε τον Φίλιππο, τον πιο αγαπημένο του φίλο, και αφού του έδωσε το στέμα, τη στολή του και το δαχτυλίδι του, τον κατέστησε αρχηγό του βασιλείου του. Τρίτο, το φέρουν ως ενδεικτικό της μεγάλης του σοφίας. Έτσι επικράτησε η συνήθεια, όσοι αναγορεύονται επιστήμονες, είτε ιατροί, είτε ρήτορες, είτε φιλόσοφοι, να φέρουν χρυσό δαχτυλίδι. Τέταρτον, το φέρουν ως αποδεικτικό πιστότητος, όπως φαίνεται στον νυμφίο και στην νύμφη. Και οι δύο φορούν δαχτυλίδι για να κρατήσουν τη μεταξύ τους πίστη. Γι' αυτό τον λόγο και οι επίσκοποι των Λατίνων όταν χειροτονούνται φορούν δαχτυλίδι για να έχουν πάντα κατά νου ότι όπως ο νυμφίος έχει χρέος να μένει πιστός στη γυναίκα του, έτσι και αυτοί που είναι οι νυμφοί της Εκκλησίας οφείλουν να την υπηρετούν πιστά, να είναι παρόντες, να καθοδηγούν τα πνευματικά τους τέκνα και να μην απομακρύνονται από την νύμφη τους. Και ο Απόστολος Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, προτρέποντας τους ποιμένες να αγρυπνούν, γράφει στην πρώτη του επιστολή: «Τι πηγαινόμενοι του ποιμνίου, ποιμάνατε το εν ημίν ποιμνίον του Θεού». Όσα να έλεγε ότι όπως η ύλη δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τον τύπο του είδους, έτσι δεν μπορεί να παραμείνει ούτε το ποιμνίο χωρίς την επίβλεψη του οδηγού. Μάλιστα, ο διδάσκαλος Θωμάς και πολλοί άλλοι σοφοί και επιστήμονες έχουν τη γνώμη πως ούτε ο Θεός με όλη του την παντοδυναμία δεν μπορεί να κάνει ώστε να μείνει η ύλη χωρίς κανένα είδος. Και αυτό γιατί όσα πράγματα αντιφάσχουν μεταξύ τους δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Θεού, αλλά με το να μην έχει ύλη είδος στα όντα αυτά δημιουργεί αντίφαση. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι κάθε τι που βρίσκεται σε ενέργεια ή είναι αυτή η ίδια η ενέργεια ή είναι δύναμης που περικλεί την ενέργεια. Η ύλη δεν μπορεί να είναι ενέργεια επειδή κατά τον φιλόσοφο είναι δυνάμιον, αλλά ούτε και μπορεί να περικλεί ενέργεια χωρίς είδος, επειδή και το είδος είναι η ενέργεια την οποία κατέχει η ύλη. Επομένως, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει η ύλη χωρίς είδος. Αν και ίσως σε αυτό ο Σκότος, ο ικανότητος διδάσκαλος, έχει διαφορετική γνώμη, λέγοντας ότι ο Θεός μπορεί να κάνει ύλη χωρίς είδος και προσκομίζει αυτή την απόδειξη. Ο Θεός με το μέσον του είδους διατηρεί την ύλη. Γιατί λοιπόν δεν θα μπορούσε να διατηρήσει την ύλη χωρίς το είδος? Και μάλιστα αφού ο Θεός, όπως λένε οι σοφοί, ό,τι μπορεί και επιτελεί με το μέσον των δευτέρων αιτιών, μπορεί να το επιτελέσει αμέσως και χωρίς εκείνες. Όμως στον ακινάτο αρέσει περισσότερο η προηγούμενη γνώμη, ο συμφωνότερη προς την αλήθεια και αρμοδιότερη στην προκειμένη περίπτωση. Η απόδειξη του Σκότου αληθεύει μόνο στο ποιητικό αίτιο, όχι όμως και στο υλικό αίτιο ή στο ειδικό, διότι δεν μπορεί ο Θεός να κάνει το λευκό χωρίς λευκότητα ή κάποιο άλλο ζώο χωρίς σώμα. Και η αιτία είναι ότι η ύλη και το είδος αποτελούν το εσωτερικό των πραγμάτων και από αυτά όλα προέρχονται, γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να λείψει κάτι από αυτά, ενώ το ποιητικό αίτιο είναι κατεξοχήν εξωτερικό. Γι' αυτό μπορεί η Θεία Δύναμη χωρίς καμιά αντίφαση να μην το χρησιμοποιήσει στη δημιουργία των πραγμάτων. Επομένως, αφού σύμφωνα με τη γνώμη του Θωμά του Ακινάτου, την οποία αποδέχονται και όλοι οι άλλοι, η ύλη δεν υφίσταται χωρίς το είδος, άρα ούτε το πίμνιο μπορεί να παραμείνει ή να διατηρηθεί χωρίς ποιμένα, διότι ο ποιμήν είναι το είδος του ποιμνίου, όπως προαναφέραμε, γι' αυτό και ο Απόστολος έλεγε «Προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Θεού, πράγμα αδύνατο να το επιτύχουν εάν εγκαταλείψουν το ποιμνίο που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός και δεν το φροντίσουν όσο πρέπει». Γι' αυτό και ο Θεός λέει με το στόμα του Σολομώντος στο 27ο κεφάλαιο των Παριμιών «Προσπάθησε να γνωρίσεις καλά το ποιμνιό σου». Πώς όμως είναι δυνατόν να γνωρίσει ο ποιμήν το ποιμνιό του εάν δεν το παρακολουθεί με το βλέμμα του, και πώς θα το παρακολουθεί εάν απουσιάζει? Γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος παρομοιάζει τον ποιμένα με την ψυχή και το ποιμνιο με το σώμα και λέει «Ας έχουν υπόψη τους όλοι ότι ο ποιμήν είναι για το ποιμνιό του, ότι είναι η ψυχή για το σώμα. Και όπως όταν απομακρύνεται η ψυχή, φθείρεται όλο το σώμα, έτσι και όταν απουσιάζει ο ποιμήν από το ποιμνιο, κατά ανάγκη θα αφανιστούν τα πρόβατα». Και ας μη μου αναφέρει κανείς εδώ τα λόγια του Κυρίου, ότι όταν σας καταδιώκουν σε αυτή την πόλη να φεύγετε στην άλλη, διότι ο Ιερός Αυγουστίνος στις επιστολές του λέει ότι συγχωρείται στον επίσκοπο κάποια φορά να φύγει και να εγκαταλείψει το ποιμνιό του, όταν δηλαδή ζητούν να τον φωνεύσουν. Τότε όμως δεν φεύγει ως μισθωτός, αλλά φεύγει για να διασώσει τη ζωή του, αναθέτοντας τη φροντίδα της Εκκλησίας σε άλλους, σε εκείνους τους οποίους ιδιώκτε ούτε εχθρεύονται ούτε καταδιώκουν. Όταν όμως ο διωγμός στρέφεται όχι μόνο κατά του ποιμένος, αλλά εναντίον όλου του ποιμνίου, τότε έχει χρέος να μην εγκαταλείψει τα πρόβατα στις αρπακτικές διαθέσεις των λίγων, αλλά να παραμείνει σταθερός στη θέση του και να τα προστατεύσει από τον επικείμενο κίνδυνο.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό παπάκι agelidia.com. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το 10ο τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια του προγραμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο χορός των μοναχών της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισακουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενέσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρία ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά στην πάσα μονή πόλη και χώρα από λιγού λιγού σεισμού κατά ποντισμού πυρός ματέρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εφηδίου θανάτου υπέρ του ηλιών ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεόνιμων του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα.

0: των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και

0: αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Τελικά, οι πολυθέοι δεν μπορούν να βοηθήσουν, ενώ ένας καινούριος τα καταφέρνει όλα. Η πρωινή ομίχλη είχε καλύψει τη λίμνη. Οι ακτίνες του ήλιου σε λίγο θα διέλυαν την καταχνιά. Λεπτές βάρκες που χωρούσαν μόνο έναν άνθρωπο άρχισαν να φαίνονται πια καθαρά. Οι ψαράδες έπιαναν δουλειά. Ο ήλιος στην εποχή των βροχών δεν είναι ζεστός και έτσι η λάσπη δεν στεγνώνει. Η μικρή κοιμόταν ακόμα βαθιά. Λυπόμουν να την ξυπνήσω, αν και έπρεπε να περπατήσουμε πολύ δρόμο. Η ώρα περνούσε, όταν από μακριά φάνηκε ένα μικρό φορτηγό που ερχόταν προς την όχθη. Εκεί οι κάτοικοι που έμεναν γύρω από τη λίμνη πουλούσαν ψάρια. Μόλις το φορτηγό πήρε τη στροφή, σταμάτησε απότομα και άρχισε να βουλιάζει. Η λάσπη μισοσκέπασε τις δύο πίσω ρόδες. Έτρωμος, βλέπω να ανοίγει την πόρτα ένας κάτασπρος άνθρωπος. Άσπρος σαν το αλεύρι για το μπουκάρι. Είχε μακριά ίσια μαλλιά, όχι μόνο στο κεφάλι, αλλά και στο πρόσωπό του. Και φορούσε μακριά μαύρα ρούχα. Εντάξει, σκέφτηκα, μάλλον κοιμάμαι ακόμα. Όταν ξυπνήσω, ο εφιάλτης θα τελειώσει. Κάνω υπομονή και ενώ στο όνειρό μου έβλεπα πως όλοι βοηθούσαν τον κάτασπρο άνθρωπο να σπρώξει το φορτηγό για να το ξεκολλήσουν από το βάλτο, η αδελφή μου έχωνε τα νυχάκια της στο δέρμα μου. Γύρισα να τη δω και υποψιάστηκα από την τρομάρα που είδα στα μάτια της ότι μάλλον δεν βλέπαμε το ίδιο όνειρο. Ο κάτασπρος άνθρωπος ήταν αληθινός και η όψη του μας έκανε να διακόψουμε για λίγο το ταξίδι μας. Αφού όμως οι δικοί μας τον βοηθούσαν να ξεκολλήσει το αμάξι του και μετά οι ψαράδες με τα κοφίνια του πουλούσαν ψάρια παίρνοντας την πληρωμή τους, κατάλαβα ότι θα ήταν γνωστό στην περιοχή. Μπορεί και να μην έτρωγε παιδιά, αφού τρώει ψάρια, καθησύχασα τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τι εικόνα παρουσιάζαμε εγώ και η αδελφή μου, καταλασπωμένοι και ταλέποροι όπως ήμασταν. Πάντως φάνηκε να του τραβήξαμε την προσοχή. Ήρθε κοντά μας και με ρώτησε στα σουαχίλη πώς με λένε. Μουτότο, το απάντησα, έτοιμος να υπερασπιστώ την αδελφή μου. Και το κοριτσάκι πώς το λένε, με ξαναρώτησε. Κιλόκο, δηλαδή μικρή. Μάλιστα. Οι γονείς σας έτσι σας φωνάζουν? Δεν έχετε κανονικό όνομα? Του είπα σύντομα την ιστορία μας και πρόσεξα ότι είχε το ίδιο βλέμμα με τους καλούς ανθρώπους του χωριού που με είχαν συμβουλέψει να ταξιδέψω προς το Κολουέζι. Μας άκουσε προσεκτικά. Μας είπε ότι τον λέγανε Μπαμπά Νεκτάριο και μας ρώτησε σαν ήμασταν μεγάλοι. Αφού πάτε στο Κολουέζι, θέλετε να έλθετε στη Μισιώνα, στην Ιερά Αποστολή. Εκεί θα μπορείτε να τρώτε, θα έχετε σπίτι και θα πάτε σχολείο. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει Μισιώνα, ούτε σχολείο. Όμως είχα τη βεβαιότητα ότι στα αλήθεια θα μας έδινε να φάμε. Κούνησα το κεφάλι συμφωνώντας. Έτσι βρεθήκαμε να ταρακουνιόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο του Μουζούγκου, του Λευκού δηλαδή. Η χαργαλιστική μυρωδιά των ολόφρεσκων ψαριών που είχε αγοράσει και τραντάζονταν και αυτά μας συνόδευε σε όλη τη διαδρομή. Συγκέντρωσα όλο το θάρρος μου και τον ρώτησα. «Από ποιο χωριό είσαι? Από τη Μισιώνα?» Χαμογέλασε και ύστερα μου εξήγησε πως είναι από ένα χωριό πολύ μακριά από το Κονγκό που το λένε Ελλάδα. Είπε πως η Μισιώνα δεν είναι χωριό αλλά η Ιεραποστολή και πως εκεί υπάρχουν ορφανά παιδιά σαν εμένα και την Κιλόκο. Τρώνε, κοιμούνται και πάνε σχολείο. Τρεπόμουν να ρωτήσω τι θα πει σχολείο. Ήδη έμοιαζα πολύ μικρό στα μάτια του. Για να του δείξω πως ξέρω κι εγώ κάτι,
του είπα. Οι θεοί σε έστειλαν και σε ευχαριστούμε. Στο χωριό μου με συμβούλεψαν ότι αν ταξιδέψουμε προς το Κολουέζι, ίσως εκεί οι θεοί μας βοηθήσουν. Εκείνος σοβάρεψε και με κοίταξε κατάματα. Εγώ φοβήθηκα, αφού τώρα δεν κοίταζε το δρόμο, αν και ευτυχώς κρατούσε το τιμόνι. Λες να πέφταμε πάλι πουθενά. Μόλις πριν λίγο είχε ρίξει το φορτηγό του στη λάσπη. Επιτέλους σύντομα έστρεψε το πρόσωπό του στο δρόμο και μου είπε ήρεμα

0: Για το ταξιδιώτη που έρχεται από τον νότο, το Κολουέζι βρίσκεται ανατολικά, περνώντας τη λίμνη Λουαλάμπα. Κάποτε σταματήσαμε και είδαμε πια από κοντά τη Μισιόν. Αντί για χειροκαλύβες όπως φανταζόμουν ότι θα αντίκριζα, φάνηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια μου ένα μακρύ κτίριο που δεν ήταν αχυρένιο. Είχε γυρίσει και πει από λαμαρίνα. Στην πόρτα μας κοίταζαν με περιέργεια μερικά παιδιά.
1: Εκεί θα μείνεις. Είναι το οικοτροφείο.
0: Ύστερα μου έδειξε με το χέρι του το σπίτι που έμενε ο ίδιος.
1: Αυτό είναι το σχολείο,
0: πρόσθεσε, στρεφώντας το χέρι του προς τα δεξιά. Τρία πέτρινα σκαλοπάτια οδηγούσαν στο κτίριο που το είπε σχολείο. Και αυτό από πέτρα. Ήταν πανέμορφο. Μπήκαμε στο ωραίο άσπρο σπίτι που τώρα θα ήταν και δικό μου. Μας έφεραν ψωμάκι και τσάι. Τα παιδιά που ήδη έμεναν εκεί με οδήγησαν στο μέρος που θα κοιμόμουν. Όχι στο χώμα, αλλά σε κρεβάτι από ξύλο, με ύφασμα πάνω του, που αν ήθελα θα έφτιαχνα τη φοβερότερη μπάλα. Αργότερα, δαγκώνοντας λέμαργα το νόστιμο ψωμί μου, σκέφτηκα πως αυτός ο Θεός που λέει ο Μουζούγκου και που μπορούσε να φτιάξει ολόκληρα χωριά, έκανε πολύ καλά που βούλιαξε τις ρόδες του φορτηγού στη λάσπη δίπλα στη λίμνη. Η κυλόκο δίπλα μου ρούφαγε το γλυκό τσάι και μασούσε αργά το ψωμί που κρατούσε σφιχτά στο χεράκι της. Νιώθαμε χορτάτη και ασφαλής.

η Μισιώνα. Το βράδυ δεν καλοκοιμήθηκα, γιατί φοβόμουν μη πέσω από το κρεβάτι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ξαπλώνα στο χώμα και εκεί δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Ήταν πάντως ζεστά και η ανάσα των κοιμισμένων παιδιών με καθησύχαζε και ξαναφυθιζόμουν. Αλλά και το απαλό ύφασμα που με σκέπαζε μου άρεσε πολύ. Θα έψαχνα λοιπόν αλλού να κόψω κάτι για να φτιάξω μπάλα. Το πρωί νωρίς ακόμα, ένας ξύλινος ήχος, παράξενος και ρυθμικός, επαναλαμβανόταν όλο και δυνατότερα. Τα παιδιά σηκώθηκαν και μου έδειξαν τα καινούργια μου ρούχα στην άκρη του κρεβατιού. Ένα μπλε παντελόνι χωρίς καμιά τρύπα και ένα λευκό μπλουζάκι. Τα φόρεσα αμέσως όπως έκαναν και οι άλλοι. Ήταν όμως αδύνατο να με πείσουν να περπατήσω φορώντας παπούτσια. Το όνειρο κάθε μικρού παιδιού στο χωριό μου ήταν να έχει παπούτσια, όπως είχαν τα παιδιά της οικογένειας του αρχηγού. Όταν όμως τα έβαλα, δεν μπορούσα να κάνω ούτε ένα βήμα. Ήταν βαριά σαν πέτρες. Τα έβγαλα και υποσχέθηκα στους υπόλοιπους ότι θα κοιμάμαι μαζί τους για να τα φυλάω και να τα προσέχω από τα ποντίκια. Όμως δεν θα τα φορούσα. Μερικοί έδειξαν κατανόηση και μου φάνηκε πως και οι ίδιοι κάποτε θα είχαν ζήσει την ίδια εμπειρία. Όμως έξω ο ξύλινος ήχος συνεχιζόταν. «Πάμε στην εκκλησία, χτύπησε το τάλαντο», είπε το μεγαλύτερο από τα παιδιά. «Βάλε τα παπούτσια σου, λίγα βήματα θα κάνεις μέχρι το ναό». Τάλαντο, ναός, λέξεις πρωτάκουστες. Πάντως

0: Αφού όλοι φορούσαν παπούτσια, έπρεπε κι εγώ να ζοριστώ. Προσεχώντας μη ταλαιρώσω, ακολούθησα με δυσκολία τη συντροφιά. Η εκκλησία, όπως άκουσα να τη λένε, ήταν φτιαγμένη από πέτρα. Ήταν πολύ ψηλή και μεγάλη. Το πιο ψηλό σπίτι που έβλεπα ποτέ. Είχε πολύχρωμα τζάμια στα παράθυρα και μέσα μύριζε τόσο όμορφα. Ξημέρωνε και ήταν ακόμα λίγο σκοτεινά. Ξεχωρίσα από μακριά και το μουζούγκου να έρχεται. «Εσύ μου τότε κάτσε πίσω στις τελευταίες καρέκλες μέχρι να τελειώσουμε». Έτσι μου είπε. Όλα τα παιδιά στάθηκαν όρθια μπροστά σε ένα ξύλινο ψηλό κουτί, έχοντας μπροστά τους βιβλία. Ο Μουζούγκου μπήκε σε ένα μέρος που είχε τρεις ανοιχτές πόρτες. Σε λίγο φάνηκε στη μεσαία πόρτα ντυμένος διαφορετικά, με ρούχα πλούσια και φανταχτερά που δεν είχα ξαναδεί τέτοια, και άρχισε να λέει ένα όμορφο τραγούδι με λόγια κατανόητα σε μένα. Κάποιες στιγμές τραγουδούσε και στα σουαχίλ. Τα παιδιά δίπλα τραγουδούσαν και αυτά και έλεγαν συνέχεια αμήν. Αναρωτήθηκα μήπως ο μπάμπα Νεκτάριος είχε και δεύτερο όνομα. Μήπως τον έλεγαν αμήν. Κοίταξα γύρω μου, στους τοίχους παντού ζωγραφιές. Ένα παιδί από το οικοτροφείο ήρθε και έκατσε δίπλα μου. «Τι μυρίζει τόσο όμορφα?» τον ρώτησα. «Είναι το λιβάνι», μου είπε εκείνος, «και έχετε πάνω σε ένα καρβουνάκι και με το λιβανιστήρι σταυρώνουμε όλες τις εικόνες της εκκλησίας. Εκεί που βρίσκονται τα άλλα παιδιά είναι το ψαλτήρι. Ερχόμαστε κάθε πρωί και απόγευμα εδώ. Θα σ' αρέσει. Τις Κυριακές γεμίζει η εκκλησία από κόσμο που έρχεται από όλο το Κολουέζι για να προσευχηθεί». Κουνούσα το κεφάλι μου, αν και δεν καταλάβαινα και πολύ όλα όσα προσπαθούσε να μου εξηγήσει. Εκστατικός, νόμιζα πως είχα μπει σε παλάτι. Και αυτός ο λευκός, λες να ήταν ο βασιλιάς. Φορούσε και καπέλο. Έλεγε και στα σουαχίλι, «Μούγκου, μου τα κατήφου, μου έζα μου τα κατήφου, μου σγεκούφα μου τα κατήφου, ούτω ρεμίε». Δηλαδή, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Και τα παιδιά διέκοπταν κάθε φορά το τραγούδι του, επαναλαμβάνοντας το «αμήν». Είχα ακούσει παραμύθια με βασιλιάδες που λυπούνταν τους φτωχούς, τους έκαναν φίλους τους και ζούσαν πλουσιοπάροχα. Φαίνεται λοιπόν ότι λυπήθηκε εμάς τα παιδιά και μας πήρε κοντά του. Ήμουν ευτυχισμένος. Και αυτά τα τραγούδια με έκαναν να ξεχνάω όλα τα δύσκολα που πέρασα. Ξέχασα πως δεν είχα μάμα. Ξέχασα πως ίσως να πεινάω και αύριο. Ξέχασα το χωριό μου. Και ήθελα κι εγώ να τραγουδήσω σε αυτήν την παράξενη γλώσσα. Και πιάσα να λέω αμήν. Οπότε καταλάβαινα πως έλεγαν το ίδιο και οι καινούργοι φίλοι μου. Ήθελα να ξανάρθω σε αυτό το παλάτι και να ξανατραγουδήσω. Θα παρακαλούσα κάποιον να με μάθει να τραγουδάω κι εγώ για το λευκό βασιλιά. Στο τέλος, ο μπαμπά Νεκτάριος φάνηκε φορώντας πάλι τα μαύρα μακριά του ρούχα. Κινήθηκε προς το μέρος μου. «Μπαμπά αμήν», του φώναξα. «Δεν ήξερα πως είσαι βασιλιάς».
1: «Αν θες να γνωρίσεις το βασιλιά, θα κάνεις υπομονή. Αλλά μπορώ να σου δείξω μια εικόνα του».
0: Μου πρότεινε και κρατώντας με από το χέρι με πήγε μπροστά σε μια ζωγραφιά. Μου έδειξε έναν όμορφο βασιλιά με ίσια μαλλιά και ωραίο πρόσωπο που σε κοίταγε στα μάτια και κρατούσε ένα βιβλίο.
1: «Και εκείνη η γυναίκα στη διπλανή εικόνα είναι η μητέρα του, που τη λένε Μαρία».
0: «Βέβαια τα ρούχα τους δεν έχουν τρύπες και είναι όμορφοι, αλλά για βασιλιάδες δεν είναι κάπως φτωχοί?» τόλμησα να το ρωτήσω.
1: «Και πού να δεις που γεννήθηκε μου τότε».
0: Και μου έδειξε μια άλλη εικόνα παραδίπλα. Σε αυτήν διακρίνα με έκπληξη τη Μαρία, τη μητέρα του βασιλιά, το μωρό της σε μια χειρένια κούνια, ζώα γύρω τους και άλλους ανθρώπους δεξιά και αριστερά τους. Θυμήθηκα τον αρχηγό του χωριού μου που είχε τις κότες και τις κατσίκες του σε ένα παρόμοιο μέρος. Σίγουρα ήταν βασιλιάς, ένα μωρό που γεννήθηκε έτσι. Και γιατί το ζωγράφιζαν όλα τούτα? Καλύτερα να τα έκρυβαν, αφού μάλλον πλούσιος θα έγινε αργότερα όταν μεγάλωσε. Ο μπαμπά Νεκτάριος συνέχισε.
1: Αφού θα μείνεις μαζί μας, θα σου πω πολλές ιστορίες για αυτόν τον βασιλιά. Όχι μόνο γεννήθηκε φτωχός, αλλά πέθανε φτωχός. Οι εχθροί του τον σταύρωσαν, αλλά εκείνος αναστήθηκε. Πάντα όμως ήταν βασιλιάς. Και αυτό το ήξεραν λίγοι. Οι περισσότεροι φίλοι του ήταν φτωχοί σαν και σένα. Πήγαινε όμως να φας το μπουκάρι σου τώρα, γιατί τα παιδιά δεν θα σ' αφήσουν ούτε μπουκιά. Και τα ξαναλέμε για το βασιλιά.
0: Πεινούσα, αλλά ήμουν και περίεργος. Αφού ήταν τόσο δυνατός και αναστήθηκε, γιατί άφησε να τον σταυρώσουν?
1: Έπρεπε να σταυρωθεί μου τότε. Ήταν το σχέδιο του Θεού. Κάθε Σάββατο πρωί μαζευόμαστε στο οικοτροφείο και λέμε ιστορίες για το βασιλιά Χριστό. Πώς γεννήθηκε, πώς έζησε, για τους φίλους του και πώς τους διάλεξε. Μπορείς να έρχεσαι να ακούς κι εσύ. Θα μας βοηθάς με τις ερωτήσεις σου να κουβεντιάζουμε καλύτερα. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Κίνησα να φύγω για το οικοτροφείο. Του άρεσε ο τρόπος που σκέφτομαι. Χορτασμένος από περηφάνεια, έφαγα λιγότερο εκείνο το πρωί.

κάνω τούτο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία της Σοφίας Χατζή.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε με συννεφιά ημέρα. Έχουμε άστατες καιρικές συνθήκες πάντως και θα έχουμε και αύριο, σύμφωνα με τους μετρολόγους, ενώ θα ενισχυθούν τα μελτέμια, κυρίως την Κυριακή, θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ τοπικά. Οι μπόρες και οι καταιγίδες δεν αποκλείονται σήμερα το απόγευμα αργά και στη Μακεδονία και στη Θράκη, αλλά και στην Ήπειρο, όπως επίσης και στη Θεσσαλία. Να πούμε ότι αργά το απόγευμα εδώ στην πόλη μας θα βγουν μπόρες, πιθανόν καταιγίδες, κυρίως όμως στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν, ενώ το βράδυ αργά τη νύχτα θα ενισχυθούν. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων, των πανελλαδικών εξετάσεων. Με τους κωδικούς μπορούν οι υποψήφοι να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και να ενημερωθούν. Ενώ να πούμε ότι εφόσον είχαμε σήμερα την ανάρτηση των βαθμολογιών, από Δευτέρα ξεκινά σιγά σιγά και η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων αλλά και των ΕΠΑΛ. Αναλύοντας πάντως τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο για τα ειδικά μαθήματα, προκαλεί αίσθηση οι χαμηλές βαθμολογίες στο μάθημα των Αγγλικών. Και μάλιστα αρκετοί από τους μαθητές, η συντριπτική πλειοψηφία, κατέχει και πτυχίο. Πολύ καλές βαθμολογίες πάντως παρουσιάστηκαν στο γραμμικό σχέδιο και στο ελεύθερο σχέδιο, αλλά και στο μάθημα της μουσικής. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας τώρα, νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 66χρονο δάσκαλο και στον 12χρονο γιο του. Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν βίντεο που έχουν καταγραφεί οι δράστες, γιατί μιλάμε για αμέλεια μεν, αλλά μιλάμε για αναμένο τσιγάρο το οποίο πέταξαν σε ξερά χόρτα. Ένας από τους τρεις οδηγούς που έχουν καταγραφεί να περνούν από το συγκεκριμένο σημείο εκεί στο Δερβαίνι. Το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας και αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα της καταστροφής. Και τέταρτος ύποπτος στο μικροσκόπιο για τις εμπριστικές επιθέσεις τώρα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πούμε ότι οι αρχές αναζητούν τους δράστες μετά και από καταγραφή τους από κυκλώματα από κλειστό κύκλωμα καμερών. Τώρα, στα οικονομικά, χωρίς αναδρομικές επιστροφές για τους συνταξιούχους που υπέστησαν τις περικοπές της σύνταξη χειρίας μετά την τριετία από τον νόμο του Κατρούγκαλου, προχωράει η κυβέρνηση στην κατάργηση της επίμαχης διάταξης πλέον λοιπόν και το Υπουργείο Εργασίας θα καταθέσει νομοθετική ρύθμιση εντός του μήνα με την οποία θα καταργηθεί οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70 στο 35%. Σύμφωνα με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, αυτό θα γίνει και μάλιστα άμεσα. Μεγάλες ανατροπές αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων ενίκων και ιδιοκτητών που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών. 97 ολόκληρα χρόνια μετά την εφαρμογή του ιστορικού νόμου 3741 του 1929, ο οποίος έβαλε τα θεμέλια για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στη χώρα μας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στην πλήρη αναμόρφωση των ενοχικών σχέσεων στις πολυκατοικίες, πλέον με διαδικασίες εξπρές ή δικαστικές διαμάχες για απλήρωτα κοινόχρηστα από τους διαχειριστές στους οποίους δίνονται υπερεξουσίες. Ενώ θα υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θα προβλέπουν τη συνένωση ή το διαχωρισμό διαμερισμάτων. Το
πράσινο φως έδωσαν οι τουρκικές αρχές για την τέλεση θείας λειτουργίας την Κυριακή 23 Αυγούστου στην Κίζικο, στην Ιεραμονή της Παναγίας Φανερωμένης, όπως επίσης την ίδια μέρα και στην Ιεραμονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα. Δεν δόθηκε το τελικό πράσινο φως για λειτουργία για τρίτη χρονιά, τον 15 Αύγουστο στην Παναγία Σουμελά. Ξεκινούν οι κατασκηνώσεις των Ιερών Μητροπόλεων. Σε άλλες έχουμε την δεύτερη κατασκηνωτική κιόλας περίοδο. Στη Μητρόπολη Δημητριάδος, ο Σεβασμιότατος κύριος Ιγνάτιος χθες το απόγευμα επισκέφθηκε εκεί τις εγκαταστάσεις στον Άγιο Λαβρέντιο, που φιλοξενείται η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος. Σήμερα βρίσκεται με όμιλο επιστημόνων, ιατρών αλλά και άλλων επιστημόνων στην Κοριτσά της Αλβανίας για να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες. Ενώ στην Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, εχθές το απόγευμα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Νεκτάριος επισκέφθηκε τις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης στην Κασιόπη της Βόρειας Κέρκυρας. Απευθείας μετάδοση θα παρακολουθήσετε αύριο Σάββατο από το ραδιοφωνικό μας σταθμό από την πόλη της Έδεσας και τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Θα παρακολουθήσετε την αρχιερατική θεία λειτουργία που θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπύλ, κύριος Ιωήλ, και την χειροτονία του διακόνου Ιωάννη Γκερτσάκη. Απευθείας μετάδοση και την Κυριακή από την Καλαμαριά και συγκεκριμένα από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς, καθώς θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση το αρχιερατικό συλλήτρουργο, στο οποίο θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και άλλες απευθείας μεταδόσεις τις επόμενες ημέρες, όπως για παράδειγμα την Τρίτη από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στην Κρύα Βρύση της Πέλας, ενώ βέβαια ενημερώνεστε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλες τις απευθείας μεταδόσεις. 17 χρόνια συμπληρώθηκαν από την κοίμηση του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού και είχαμε ιερατικό συλλήτρουγο με προεξάρχοντα τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντα Εφραίμ, να τελείται με τη συμμετοχή των Βατοπεδινών πατέρων εκεί στο Άγιον Όρος και ιερέων από διάφορες Μητροπόλεις. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή. Και μιλάμε βέβαια για τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε από την πρώτη εφημερίδα. Θα πάμε να τις διαβάσουμε, να δούμε τι απασχολεί στον τύπο από νωρίς σήμερα το πρωί. Η Καθημερινή. Τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά, όπως είπαμε, από 97 χρόνια. 1116 νομοθετήματα συγκεκριμένα εδώ παρουσιάζει στο ρεπορτάζ της εφημερίδα. Τα νέα. Συνιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Λίγο πιο κάτω καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή 2 συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Απογευματινή από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης. Συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Οι ομάδες που επιτέθηκαν τρομοκρατικά χτυπήματα, γιατί γι' αυτό μιλάμε, σε στόχους εδώ στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας βέβαια νεκρή και με εγκάβματα αυτή την ώρα την κόρη, κυρία Νέστορα, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Ριζοσπάστης. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Σήμερα είχαμε 24-ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Σραφίνας και θα υπάρξουν συνέχεια και από άλλα συνδικάτα. Ελεύθερος τύπος. Τέλος οι μειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης.
Το μανιφέστο καταργείται η περικοπή συντάξεων Χηρίας. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, ηχηρό μήνυμα της Θεσσαλονίκης κατά της φωνικής επίθεσης, βαρύ το κλίμα στην πόλη μετά την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Κόντρα σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση, με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν διχαστικά διλήμματα, σχολιάζει στον υπέρτιτλο. Ο λόγος καταργείται η περικοπή των συντάξεων Χηρίας. Λίγο πιο κάτω, η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, λαβράκια σε ελέγχους με το ψηφιακό πελατολόγιο. Εστία προς μείζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ, με αφορμή τη σύνοδο κορυφής που θα λάβει χώρα σε λίγες ημέρες στην Τουρκία και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί νέο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στα Άδανα της Τουρκίας. Political. Εξαγωγική δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Πρωτοφανής επίδοση από την ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον ΑΚΤΟΡ, όμιλοι που πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δημοκρατία δίσταχτη την Βορύχη, η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε μαζί μας και από τα κοινωνικά δίκτυα, από το Facebook αλλά και από το X όπου μας ακολουθείτε. Μας ακούτε με live streaming από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο, μην ξεχνάτε. Κλείνοντας, θυμίζουμε αύριο το πρωί θα παρακολουθήσετε από τις 7.30 την αρχαιρατική Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Έδεσα, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παρακολουθήσετε το αρχαιρατικό συλλήτουργο από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς, όπου θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι στη συχνότητα της Λυδίας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια σας.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Τσαντήλας, με την πολύτιμη βοήθεια του οποίου θα εμβαθύνουμε στο νόημα της Κυριακής που μας έρχεται. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Την ερχόμενη Κυριακή, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει το θαύμα της θεραπείας των δύο δαιμονισμένων των Γεργεσινών. Πώς σχολιάζετε τον διάλογο του Χριστού με τα δαιμόνια?
1: Πράγματι, αδελφή Δήμητρα, η Ευαγγελική Περικοπή της ερχόμενης Κυριακής είναι μία από τις 7 Κυριακές του χρόνου που η Εκκλησία μας αφιερώνει σε θεραπείες δαιμονιζομένων. Οι θεραπείες δαιμονιζομένων είναι συχνές στα Ευαγγέλια γιατί έχουν ένα βαθύτερο θεολογικό μήνυμα. Παρουσιάζουν τον Χριστό ως ελευθερωτή των ανθρώπων από τις δαιμονικές δυνάμεις που τον κρατούν εχμάλωτο και τον δυναστεύουν όχι μόνο με την ασθένεια αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους. Ο Χριστός, ερχόμενος στη χώρα των Γεργεσινών, είχε 3 διαλόγους, 3 συναντήσεις. Πρώτα με τα δαιμόνια, με τους κατοίκους των Γεργεσινών και με τους θεραπευμένους δαιμονισμένους. Ο πρώτος και μεγαλύτερος διάλογος ήταν με τα δαιμόνια. Πλησιάζοντας, ο Κύριος μας απαντά τους δύο δαιμονισμένους και αρχίζει λοιπόν ο διάλογος. Αρχίζουν πρώτα τα δαιμόνια. Τι ημίν και εσύ, Ιησού, Ιε του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς, δε ο μέσου μη με βασανίσεις. Αυτά είπαν πρώτα τα δαιμόνια. Αναγνωρίζουν τι ημίν και εσύ, ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποια σχέση μεταξύ Χριστού και δαιμονίων. Βέβαια, τα δαιμόνια δεν γνωρίζουν ότι σε αυτό το σώμα του Χριστού ότι κρύπτεται η θεότητα. Τον αποκαλούν Ιησού Ιε του Θεού και βλέπουμε ότι ο Κύριος μας δεν ανέχεται αυτή τη μαρτυρία των δαιμόνων προς καταρτισμό των μαθητών που έλεγαν «Τι συστην ούτως ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούσουν αυτό?» Και στη συνέχεια λένε τα δαιμόνια «Ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς?» Δηλαδή αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι τα δαιμόνια πιστεύουν στην δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, πιστεύουν ότι θα έρθει ο Κύριος για να κρίνει τον κόσμο. Αλλά αυτό που όμως που δεν καταλαβαίνουμε είναι τι φοβούνται τα δαιμόνια? Φοβούνται ότι θα έρθει ο Κύριος και τους βασανίσει? Και παρακαλάνε τον Χριστό και λένε «Δέω μέσου μη με βασανίσεις». Λοιπόν, πραγματικά αδελφοί Δήμητρα, γνωρίζουν οι δαίμονες και πιστεύουν ότι θα έρθει ο Κύριος, αλλά δεν φοβούνται ότι ο Κύριος θα τους στείλει στην κόλαση για να βασανιστούν, αφού δική τους είναι η κόλαση. Αλλά αυτό που φοβούν τα δαιμόνια και το θεωρούν ως βασανισμό είναι ότι θα πέσουν σε ανεργία. Δεν θα μπορούν πλέον να πειράξουν τους ανθρώπους. Και στη συνέχεια, όταν ο Κύριος τους λέει «Τι σε εστί όνομα», ποιο είναι το όνομά σου, και αυτά απαντούν «Λεγεών». Η ονομασία του δαίμονα «Λεγεών» δεν σημαίνει ότι υπήρχαν μέσα στον άνθρωπο 4 έως 6 χιλιάδες δαίμονες όσοι αποτελούσαν μία ρωμαϊκή λεγεώνα, αλλά ότι ήταν τόσοι πολλοί ώστε να το κατεμαχίζουν την προσωπικότητά του. Στη συνέχεια τα δαιμόνια ζητάνε από το Κύριό μας, του λέει να σούμε ότι επίτρεψον η συλθήνη στους χείρους. Μην μας βασανίσεις, αφού θέλεις να μας βγάλεις από τους δυο αυτούς δαιμονισμένους, τουλάχιστον δώσ' μας την άδεια για να μπούμε στους χείρους. Και ο Κύριος ικανοποιεί το αίτημα των δαιμόνων, το δαιμόν να μπουν στους χείρους. Ο Ιησούς δέχεται το αίτημα, όπως λέει ο Χρυσόστομος, ούκ εκείνης πειθόμενος, αλλά πολλά εντεύθεν οικονομών με άμεσο αποτέλεσμα να ορμήσουν οι χείροι στον κρεμό και να πνιγούν στη λίμνη. Τι όμως οικονομεί ο Ιησούς επιτρέποντας τη μετοίκηση των δαιμόνων από τον άνθρωπο στα ζώα? Πρώτον, θέλει να δείξει ότι το δαιμονικό πνεύμα όπου και αν εισχωρήσει σε ανθρώπους ή σε ζώα φέρνει τον όλεθρο. Και δεύτερο, θέλει να υπογραμμίσει την ασύγκριτη αξία του ανθρώπου για τη σωτηρία του οποίου αξίζει τον κόπο οποιαδήποτε άλλη θυσία. Αυτές και άλλες παρόμοιες απαντήσεις δόθηκαν από τους πατέρες της Εκκλησίας. Το υποστηριζόμενο από ορισμένους ερμηνευτές ότι με τον τρόπο αυτό τιμωρούνται οι χειροβοσκοί, γιατί παρά την απαγόρευση του Μωσαϊκού νόμου εκτρέφουν χείρους, δεν ευσταθεί, όχι μόνο γιατί το γεγονός λαμβάνει χώρα σε εθνική περιοχή όπου η νομική αυτή απαγόρευση δεν έχει νόημα, αλλά και γιατί θεολογικά δεν προσθέτει τίποτε στη γνωστή από τα Ευαγγέλια θέση του Ιησού έναντι του νόμου. Οι Γαδαρινοί βλέπουν επιφανειακά, κοινωνικά, συμβατικά, εγωκεντρικά. Εάν το χριστιανικό κήρυγμα δεν εξυπηρετεί τα σχέδιά τους, το παραμερίζουν. Εάν στέκεται εμπόδιο στις επιδιώξεις τους, το πολεμούν. Εάν ο Χριστός τους ενοχλεί, τον διώχνουν.
0: Κύριε Τσατίλα, το θαύμα της θεραπείας των δαιμονισμένων των Γεργεσινών το περιγράφουν και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές με μία διαφορά. Ο Λουκάς και ο Μάρκος μιλούν για ένα δαιμονισμένο σε αντίθεση με τον Ματθαίο που αναφέρει δύο. Πώς το εξηγείτε αυτό?
1: Πράγματι.

0: μονιζόμενοι, επειδή ενεργούν και κινούνται από ένα τέτοιο σύστημα, βρίσκονταν αδιασπάστως μαζί στα μνήματα και στα όρη και μαζί εβασανίζονται. Γι' αυτό άλλοτε μεν καλούνται σε ενικό αριθμό ένας, άλλοτε δε σε επιθετικό αριθμό, και αυτοί και τα πονηρά πνεύματα που τους ταλαιπωρούσαν. Λογικά, ο λογιστής Ματθαίος ως αυτόπτης μάρτυρας θα πρέπει να είναι περισσότερο αξιόπιστος σε σχέση με τον Λουκά και τον Μάρκο, που δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Αυτό βέβαια με την ανθρώπινη λογική. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη την θεοπνευστία ολοκλήρου της Αγίας Γραφής, δεν μπορούν να ευσταθούν τέτοιες σκέψεις, ανθρώπινες σκέψεις. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ο Μάρκος έγραψαν αυτά που έμαθαν από τον Απόστολο Παύλο. Ό,τι τους είπε ο Απόστολος Παύλος, αυτά γράψανε. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ό,τι είδε. Τώρα βέβαια, εδώ μπαίνει ένα ερωτηματικό. Ότι επειδή δηλαδή ο Λουκάς και ο Μάρκος δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες, αλλά όμως αυτά που γράψανε, τα γράψανε αυτά που τους αποκάλυψε ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Παύλος λέει στους Γαλάτες: «Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, το Ευαγγελισθέν υπέ μου, ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον, ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε διδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Βλέπουμε δηλαδή ότι φαίνεται ότι είναι πιο ισχυρή αυτή η απόδειξη ότι ο Απόστολος Παύλος είχε άμεση αποκάλυψη από το ίδιο τον Χριστό και μίλησε στο Λουκά και στο Μάρκο και γράψαν το Ευαγγέλιο, σε αντίθεση με τον Ματθαίο, ο οποίος είδε με τα μάτια του, παρακολούθησε τα θαύματα του Κυρίου και έγραψε αυτό το Ευαγγέλιο του. Εξάλλου, ότι μην ξεχνάμε ότι από τις εκατοντάδες θαύματα που έκανε ο Κύριος μας στην Καινή Διαθήκη, αναφέρονται μόνο 40, και μάλιστα έτσι επιλεκτικά. Άλλα θαύματα αναφέρει ο Ματθαίος, πολλές φορές άλλα ο Λουκάς, άλλα ο Μάρκος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα υπόλοιπα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος δεν τα έκανε? Αδελφή Δήμητρα, σκοπός των θαυμάτων του Κυρίου μας δεν ήταν να κάνει όσο μπορούσε περισσότερο, να θεραπεύσει όσο μπορούσε περισσότερους ανθρώπους. Σκοπός των θαυμάτων του Κυρίου μας είναι να δείξει τη θεότητά του στον κόσμο, να δείξει τη δύναμη των δαιμονίων, να δείξει την ασθένειά τους, να δείξει ότι η αμαρτία είναι μια από τις πολλές αιτίες που δημιουργούνται οι ασθένειες, και να δείξει ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο ίδιος ο Κύριος μας.
1: Κύριε Καθηγητά, υπάρχουν ομοιότητες στην συμπεριφορά των δύο δαιμονισμένων νέων των Γεργεσινών με τους σημερινούς νέους που ζουν μακριά από τον Χριστό?
0: Υπάρχουν οπωσδήποτε ομοιότητες, δηλαδή ίδια συμπτώματα με τους νέους του Ευαγγελίου σε σχέση με τους νέους της σημερινής εποχής. Πρώτη ομοιότητα. Οι δύο δαιμονιζόμενοι δεν μένανε στο σπίτι. Μέσα τους μια φωνή έλεγε: «Φύγε από το σπίτι». Δεν νομίζετε ότι η ίδια φωνή ακούγεται και σήμερα? Ενώ το σπίτι είναι παράδεισος, κάποιος έρχεται και ξεσηκώνει το νέο. «Φύγε», του λέει. «Τι κάθεσαι? Πώς υποφέρεις τη μάνα και τον πατέρα σου?» Είναι φωνές δαιμονικού πνεύματος. Είναι δε και ζωγράφος, φοβερός ο διάβολος. Ζωγραφίζει το σπίτι σαν κόλαση και την κοινωνία έξω σαν παράδεισο. Έτσι φεύγουν κατά χιλιάδες, κορίτσια ιδίως, και κλαίνε οι γονείς. Αυτό παρατηρείται παγκοσμίως. Θέλετε μια άλλη ομοιότητα? Οι δύο δαιμονιζόμενοι φύγανε από το σπίτι, και πού πήγανε? Στο νεκροταφείο. Κοιμούνταν μέσα στα μνήματα. Και οι νέοι που φεύγουν σήμερα από το σπίτι πάνε σε άλλα μνήματα. Ποια είναι αυτά? Είναι τα διάφορα κέντρα διασκεδάσεως, από καφετέρειες μέχρι σκυλάδικα γέμισε ο τόπος.

0: Εκεί κάθονται ώρες ολόκληρες και το πρωί βγαίνουν σε αθλία κατάσταση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ομοιότητα. Οι δύο δαιμονιζόμενοι, ενώ ήταν ντυμένοι, ξαφνικά σχίσανε τα ρούχα τους και παρουσιάστηκαν γυμνοί, όπως τους γέννησε η μάνα τους. Να και οι σημερινοί νέοι, τι κάνει σήμερα το κορίτσι? Ο Σατανάς της λέει γδίσου, και αυτή, υπακούοντας το πνεύμα της μόδας, γυμνώνεται. Ω Ελληνίδα, πού κατήντησες? Η φωνή γδίσου δεν είναι του Θεού, των πατέρων, της ιεράς παραδόσεως, των διδασκάλων του γένους μας. Είναι φωνή δαιμονική. Γυναίκα χωρίς ντροπή δεν έχει καμιά αξία. Το άρωμα της γυναίκας είναι η σεμνότης. Μοιάζουν λοιπόν, αδελφοί Δήμητρα, οι νέοι σήμερα με τους δαιμονιζομένους, διότι φεύγουν από το σπίτι, διότι μένουν στα μνήματα, τα βρωμερά κέντρα, και διότι πετούν τα ρούχα τους και παρουσιάζονται ξεγυμνωμένοι. Μοιάζουν ακόμα στο ότι σπάνε τα δεσμά. Εκείνος τους δέσανε, τους λένανε με αλυσίδες και τις έσπαζαν. Και οι νέοι σήμερα, τι κρίμα, συμβουλεύει ο πατέρας, η μάνα, ο παππούς, η γιαγιά, ο παπάς, το σχολείο, ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Αυτοί τίποτα. Έχετε δει αχαλήνωτο άλογο? Έτσι έγινε τώρα η νεολαία μας. Αχαλήνωτα άλογα. Δεν ακούνε πια τίποτα και κανέναν. Όπως το άλογο σπάει το χαλινάρι, έτσι και αυτοί. Και μια τελευταία ομοιότητα θα αναφέρω. Οι δύο δαιμονιζόμενοι είχαν γίνει τρομοκράτες. Δεν τολμούσε κανείς να πλησιάσει στο μέρος τους. Αλλά και τα παιδιά σήμερα είναι τρομοκράτες. Παίρνουν ναρκωτικά και κάνουν εγκλήματα. Έγραψαν εφημερίδες ότι ένας ναρκωμανής έσπασε το κεφάλι της μάνας του. Της το έλειωσε. Θεέ μου, φρικτά πράγματα. Ο Ρώσος συγγραφέας, ο Ντοστογεύσκη, έγραψε το έργο «Οι δαιμονισμένοι», όπου περιγράφει ανθρώπους της εποχής του. Αν ζούσε σήμερα, θα έγραφε «Οι σύγχρονοι δαιμονισμένοι», που είναι απείρως χειρότεροι.
1: Κύριε Τσαντίλα, σήμερα ποια δαιμόνια συνταράσσουν την ανθρώπινη κοινωνία?
0: Τα δαιμόνια τα οποία συνταράσσουν σήμερα την ανθρώπινη κοινωνία είναι το δαιμόνιο της οργής και του θυμού, που ανατρέπει τα πάντα. Το δαιμόνιο της φιλαργυρίας, που για λίγα χρήματα γίνονται μεγάλα εγκλήματα. Το δαιμόνιο της φιλοδοξίας και καινοδοξίας, που οδηγεί να πατούν επιπτωμάτων για να ανεβούν σε αξιώματα, κοφεύοντας στη φωνή της συνειδήσεως. Το δαιμόνιο της φιλιδονίας, της σαρκολατρίας, του σεξ, της πορνείας και της μοιχείας, που κάνει και ένα γέρο να μην σκέπτεται ούτε την ηλικία, ούτε τη θέση του, και να συνάπτει νέες σχέσεις. Το δαιμόνιο της παιδοκτονίας και των εκτρώσεων. Το δαιμόνιο του διαζυγίου. Ακόμη το δαιμόνιο του γυμνισμού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Όταν δείτε τις γυναίκες να περπατούν γυμνές στο δρόμο, τότε έφτασε το τέλος του κόσμου». Το δαιμόνιο του ορθολογισμού και της ατεΐας. Το δαιμόνιο του μίσους και της εκδικήσεως. Το δαιμόνιο της διχονίας και πολιτικής μυσαλλοδοξίας. Τα κόμματα χωρίζουν, η Εκκλησία ενώνει. Είναι μάνα, και όπως η κλώσσα έχει πουλιά, κι άλλα είναι κόκκινα, άλλα είναι πράσινα, άλλα είναι μαύρα και άλλα είναι άσπρα, αλλά όλα τα πουλιά της τα αγαπάει, έτσι και η Εκκλησία μας αγαπάει όλα τα παιδιά της. Ένα μόνο ζητούμε: να αγαπούν όλοι και να ακολουθούν τον Χριστό μας. Τότε θα είναι και ενωμένοι, διότι, το επαναλαμβάνω, ο Χριστός ενώνει, τα κόμματα χωρίζουν, και αυτά θα γίνουν ο τάφος της πατρίδος μας. Ποιος θα, Δήμητρα, ποιος θα τα διώξει πάλι τα δαιμόνια? Οι νόμοι, οι βουλές, οι γερουσίες, οι μεγάλοι και ισχυροί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΙΕ, τα γράμματα, οι επιστήμες, ή μήπως τα όπλα, οι φυλακές και τα κατητήρια? Όχι. Ένας και μόνο νίκησε τα δαιμόνια, ο Χριστός. Κάτω από τον ουρανό και κάτω από τα άστρα δεν υπάρχει άλλος. Αυτός είναι ο νικητής του διαβόλου και όλων των δαιμονίων. Αυτός ξερίζωσε μέσα από τα στήθη των δαιμονιζομένων τα πονηρά πνεύματα και τους θεράπευσε. Ας τον παρακαλέσουμε λοιπόν να βγάλει τα δαιμόνια και από όλους εμάς.
1: Κύριε καθηγητά, η Αγέλη των Χείρων μόλις δαιμονίστηκε, όρμησε κατά τον γκρεμό εις την θάλασσα και απέθανον εν της είδαση. Η Αγέλη των δαιμονισμένων ανθρώπων σε ποιους γκρεμούς κινδυνεύει να πέσει και να θανατωθεί?
0: Αδελφή Δήμητρα, μιλάει το Ευαγγέλιο για ένα γκρεμό. Κοντά στους δαιμονισμένους, λέει, έβοσκε ένα κοπάδι από ακάθαρτα ζώα, από χείρος. Πόσοι ήταν? Αγέλη, δηλαδή κοπάδι, 2-3 χιλιάδες. Ξαφνικά τα ζώα τεινάχτηκαν και έκαναν σαν τρελά. Έχετε δει πως κάνει το άλογο όταν το τσιμπάει αλογόμυγα? Σπάει το χαλινάρι, πέφτει στον γκρεμό. Έτσι έκαναν και τα δύστιχα εκείνα ζώα. Μόλις ενοχλήθηκαν από τα πονηρά πνεύματα, άφησαν τη βοσκή και άρχισαν να τρέχουν προς τον γκρεμό. Από εκεί έπεσαν στη θάλασσα και πνίκηκαν όλα. Δεν έμεινε ούτε ένα. Νεκρά έπλεαν τα πτώματα. Τώρα ποιοι είναι αυτοί οι γκρεμοί με τα απέσια βράχια? Είναι οι κοινωνικοί γκρεμοί. Τέτοιο γκρεμό εύχομαι κανένας μας να μην τον πλησιάσει, ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Κινδυνεύει να βρεθεί στο χάος. Ποιος είναι ο πρώτος κοινωνικός γκρεμός? Ποιο είναι το όνομά του? Είναι ο γκρεμός του Ιούδα. Φέρει το όνομα της φυλαργυρίας. Πάνω σε αυτόν κάθεται διπλοπόδιος σατανάς με τα 30 αργύρια. Από την ώρα που τα λεφτά θα αρχίσουν να γαργαλούν τον άνθρωπο, δεν βρίσκει ησυχία ούτε μέρα ούτε νύχτα μέχρι να τα αποκτήσει. Και αφού τα αποκτήσει, θέλει να τα αυξήσει. Τα 5 θέλει να τα κάνει 10, τα 10 20 και τελειωμό δεν έχει. Η θάλασσα μπορεί να πει στα ποτάμια: φτάνει, δεν θέλω άλλο νερό. Και ο χάρος μπορεί να πει στους νεκροθάφτες: φτάνει, δεν θέλω άλλους νεκρούς. Μα ο φυλάργυρος δεν θα πει ποτέ φτάνει. Είναι αχόρταγος. Σε ξεγελάει ο διάβολος, σε τραβάει στον γκρεμό, σου μετράει τα 30 αργύρια και μετά σου δίνει μια σπροξιά και σε ρίχνει στο χάος, στην αμαρτία και στην αγχώνη του Ισκαριώτη. Εκτός από τον γκρεμό του Ιούδα υπάρχει κι άλλος βράχος μαύρος και απέσιος. Είναι ο γκρεμός της Φιλιδονίας. Εύχομαι κανένας, αδελφή Δήμητρα, μάλιστα νέος ή νέα, να μην οδηγηθεί στα βράχια της Φιλιδονίας, τα βράχια της Σαρκός. Σε αυτό το απέσιο κοινωνικό βράχο δεν κάθεται ο σατανάς με τα 30 αργυρία. Εδώ ο διάβολος κρατάει κιθάρες και βιολιά και παίζει τα πιο μαγευτικά τραγούδια για τον εσχρό έρωτα. Με αυτά τρελαίνει τους νέους. Τους συμβουλεύει να μην ακούνε παπάδες και Ευαγγέλια. Η Εκκλησία λέει: η ζωή ίσον αγώνας θυσία. Ο διάβολος τα σβήνει όλα αυτά και λέει: η ζωή, παιδιά, είναι απόλαυση γλέντι. Φάγομεν και πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Και με τις κιθάρες και τα βιολιά τους τραβάει στον γκρεμό της Φιλιδονίας. Μετά τους δίνει μια σπροξιά και τους βλέπουμε στα δικαστήρια να παλεύουν για το διαζύγιο. Τους βρίσκουμε στα άσυλα των ανιάτων, παράλυτους και τυφλούς. Τους βρίσκουμε στις φυλακές Ελεϊναράκη. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος γκρεμός, ακόμη χειρότερος. Στην κορυφή του βρίσκεται ο Ιωσφόρος, κρατώντας στα χέρια του τα αξιώματα της γης. Είναι ο γκρεμός της Φιλοδοξίας. Πολλοί των πλούτων εμίσησαν την δόξαν ουδής, λέει ένα ρητό. Ο Ιωσφόρος κρατάει σκύπτρα, σπαθιά, υπουργηλίκια, όλα τα μεγαλεία. Βάζει ιδέες και λέει στον κόσμο: ελάτε κοντά μου για να αποκτήσετε δύναμη και να σας τιμάει ο κόσμος. Στον ένα το πνεύμα του σατανά, το πνεύμα της υπερηφανίας, λέει: εσύ είσαι δυνατός. Στον άλλον, εσύ είσαι ωραίος. Τέτοιον ωραίο άντρα και τόσο όμορφη γυναίκα δεν ξαναγέννησε η γη. Στον τρίτο λέει, είσαι σοφός. Όσα ξέρεις εσύ δεν τα ξέρει κανένας. Στον τέταρτο λέει, εσύ είσαι Άγιος, φτερουγείς για τον ουρανό. Στον καθένα λέει κάτι και τον ρίχνει στην υπερηφάνεια. Τον παίρνει στα μαύρα φτερά του, τον οδηγεί στον γκρεμό, του δίνει μια σπρωξιά και τον τσακίζει στα βράχια. Και τότε ο υπερήφανος βλέπει τα φτερά του μαδημένα από τον άγγελο διάβολο που είχε δίπλα του. Αδελφή Δήμητρα, αυτή είναι η γκρεμή όπου μας οδηγεί ο διάβολος. Έτσι πάμε κατά κρυμνού. Το Μεθευρεανό Ευαγγέλιο είναι η φωτογραφία μας. Πάμε κατά κρυμνού. Κατά κρυμνού ο άντρας, κατά κρυμνού η γυναίκα, κατά κρυμνού ο νέος, κατά κρυμνού ο ρασοφόρος, κατά κρυμνού η λαϊκή, κατά κρυμνού η δεξιή, κατά κρυμνού η αριστερή, κατά κρυμνού οι πάντες. Κατά κρυμνού λοιπόν όλη η ανθρωπότης. Και ποιος θα μας σώσει? Το Ευαγγέλιο λέει, θα σωθούμε μόνον αν μετανοήσουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να πέσουμε στα πόδια του Σταυρωμένου και με προσευχή και δάκρυα να ζητήσουμε το έλεος του. Να πούμε κι εμείς σαν το ληστή, το μνήστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μόνο η νινεδική μετάνοια θα μας σώσει τις τελευταίες στιγμές.
1: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μήνυματα θα θέλετε να μας δώσετε?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι το εξής. Η Γαδαρινή, παρανόμως για εμπόριο και μαύρη αγορά, έτρεφαν γουρούνια και τα μοσχοπολούσαν στους ιδωλολάτρες. Ήταν πλεονέκτες, φυλάγυροι και μόνο αυτό, είχαν και κακία. Απόδειξης ότι έδιωξαν τον Χριστό. Αλτ, έξω του είπαν. Αν πήγαινε κανένας άλλος, θα τον δέχονταν. Τον πτωχό και ξυπόλυτο Ναζωραίο τον έδιωξαν. Κατηραμένο χωριό. Πέρασαν από τότε χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι άλλαξαν? Λίγοι. Οι πολλοί είναι σαν τους γαδαρινούς. Γαδαρινός θα πει άνθρωπος που δεν αγαπάει Θεό, Χριστό, Σταυρό, Παναγιά, Εκκλησιά. Προσευχή δεν κάνει, κερί δεν ανάβει, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνάει, ζει σαν ζώο, σαν τετράποδο, σαν το χείρο. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο. Ότι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό είναι σαν τα ζώα, σαν τα γουρούνια. Διότι τι κάνει το γουρούνια? Από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει το κεφάλι του κάτω στη γη και ψάχνει για φαΐ. Σαν τα γουρούνια είναι και οι άνθρωποι αυτοί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μασάνε, τρώνε, πίνουν, ένα ευχαριστώ στο Θεό δεν λένε. Και μόνο αυτό, την μπουκιά έχουν στο στόμα και το Χριστό βλαστημάνε. Χειρότεροι από τα γουρούνια. Το άλλο γνώρισμα. Ο χείρος είναι μέσα στην ακαθαρσία. Και αν τον πλύνεις και τον καθαρίσεις με σαπούνι, μόλις φύγει από τα χέρια σου, πέφτει πάλι μέσα στη λάσπη. Έτσι είναι και μερικοί άνθρωποι. Πηγαίνουν, εξομολογούνται, καθαρίζονται στην εκκλησία, παίρνουν τα μυστήρια του Θεού και μόλις βγουν, τους βλέπεις και πέφτουν στα ίδια αμαρτήματα. Το πρωί στην εκκλησία, το βράδυ στην ταβέρνα. Το πρωί στην εκκλησία, το βράδυ στην αγκαλιά της Παλακίδος. Το πρωί στην εκκλησία, το βράδυ στα ξένα κτήματα για κλεψιά. Την Κυριακή στην εκκλησία, την άλλη μέρα στο δικαστήριο να παλαμίζουν το Ευαγγέλιο. Έτσι ξαναπέφτουν στη λάσπη. Και το τρίτο γνώρισμα, το γουρούνι, όπως είπαμε, ποτέ δεν κοιτάζει ψηλά. Μόνο μια φορά, όταν το παίρνουν στο σφαγείο και το αναποδογυρίζει ο χασάπης, τότε κοιτάζει επάνω και σιωπά. Βλέπει ότι έξω από τα βελανίδια υπάρχει και κάτι άλλο. Έτσι είναι και ο άθεος άνθρωπος. Όλη τη ζωή του δεν σκέπεται Θεό. Μόνον όταν έρθει ο αρχάγγελος να τον πάρει, τότε ανοίγουν τα μάτια του και τα χάνει. Ό,τι έπαθα, λέει, υπάρχει άλλος κόσμος. υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Αδελφή Δήμητρα, πιστεύετε στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο? Δεν θα ζήσουμε αιώνια πάνω στο φλούδι αυτό της γης. Σήμερα, αύριο φεύγουμε. Πού είναι οι πατέρες μας και οι παππούδες μας? Στα μνήματα. Εκεί θα πάμε και εμείς όλοι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Να ζήσουμε ως άνθρωποι, ως χριστιανοί, όπως θέλει ο Χριστός μας και το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Και για να ζήσουμε όπως θέλει ο Χριστός, μακριά από το κακό. Κλείστε τα αυτιά σας στους αθέους. Είτε δάσκαλοι λέγονται, είτε καθηγητές, είτε γιατροί, είτε επιστήμονες. Κλείστε τα αυτιά σας και ακούστε τη φωνή του Χριστού μας. Και ζήσετε με τον Χριστό. Διαφορετικά, όχι μόνο τα ζώα θα δαιμονιστούν, αλλά και οι πέτρες που πατούμε θα γίνουν φίδια για να μας φάνε. Ένα δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Λέει ο Ευαγγελιστής για τους Γαδαρινούς: «Και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών». Η εικόνα των θεραπευμένων ανθρώπων του συγγενεί, αλλά το θέαμα των πνιγμένων χείρων στην λίμνη τους μεταδίδει φόβο και τρόμο. Και αυτό το θέαμα στο τέλος υπερτερεί. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και σήμερα πολλοί ζητούμε να φύγει ο Χριστός από κοντά μας. Δεν τον θέλουμε. Δεν ανεχόμαστε την Θεία Παρουσία Του. Δεν αποδεχόμαστε το Ευαγγέλιο Του. Δεν το δεχόμαστε ως Κύριο του κόσμου και της ιστορίας. Διώχνουμε τον Χριστό από την καρδιά μας. Ενώ ο Χριστός μας λέει «Ιέ μου, δώσ' μου συν καρδίαν». Μας λέει «Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου». Γινόμαστε φιλόχρηστοι παρά φιλόχρηστοι. Φιλόσαρκοι παρά φιλόθυοι. Γινόμαστε φιλόδοξοι παρά ταπεινοί. Διώχνουμε τον Χριστό από την οικογένειά μας. Ο μέγας απών από την οικογένειά μας είναι ο Χριστός. Δεν τον καλέσαμε ποτέ να έρθει ανάμεσά μας. Ή με την άτακτη οικογενειακή ζωή μας τον εμποδίζουμε να έρθει μέσα στο σπίτι μας. Δεν υπάρχει στα σπίτια μας, δεν υπάρχει εικονοστάση, δεν καίει κανδύλα, δεν υπάρχει προσευχή, δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, δεν γίνεται εκκλησιασμός. Διώχνουμε τον Χριστό από την εργασία μας, από το γραφείο, από το κατάστημά μας, από το εργοστάσιο, από τα δικαστήρια, από τα σχολεία. Τον διώχνουμε με τον τρόπο που εργαζόμαστε. Έστω και αν σε κάποια γωνιά του τοίχου βρίσκεται κρεμασμένη η εικόνα του, έστω και αν σε κάποιος ράφι της βιβλιοθήκης ή βαθιά σε κάποιο σιρτάρι βρίσκεται καταχωνιασμένο το Ευαγγέλιο, στην ουσία ο Χριστός είναι απόν, αδελφή Δήμητρα. Και σήμερα πολλοί άνθρωποι ζητούν από τον Χριστό με πολύ ευγενικό τρόπο να φύγει από τον ορίον αυτών, από την καρδιά, από την οικογένεια, από την εργασία τους. Ωστόσο, ο Χριστός έρχεται και πάλι και χτυπά την πόρτα μας ζητώντας να το ανοίξουμε, ζητώντας να τον δεχτούμε. Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα και εισελεύσουμε προς αυτόν και διπνήσουμε τ' αυτού και αυτός με τεμού. Ευλογημένοι όσοι ακούνε την φωνή του και του ανοίγουν την πόρτα και τον κάνουν ένικο της καρδιάς τους και κυβερνήτη της ζωής τους. Στην χώρα εκείνη των χειροβοσκών και των δαιμονισμένων, στη χώρα εκείνη της ακάθαρτης και ταραγμένης ζωής, εχρειάζεται περισσότερο να παραμείνει ο καθαρός και ο ειρηνευτής. Οι Γαδαρινοί αυτοί που δεν έλειψαν ποτέ από την ιστορία δεν λείπουν και σήμερα από την εποχή μας. Είναι οι Γαδαρινοί του πλούτου. Διώχνουν τον Χριστό για να μην πτωχύνουν, να μην χάσουν τα πλούτη τους. Υπάρχουν οι Γαδαρινοί της φτώχειας. «Χριστέ, μας μιλάς για βασιλεία ουρανών? Εμείς θέλουμε το βασίλειο της γης». Υπάρχουν οι Γαδαρινοί του πνεύματος και της εξουσίας. «Χριστέ, ζητάς να πεις την αλήθεια και να κατακτήσεις εσύ τις ψυχές των απλοϊκών και των αγρωμάτων? Μα τότε πώς θα περνούμε το τα δικά μας ψέματα, πώς θα πουλούμε τις συνταγές τις δικές μας και ποιος θα μας λέει το Κύριε, όταν εσύ μόνο θα είσαι ο Κύριος στη σκέψη των ανθρώπων. Αν ήταν άλλος θα είχε φύγει από τη ζωή μας. Μα εσύ Κύριε και ξαναγυρίζεις και χτυπάς και ξαναχτυπάς την πόρτα της ψυχής μας. Και ώσπου να ανοίξουμε να μπεις και να μας καθαρίσεις από τα κακά δαιμόνια που βασανίζουν τη ζωή μας. Ο Χριστός, αδελφή Δήμητρα, υψώνει το ματωμένο σταυρό του σαν κόκκινο φανάρι και φωνάζει «Στο! Μεταβολή!» Ήθε να δώσει η χάρη του Θεού μέσα στους πολλούς που ζουν κτηνώδη ζωή και τρέχουν με δαιμονιώδη ταχύτητα προς τον γκρεμό, να βρεθούν και μερικοί που θα σκοντάψουν πάνω στο σταυρό. Θα ξυπνήσουν, θα συνέλθουν και θα αλλάξουν πορεία. Η πορεία της ανθρώπινης ζωής κάτω στη γη δεν είναι προς τον γκρεμό, είναι προς τον ουρανό, την δόξα, τον παράδεισο που εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για τα μηνύματα που μας μεταφέρατε. Ευχαριστούμε και εσάς φίλοι μας που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν τη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην, και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως περινών, ύμνο με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση κηρύσιμη στη φωνία Συσίες, Ιε Θεούς, Ζήνω Διδούς, δύο κόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσον Κύριε, τι εσπερετάπτε να μαρτύ τους φυλακθηνή ημάς, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά απερελπίση μην επισέ, ευλογητός Κύριε διδαξιόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός Άγιε φωτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρός σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια οίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημάς και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφελέτες ημών, και μην σε ρέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων εν διαδελφών την τετάφτη, των συνδρομητών αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε Λέησον, κύριε...

0: φρούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ότουτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώντος λαού, το απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: αιτών, πίστος ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στρεώσει, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμομητοποίηση των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγεί αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και στου νήμα.
1: Την ιδιαίτερα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στου Σεραφείμ την αδιαφθόρουσα ο λόγο τεκούσεν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σύ Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κερήν και Αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Αγία, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας του Μητρός, δυνάμεις του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Δυνάμνων Σημάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπλουστο Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, εις Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλων, Λιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Αναγής Πτρός ημών, Ανδρέου Επισκόπου Κρήτης, ου και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Αγκαίος. Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που περιέχει λόγους του ομώνυμου προφήτη Αγκαίου. Ο προφήτης αυτός έδρασε στην Ιουδαία κατά το έτος περίπου 520 π.Χ. Το όνομά του σημαίνει εορτή. Ο προφήτης Αγκαίος συνέστησε την ανοικοδόμηση του ναού μετά την επιστροφή του Ισραηλιτικού λαού από την Βαβυλώνιο Αχμαλωσία. Ομιλεί ακόμη για τις μεσσιακές προφητείες που θα εκπληρωθούν με την εμφάνιση του Μεσσίου.

Κεφάλαιο πρώτο. Εν το δευτέρο έτη επιδαρίου του βασιλέως, εν το μηνύ το έκτο μια του μηνός, εγένε το λόγος Κυρίου εν χειρή αγκαίου του προφήτου λέγον. Υπόν προς Ζωροβάβελ τον του Σαλαθιήλ εκφυλής Ιούδα και προς Ιησούν τον του Ιωσεδέκ τον ιερέα των Μέγαν λέγον. Τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ λέγον. Ο λαός ούτως λέγουσιν, ούχι και ο καιρός του οικοδομήσε τον οίκον Κυρίου. Και γένε το λόγος Κυρίου εν χειρή αγκαίου του προφήτου λέγον. Ή καιρός μεν ημίν έστι του οικίν εν οίκη Σιμών κυλοστάθμης, ο δε οίκος ούτως εξηρήμωται. Και νυν τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Τάξατε δί καρδία Σιμών εις τα σοδούς Σιμών. Εσπήρατε πολλά και συνέγκατε ολίγα. Εφάγεται και ούκης πλεισμονήν, επίεται και ούκης μέθην, περιεβάλλεστε και ούκε θερμάνθητε εν αυτής. Και ο τους μισθούς συνάγων συνήγαγεν εις δεσμών τετρυπημένων. Τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Θέστε τα σκαρδία Σιμών εις τα σοδούς Σιμών, ανάβητε εις το όρος και κόψατε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον και ευδοκίσω εν αυτόν και ενδοξαστήσω με, είπε Κύριος. Επευλέψατε εις πολλά και γένετο ολίγα και συνέχθη εις τον οίκον και ξεφύσεις αυτά. Δια τούτο τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ανθών ο οίκος μου εστιν έρημος, ημείς δε διώκεται έκαστος εις τον οίκον αυτού. Δια τούτο ανέξει ουρανός από δρόσου και η γη υποστελείται τα εκόρφυρα αυτής. Και πάξω ρομφέαν επί τη γην και επί τα όρη και επί των σύτων και επί των ίνων και επί το έλεον και όσα εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη και επί πάντα στους πόνους των χειρών αυτών. Και οίκουσε Ζωροβάβελ ο του Σαλαθίλ εκφυλής Ιούδα και Ιησούς ο του Ιωσεδέκ ο ιερεύς Ωμέγας και πάντες οι κατάλοιποι του λαού της φωνής του Κυρίου του Θεού αυτών και των λόγων του αγκαίου του προφήτου, καθότι εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτόν προς αυτούς και φοβήθη ο λαός από προσώπου Κύριου. Και είπε αγκαίος άγγελος Κυρίου, εν αγγέλης Κυρίο του λαό, εγώ είμαι με θυμών, λέγει Κύριος. Και εξήγερε Κύριος το πνεύμα Ζωροβάβελ του Σαλαθιήλ εκφυλής Ιούδα και το πνεύμα Ιησού του Ιωσεδέκ του ιερέως του μεγάλου και το πνεύμα των καταλήπων παντός του λαού και εισήλθον και επίουν έργα εν το οίκο Κυρίου Παντοκράτορος Θεού αυτών τη τετράδη και ικάδη του μηνός του έκτου το δευτέρο έτη επιδαρίου του βασιλέως.

Και τώρα με απλά λόγια, το δεύτερο έτος της βασιλείας του βασιλέως Δαρίου και κατά την πρώτη του έκτου εβραϊκού μηνός, λόγος Κυρίου απεκαλύφθη διαμέσου του προφήτου Αγκαίου ο εξής. Είπε προς τον Ζωροβάβελ των ιών του Σαλαθιήλ εκ της φυλής του Ιούδα και προς τον Ιησούν των ιών του Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα, τα κατωτέρου. Αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Οι άνθρωποι του λαού αυτού λέγουν, δεν έχει έλθει ο κατάλληλος χρόνος για την ανοικοδόμηση του ναού του Κύριου. Λόγος λοιπόν απεκαλύφθη για το προφήτου Αγκαίου ο εξής. Μήπως είναι μεν καιρός να μένετε στα καλοφτιαγμένα σπίτια σας, ο δε ναός του Θεού να είναι ερείπια? Κάθε άλλο. Και τώρα αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Προσέξτε λοιπόν τους δρόμους της ζωής σας. Σπήρατε πολύ σπόρο και θερίσατε λίγο καρπό. Φάγατε και δεν χορτάσατε. Ήπιατε και δεν ξεδιψάσατε. Ντυθήκατε και δεν θερμανθήκατε από τα ενδύματά σας. Ο εισπράττων χρήματα συγκέντρωσε αυτά σε τρυπημένο σακί. Αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Προσέξτε στη συμπεριφορά σας απέναντι του Θεού. Πηγαίνετε στα όρη, κόψτε ξύλα και ανοικοδομήστε το ναό, διότι θα τον αγαπήσω και θα δοξαστώ σε αυτόν, είπε ο Κύριος. Υπολογίστε ότι θα αποκτήσετε πολλά εισοδήματα και όμως ήσαν λίγα. Τοποθετήσατε όλα αυτά εις τους οίκους σας και γι' αυτό εγώ με ένα αφήσιμα τα διασκόρπισα. Γι' αυτό αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Επειδή ο ναός μου είναι ερείπια και ο καθένας από σας φροντίζει να κατασκευάσει το σπίτι του, γι' αυτό ο ουρανός θα αρνηθεί τη δροσιά του και επομένως η γη σας δεν θα δώσει τους καρπούς της. Θα στείλω έτσι την μάχαιρα της ανομβρίας στη γη σας, στις παιδιάδες και τα όρη, εναντίον του σίτου, του ίνου, του ελαίου και παντός άλλου προϊόντος της χώρας σας, ως και στους ανθρώπους και τα ζώα και σε όλους τους κόπους των χεριών σας. Ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθίλ από τη φυλή του Ιούδα και ο Ίσους, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο αρχιερεύς και όλοι οι αναπομείναντες από τον Ισραηλιτικό λαό άκουσαν τους λόγους αυτούς του προφήτου ως φωνή του Κυρίου του Θεού τους, διότι πίστευαν ότι Κύριος ο Θεός τους απέστειλε αυτόν προς αυτούς και φοβήθηκαν όλοι τον Κύριο. Ο Αγκαίος, προφήτης αγγελιοφόρος του Κυρίου, ένας από τους προφήτες αγγελιοφόρων του Κυρίου, είπε στο λαό, «Εγώ είμαι μαζί σας», λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος ξύπνησε και ενίσχυσε την ψυχή του Ζωροβάβελ, του ιού του Σαλαθιήλ από τη φυλή του Ιούδα και την ψυχή του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ, του αρχιερέως, ως και τις ψυχές των εναπομεινάντων από την εχμαλωσία επιστρεψάν των Ιουδαίων και ήλθαν και εργάζονταν στην ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου του Παντοκράτορος του Θεού τους. Αυτό έγινε την 24η του 6ου Εβραϊκού μηνός κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του Δαρίου.

3 Ιουλίου σήμερα, φίλοι μας, να δούμε αμέσως στο συναξάρι της Εκκλησίας ο Άγιος Ιάκυνθος, ο Κουβικουλάριος Θαλαμιπόλος, που καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, μνημονεύεται πρώτος στο συναξάρι μας. Στα τέλη του 1ου αιώνα έζησε ο Άγιος. Ακόμη ο Άγιος Ανατόλιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, μνημονεύεται. Άγιος του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, οι Άγιοι Θεόδοτος, Θεοδότη, Δολυνδούχ, Διομήδης, Ευλάμπιος και Ασκληπιάδης. Και αυτοί οι Άγιοι των τελών του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, οι Άγιοι Μάρκος και Μοκιανός, ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο Καρπενισιώτης, που μαρτύρησε σαν σήμερα το 1812, η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γαλακτοτροφούσης, μνημονεύεται, και ο Όσιος Ιωακείμ ο Νέος ο Θεοφόρος, Άγιος του 17ου αιώνα. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες.

καλά και ο Σταυρός του Κυρίου, Παρασκευή σήμερα, να είναι βοήθειά μας σε ό,τι και αν σκεφτούμε ή κάνουμε. Το σταυρικό φρόνημα να έχουμε, όπως μας λένε και οι πατέρες μας, το φρόνημα δηλαδή της θυσιαστικής αγάπης, το φρόνημα της υπακοής μέχρι θανάτου στο θέλημα του Θεού. Το φρόνημα της απόλυτης αγάπης στο Θεό. Να κάνουμε το σταυρό μας σε κάθε περίσταση που χρειάζεται κάτι να αποφασίσουμε, σε κάποιο δίλημα μπροστά αν βρεθούμε, σε κάθε τι που θα ξεκινήσουμε, μικρή ή μεγάλη εργασία σήμερα. Και να επικαλούμαστε την ευλογία του Σταυρού του Χριστού με τη σύντομη προσευχή «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου». Σταυρός όχι μόνο κόσμημα στο στήθος μας, αλλά εκεί που θα στέκει πάνω στο στέρνο μας, να φρουρεί και την καρδιά μας, για να είναι η καρδιά μας πάντοτε καθαρή, αγνή και με την αγάπη του Θεού μέσα της. Το σταυρό μας βέβαια να μάθουμε και στα παιδιά μας να τον κάνουν, να τον σημειώνουν πάνω στο σώμα τους σωστά, με ευλάβεια, όχι με βιασύνες και τσαπατσουλιές, γιατί είναι σημείο ιερό και με ιεροπρέπεια πρέπει και εμείς να τον κάνουμε. Και να νιώσουν, να μεταδώσουμε στα παιδιά μας αυτό το αίσθημα ότι κάνοντας το σταυρό μας πάνω στο σώμα μας παίρνουμε βοήθεια εκείνη την ώρα. Έρχεται ένα βλέμμα του Θεού πάνω μας, μας στηρίζει, μας προστατεύει. Να το νιώθουμε και εμείς αυτό, να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας, για να νιώσουν έτσι μια ασφάλεια σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε περίσταση, ότι κάνοντας το σταυρό τους θα είναι πιο δυνατοί.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Σήμερα έχουμε αστάθεια όσον αφορά στον καιρό. Το ίδιο θα ισχύσει και για αύριο. Θα είναι δύο μέρες με άστατες καιρικές συνθήκες, κυρίως απογευματινές ώρες, και στη συνέχεια θα οδηγηθούμε σε ενισχυμένα μελτέμια, κυρίως την Κυριακή. Θα φτάσουμε τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ συννεφιά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, έτσι ξημερώσαμε. Ενώ μπόρες και καταιγίδες δεν αποκλείται να έχουμε με μεγάλη ένταση. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή εδώ στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στην κεντρική Στερεά, καθώς και σε μέρη της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν τις βραδινές ώρες. Ενώ στη Θεσσαλονίκη θα βγουν μπόρες αργά το απόγευμα, πιθανόν καταιγίδες, κυρίως κοντά σε βουνά του νομού. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν, ενώ ο βαρδάρης μέσα στη νύχτα θα ενισχυθεί. Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία βύθισε στο πένθος στην τοπική κοινωνία, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 66χρονο άνδρα και τον 12χρονο γιο του. Την ίδια ώρα, η σύζυγος και η μητέρα της οικογένειας δίνει μάχη για τη ζωή της, νοσηλευόμενη με εγκάβματα στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο προβλήθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό και αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα της καταστροφής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την ανεύθυνη πράξη οδηγού, ο οποίος πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα στην άκρη του οδικού δικτύου. Ήδη ανακρίνονται 3 οδηγοί. Μεταξύ, σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ακόμη 3. Όπως σημειώνεται από την πυροσβεστική, τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Το σημείο έναρξης και τερματισμού της διαδρομής των δραστών που ευθύνονται για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναζητούν οι αρχές. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες για τους 3 εμπρισμούς με γκαζάκια ευελπιστεί πως κατά εκείνες τις φάσεις οι δράστες δεν είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους ή τα διακριτικά των μηχανών τους και έτσι μπορούν να φτάσουν στην ταυτοποίησή τους. Τέταρτος ύποπτος αναδείχθηκε στο μικροσκόπιο πλέον των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να έδρασαν ταυτόχρονα 2 ομάδες. Χωρίς αναδρομικές επιστροφές για τους συνταξιούχους που υπέστησαν τις περικοπές στη σύνταξη χειρίας, μετά την τριετία προχωράει η κυβέρνηση στην κατάργηση πλέον της επίμαχης διάταξης του νόμου 4387 του 2016. Το Υπουργείο Εργασίας καταθέτει νομοθετική ρύθμιση εντός του μήνα, με την οποία καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35%. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΔΕ, μέσω της οποίας για πρώτη φορά θα συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο σύστημα όλα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία στη χώρα. Μεγάλες ανατροπές που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων ενίκων και ιδιοκτητών φαίνει το νέο νομοσχέδιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών 97 ολόκληρα χρόνια μετά την εφαρμογή του ιστορικού νόμου 3741, ο οποίος έβαλε τα θεμέλια για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στη χώρα μας. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες, με στόχο να μπει τέλος στις μεγαλύτερες αιστείες πολέμου σε εισαγωγικά ανάμεσα στους συνιδιοκτήτες, τα απλήρωτα κοινόχρηστα και τις αυθαίρετες κινήσεις στη διαμόρφωση των διαμερισμάτων.

Το πράσινο φως έδωσαν οι τουρκικές αρχές για την τέλεση θείας λειτουργίας την Κυριακή 23 Αυγούστου κατά την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου στα ιστορικά προσκυνήματα της Μικράς Ασίας και του Πόντου, όπως ανακοινώθηκε από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, θα προεξάρχει της θείας λειτουργίας στα ερείπια της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Κιζίκου. Παράλληλα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Χθες το απόγευμα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος επισκέφθηκε τις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της τοπικής εκκλησίας στον Άγιο Λαβρέντιο, όπου φιλοξενείται η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος, στην οποία συμμετέχουν κορίτσια ηλικίας των τάξεων του Δημοτικού. Η κατασκήνωση είναι ένα δώρο στη ζωή των παιδιών, είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος, ο οποίος αναχωρεί σήμερα μαζί με ομάδα ιατρών για την Κοριτσά της Αλβανίας, όπου θα παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Σε εορτή της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχέρνες, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος λειτουργήσε και μίλησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στο προάστιο της Γαρίτσας στην πόλη της Κέρκυρας. Ενώ το απόγευμα μετέβη στην Κασιόπη της Βόρειας Κέρκυρας στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης, όπου τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της πρώτης κατασκηνωτικής περίοδου, η οποία φιλοξενεί αγόρια του Δημοτικού. Μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το λαϊκό πανηγύρι της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς εχθές το βράδυ στο άλσος της Νέας Κρίνης στις παλιές καπναποθήκες. Την Κυριακή τώρα, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος θα επισκεφθεί την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αρετσού, όπως και οι ιερές ακολουθίες φυσικά. Θα τελεστεί αρχαιρατικό συλλήτουργο το πρωί, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Έπειτα θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους Κρήτες της Μακεδονίας, ενώ θα πραγματοποιηθεί στο τέλος τελετή απόδοσης τιμών προς τους κριτικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης, ως αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής τους στη διατήρηση της κριτικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αύριο Σάββατο τώρα θα παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση από την πόλη της Έδεσας και από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Από τις 7.30 το πρωί θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία καθώς και τη χειροτονία του Διακόνου Ιωάννη Γκερτσάκη που θα τελεστεί στη διάρκεια της. Η Μαθία πανηγυρίζει την Αγία Κυριακή. Η Ιερά Μονή της Αγίας Κυριακής Λουτρού πανηγυρίζει και ήδη ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών. Την Κυριακή θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο της μακαριστής γερόντισσας Φιλοθέης και ακολουθία του αγιασμού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός το απόγευμα της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης η αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

και ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση που μας είπε και για τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Οπότε εμείς ας δούμε τώρα μόνο κάποιες θερμοκρασίες πόλεων την ώρα αυτή στη χώρα μας, αρχίζοντας από τα νότια. Στην Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο βλέπουμε ότι έχουμε την ώρα αυτή γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου, όπως και στη Ρόδο. 30 βαθμούς έχει η Καλαμάτα και 28 η Πάτρα. 26 βαθμούς έχει το Αργοστόλι και 29 βορειότερα η πόλη των Ιωαννίνων. Η Αθήνα έχει 33 και η Θήβα 29. 30 βαθμούς έχει η Λάρισα, 28 ο Βόλος, 24 η Ιγουμενίτσα, 22 βαθμούς έχουν τα Γρεβενά την ώρα αυτή και 23 η Φλόρινα. 27 βαθμούς έχει η Έδεσα, 29 έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, 28 στην Κασάνδρα, 27 στο Κιλκίς και στις Σέρες, 25 στην Κομωτινή. Και τέλος στο Διδημότυχο έχουμε 30 βαθμούς.

0: αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον πατέρα Αναστάσιο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων 12 Αποστόλων, Δράμας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Που Χριστού μας την ευχή. Χαίρομαι και πάλι που βρίσκομαι στην φιλόξενη αδελφότητα και στο ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος επιτελεί ένα πολύ μεγάλο έργο και μόλις και είναι ανάγκη να το πω εγώ, γιατί το γνωρίζουν όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και όπου γης βρίσκονται ορθόδοξοι χριστιανοί και δι' Έλληνες. Παρακολουθούν όλες τις εκπομπές, και τις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές.
0: Μακάρι να ωφελείται ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ, για τα καλά σας λόγια. Εμείς όμως σας πήραμε γιατί και άλλη φορά μιλήσαμε για μια μεγάλη ερατική μορφή της εποχής μας μαζί σας. Μας την παρουσιάσατε, ήταν ο πατήρ Κωνσταντίνος Σακαρίδης. Αλλά και σήμερα νομίζω μια ακόμα μορφή θέλετε να μας παρουσιάσετε, γιατί γνωρίσατε στην ιερατική σας σταδιοδρομία μεγάλους ανθρώπους και είναι ωραίο να αναδεικνύουμε τέτοιες μορφές.
1: Πολύ ωραία τα λέτε και είναι έτσι ένα έναυσμα αυτά τα λόγια σας για να ξεκινήσω και το θέμα μου το σημερινό, που είναι ο μακαριστός ιερέας, ο εφημέριος του χωριού μας και του όμορφου χωριού που έχω μεγαλώσει, ήταν το χωριό της μητέρας μου, η Φίλιππη της Καβάλας. Ναι. Ένα πολύ αμφιθεατρικό χωριό, ιστορικό, ιστορικότατο, και επειδή έγραψα κάποιο βιβλίο με τον τίτλο «Εωθινά διαβήματα εις Φιλίππους και Νεάπολη», και το εκδώσαμε εκεί από την Ιερά Αδελφότητα της Λιδίας, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω διαβάζοντας κάποια στοιχεία και μετά να τα αναλύσουμε σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας.
0: Πολύ ωραία, Πάτερ, ναι.
1: Είχαμε στο χωριό μας, λέω, πως ήταν ένας τόπος, ήταν ένα χωριό με χίλιους τόπους. Ένας ολάκερος πολιτισμός της Ανατολής, της Θράκης, των μεταναστών Σαρακατσάνων, με την πολυπίκυλη κουλτούρα. Πώς χώρισαν στο ταπεινό μου χωριό? Αντέχει και σήμερα και αύριο αυτό το κλίμα συντοπίταμο? Μήπως τα ίχνη έχασε στη σκληροχία ζώντων και νεκρών τη μνήμη του Θεού και τη δική μας? Όλα αναστημένα είναι. Ο κύβος ερήφθη. Η φωνή του αντίχησε ως φωνή υδάτων πολλών στο είναι μου, ως κλίση με γιώτα και κλίση με ήτα. Οι σκέψεις μου ουδέποτε φτερούγησε σε άλλους τόπους. Είναι δαλμά μου και απεσταλμένος του Θεού, ο ταπεινός και στιβαρός συνάμαν, ο εγκρατής τους τρόπους και τους λόγους, ο φυλακόλουθος πατήρ Ιωάννης Κωνσταντινίδης, ο εκνικοπόλεος του πόντου ορμόμενος. Οι πόντοι γνωρίζουν, είναι οι γαράσαροι οι λεγόμενοι. Είχε την μυσταγωγικότητα του Αγίου Νικολάου του Πλανά, την παπαδιαμάντια κατάνοιξη. Λειτουργούσε με μία και μόνο ιερατική στολή όλα του τα χρόνια. Όταν εισόδευε με τα Άγια στη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο, εδονούνταν τα επίγεια και τα επουράνια. Τι υπερκόσμια χάρη είχε ο ολιγόλογος και ορφανοθρεμένος εκείνος του Θεού Λεβίτης, περιφερόμενος δε στους δρόμους του όμορφου και δύσβατου εν πολλής χωριού, ήταν σωστό κόσμημά του. Ουράνιος άνθρωπος, επίγειος άγγελος, ήταν από τους αμίλητους και θεομιλημένους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο πέρασμά του σηκώνονταν όρθιες σε ευλαδικές μικρασιάτισες. Χαιρετούσε δωρικά και φευγαλαία όλους. Γνώριζε καλά και τη γλώσσα των καταπατητών ανατολιτών. Τα παιδιά έτρεχαν σε ασπασμό και ευλογία του. Είχε με τη φροντίδα του ανεγύρι και δύο πανέμορφα εξοκλήσια του ενδόξου προφήτου Ηλία στη Βουνοπλαγιά, σε τόπο ιδηλιακό, και της Αγίας Παρασκευής εκεί στο αγίασμα, στο βάθος, στο τελείωμα του βουνού. Πήγαινο ερχόταν καθημέρα με το δίκυκλο φυσικά, το ασφαλέστερο αυτοκίνητο, όπως έλεγε ο Άγιος Μητροπολίτης Αυγουστίνος. Περιέθελπε και πρόσεχε τα εκκλησάκια του, αλλά και η προσέλευση του λαού του Θεού ήταν αθρώα. Ο καθένας είχε να διηγηθεί και κάποιο θαύμα πηγαίνοντας στο τάμα του. Πολλά και τα ευτράπελα. Ιδού ένα. Πλησιόχωρος, απλούς κληρικός, είχε άρρωστο το εγγονάκι του από νεκροπάτημα. Άλλη επιδημία του τότε καιρού. Πήγαν το παιδί στον προφήτη Ηλία. Το διάβασε ευχή. Άναψαν κερί και έπραξαν τα δέοντα. Φεύγοντας, επισκέπτονται την Τζορουλίδενα για να διαβάσει και αυτή για το κακό το μάτι. Τι απέγινε, τον ρωτώ, τον ιερέα. Θα σας τα πω όπως έγινε στη Χωμητεία. «Άξον γιαβρούμ», με απαντά. «Εθέλσο αηλίας, εθέλσι Τζορουλίδενα, πάντως το μωρόν έντονε καλά». Δηλαδή, υπήρχε τέτοια απλότητα στους ανθρώπους, ώστε νόμιζαν είτε θα διαβάσει η γιαγιά για το μάτι, είτε το θαυματουργό εικόνισμα του προφήτου Ηλίου, έκαναν την ίδια δουλειά. Εσαΐ θα ευγνωμονώ τον Παπαγιάννη και την πρεσβυτέρα Ιωάννα. Μέρα και νύχτα στο πτωχικό, μα φιλόξενο πρεσβυτέριό τους. Η συναναστροφή μαζί τους ήταν μάθημα, διάλεξη. Αγιορείτικο αρχονταρίκι, θυμάμαι την αείμνηστη παπαδιά να μου διηγείται με συγκίνηση το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη, αλλά και το συναξάρι της ζωής της για την επέλαση των Βουλγάρων στο κατεστραμμένο πια χωριό της, την Χώρισα, πλάι στο χωριό Κορυφές. Ο παππούλης με βοηθούσε στο δημοτικό και στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω το εξής περιστατικό. Όντας μαθητής της τρίτης τάξης του Δημοτικού, την ώρα του Εσπερινού, όπου ανελιπώς συμμετείχα και συγκεκριμένα όταν διάβαζε εκ του μεγάλου ορολογίου την ενάτη ώρα, δέχθηκα επίπληξη.

των πασών των αρετών η διάκριση κατά τους πατέρες. Παρουσιαζόμαστε μπρος τον ρηξικέλεκτο δυναμικό σπινθυροβόλο και νουνεχή Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Χειρών Προκόπιων και μεθέτη υπό τις πνευματικές του ευλογίες και ενοράσεις. Θα γίνει παπάς του, λέει, είναι το δεξί μου χέρι. Εγώ ίσως και δεν προφτάσω. Έχε τον υπό την προστασία σου, ψάλλει και τόσο γλυκά. Και σε λίγες ημέρες έγινε αρχιερατική θεία λειτουργία στο χωριό μας, ο Παπαγιάννης μεγαλοπρεπή στην απλότητά του, οι χωριανοί πλημμύρισαν τον ναό, τα αναλόγια επανδρομένα πλήρως. Ο Σπύρος ο Μπατζόνης και ο αναγνώστης Ρέμπας από τα Γανόχωρα. Ο Χρήστος ο Αρναούτογλου από το Πασάκιοι, που σαν έλεγε τον Απόστολο κάτω από τον Πολυέλαιο, βούρκωνε και αυτός, βούρκωνε και το εκκλησίασμα. Ο Λάμπης ο Παραπέρογλου, ο Γιώργος ο Βασιλιάδης, ο Γιώργος ο Κλίκης και πρόεδρος κάποτε του χωριού, καθώς επίσης και η ταπεινότητά μου. Έκτοτε συχνά πυκνά ακολουθούσα τον Μητροπολίτη για να συμψάλλω τα του βήματος και να διακονώ στα αρχιερατικά του πράγματι μεγάλου αρχιερέως. Δεν τα λέω για να περιευτολογήσω, να με συγχωρήσουν όλοι οι ακροατές και εσείς προσωπικά. Είναι κάποια βιώματα που κατάθεση ψυχής ήθελα να τα αναφέρω έτσι για να μείνουν στη σύγχρονη ιστορία. Για αυτόν τον σκοτεινό αστέρα, τον οδοδείκτη μου, τον πατέρα Ιωάννη, και αν ερωτηθώ, είχε κάποιο χάρισμα, ήταν κάποιος λαμπρός κληρικός, αναφέρω το εξής, ότι για τον κάθε ένα από μας, στα ταπεινά χωριά μας, τώρα μιλώ για 50 χρόνια νωρίτερα, ο ιερέας ήταν ο πατριάρχης. Ο παπάς του χωριού ήταν ο δάσκαλος. Ο παπάς του χωριού ήταν το ίνταλμα για πολλούς ανθρώπους που ένιωθαν αυτήν την ακτινοβολία που εξέπεμπε. Ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ήταν πολλές φορές ο Παπαφλέσσας. Ήταν το στήριγμα. Ήταν το ίδρυμα το φιλανθρωπικό. Να προστρέχουν σε αυτόν και να ζητούν βοήθεια και υλική και πνευματική. Ήταν ο πνευματικός καθοδηγός. Δεν είχαμε τότε αυτή την πληθώρα των πνευματικών, τώρα κάθε γειτονιά και πνευματικός. Πήγαιναν οι χωριανοί στον παπά να του πούν τα κρίματά τους, να του πούν αυτό που είχαν μέσα στην ψυχή τους ως βάρος και να δεχθούν τα άχραντα μυστήρια. Ο παπάς ό,τι έλεγε ήταν νόμος, δεν χωρούσε αμφιβολία. Το δέχονταν ως λόγον από Θεού αυτό που έλεγε ο ιερέας. Παρόλο που ήταν, όπως σας είπα, από τον Πόντο, ήταν από το χωριό Αλισάρ της Νικοπόλεως και ήταν Μητρόπολη Χαλδίας εκεί, ήρθε μικρός, είχε πολλά βιώματα. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος και είχε κοιμηθεί νωρίς. Μετά από το δημοτικό σχολείο πήγε στις Σέρες, τότε υπήρχε μια ιδιότυπη ιερατική σχολή και πήγε για 2 χρόνια εκεί να καταρτιστεί, αλλά ήταν καταρτισμένος από το ίδιο το πνεύμα του Άγιον. Ήταν καταρτισμένος και αυτός, όπως μου έλεγε ο αείμνηστος γέροντας, ο παππούλης μας, από τον παπά του χωριού του. Και κοιτάξτε τώρα τι μεταλαμπάδευση των ιερών και των ουσίων. Εγώ πήρα από τον Παπαγιάννη την όποια μαγιά, ο Παπαγιάννης πήρε από τον ιερέα του χωριού του, από τον Πόντο, και να μια χρυσή αλυσίδα και πάλι παρεμβάλλεται ενώπιόν μας και έχουμε αυτά τα βιώματα και τα πολλά παραδείγματα, είτε μέσα στην λειτουργία των ιερών μυστηρίων, στις παραδόσεις, την αξία των μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας, στον τρόπο τελέσεως, πώς έκαναν εκεί στον Πόντο, τι γράφουν τα ιερατικά, πώς συμβαδίζουν.

0: Οι διομορφίες, τα λέγαμε, υπήρχαν. Στην ψαλμωδία, στον τρόπο της ψαλμωδίας, δεν είχαμε καθηγητές της Βυζαντινής μουσικής όπως σήμερα υπάρχει και μπορούν τα παιδιά να πάνε. Ό,τι ακούγαμε από το αΐχη, όπως επί τουρκοκρατίας, από τον παπά. Ο παπάς ήταν ο δάσκαλός μας. Και στα πνευματικά και σε πολλά άλλα. Εγώ, ας το πούμε, είχα μια αδυναμία εκεί στα μαθηματικά και πήγαινα και έλεγα την παπαδιά, τι να σας πω, αξιοσέβαστη γυναίκα. Θεία παπαδιά, της έλεγα, τι να κάνω με αυτή τη διαίρεση. Έλα παιδάκι μου, θα έρθει ο πάτερ τώρα, θα έρθει ο παππούς, όπως έλεγε, θα έρθει ο παππούς τώρα και θα του το πούμε. Και μου μάθε μια διαίρεση. Αφήστε για την ανάγνωση και όλα αυτά που μου έλεγε να τονίζω τότε τις λέξεις εκεί που έπρεπε, με ποιο τρόπο. Και ήταν δάσκαλος πραγματικός. Θυμάμαι, λες και καταλάβαινε ότι θα φύγει από τον κόσμο, ήταν 76 ετών και καθόταν και μου διηγούνταν για τη Δευτέρα παρουσία, θα πέσει η σελήνη, ο ήλιος παιδί μου, τα πάντα. Θα σβήσουν και θα ανατείλει καινούργια μέρα. Τι λέτε, πάτερ, έλεγα. Με ένα σεβασμό που δεν έπαιρνα ποτέ παρησία απέναντί του. Ποτέ. Ήταν τόσο αξιοσέβαστος, τόσο φλογερός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Θεού, που δεν τολμούσες έτσι να τον πλησιάσεις και να πεις κάποια πεζότητα. Έπρεπε να σκεφτείς τι θα πεις στον ιερέα, όπως και όλο το χωριό. Τον είχαν πάρα πολύ ψηλά και μου διηγούνταν αυτό που λέει μέσα στο σύμβολο της πίστεως, στο συγκεκριμένο άρθρο, και πάλι ερχόμενον με τα δόξες κρίνες ζώντες και νεκρούς. Ποιος το ήξερε τότε? Ένα μικρό παιδάκι στο δημοτικό και καθόμουν και τον άκουγα με επιμέλεια. Όταν κοιμήθηκε είχε τελειώσει η μισή μου ζωή τότε. Ήμουν μικρός βέβαια, την Δευτέρα γυμνασίου ήμουν τότε, μικρός μαθητής. Ήταν το στήριγμά μου, ήταν το ίνταλμά μου. Ήταν η συντροφιά μου, η παρέα μου. Ήταν ο συνοδοιπόρος μου. Είχε πολλούς τρόπους να με συγκινεί. Είχε 5 παιδιά, είχε εγγόνια, ο ένας ο γιος ιερέας, ο οποίος κοιμήθηκε και αυτός, και δεν με ξεχώριζε από τα παιδιά του. Με τέτοια καλοσύνη και αγάπη και στο σπίτι και παντού. Για να μην σας ξοδέψω τον πολύτιμο χρόνο του σταθμού, θέλω, αδελφοί, να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω και το ποίημα που έγραψα στην μνήμη του όταν πια μεγάλωσα.
1: Πατέρα, σας ακούμε πολύ ευχαρίστως και απνευστή, γιατί απορούσα αρχικά τι θα είχατε να πείτε για έναν απλό ιερέα του χωριού, αλλά τελικά έχουμε πολλά να διδαχθούμε. Και ας είναι αυτή η εκπομπή σαν ένα μνημόσυνο για όλους τους απλούς ιερείς του χωριού του, που τόσο τον εξυψώσατε μπροστά στα μάτια μας, μια μορφή αξιοθαύμαστη και αξιομίμητη.
0: Αξιοθαύμαστη, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και εγώ συγκινούμαι, τον έχω κάθε μέρα εμπρός μου. Όταν λειτουργώ, ο τρόπος που τελούσε την Αγία Προσκομιδή, θυμάμαι, και από μικρός είχα μάθει απ' έξω όλη την Προσκομιδή, από τον ακούω τον παππούλη, γιατί με συνέρπαζε ο τρόπος του, η αφοσίωσή του, το πώς έμπαινε στο ναό, όπως έμπαινε έβγαινε. Δεν μιλούσε, δεν καθόταν ποτέ στις ακολουθίες. Εμείς τώρα οι νεότεροι δεν αντέχουμε σε όλα αυτά, και εγώ και άλλοι αδελφοί κληρικοί, ελάχιστοι είναι αυτοί που κρατάνε αυτή την παράδοση. Είχε μέσα το κάθισμα και δεν καθόταν. Μπροστά στην Αγία Τράπεζα προσεύχοντα, τον βλέπαμε εκεί να ατενίζει τον Εσταυρωμένο, να ατενίζει την Θεία Δόξα, αλλά αυτά τα καταλάβαινα αργότερα, σιγά σιγά, όταν μεγάλωνα. Να ξεκινήσω να διαβάσω και ευχαριστώ την αγάπη σας, να μην θεωρηθεί μόνο ότι περί αυτό λογώ. Σε καμία περίπτωση. Απλώς νομίζω ότι εκφράζω όλους σας, όλους, που ο κάθε ένας είχε έναν Παπαγιάννη στη ζωή του. Από το χωριό του, από την πατρίδα του, από τον τόπο του, έστω και σε μια πόλη, οπουδήποτε. μορφή βιβλική των παλαιών καιρών, Θηναίος σαν τον Μωυσή με πλάκες θεϊκές, θείων εντολών στην καρδιά σου χαραγμένες, Πάτερ Ιωάννη, γέροντα θεοδασκαλημένε. Τι είδες και τι άκουσες, μικρό παιδί του πόντου, τι σταλαγμούς της χάριτος στα άδυτα της ψυχής σου, την Άγια και μαρτυρική τη γη της Ρωμανίας, εκεί που κατοικούσε ο Θεός, η Παναγία, η Άγιοι οι τόσοι, η αμέτρητη, μάρτυρες θεοφόροι. Ποιο μυστικό σου είπανε θεοχαριτωμένε και όλο σε ανάβαση, σε ανάταση ιερά ήσουν, τα λόγια σου, τα ισχνά, τα λίγα, η απαστράπτουσα όψη σου, έδειχναν την θεοειδία σου. Με έστειλε Κύριος ο Θεός εξ απαλώνων ήχων να μαθητεύσω τα ιερά, στα άβητα, τα άγια μυστήρια της Αγίας Εκκλησίας, εκεί που ουρανός και γη, παράδεισος, άγγελοι, άγιοι, άνθρωποι αμαρτωλοί, όλοι χωρούν και αγιάζονται. Φρικτή ιερουργία. Να ειδώ με μάτια παιδικά απλά την Θεία Οικονομία. Πότε στο αναλόγιο, πότε στο Άγιο Βήμα, εκεί στον λειτουργό του, σαν άλλο Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, που δεν έλεγε τον τόπο τον φλεγόμενο να αφήσει, μέλη και αμβροσία εκχέονταν και τρέφονταν και άγγελοι και άνθρωποι και όλοι οι φίλοι του Χριστού. Σε αυτήν την φλόγα του θεϊκού πυρός και στις πεντηκοστής τη δρόσο, ανάξια πάντοτε κατάνθρωπον, αναπαυθήκαμε και μείναμε του Παπαγιάννη, του απλού, του εύστοχου, του νουνεχούς στη σκηνή, που όλο ευωδίαζε ρωμιοσύνη και ορθοδοξία. Ψηλά στο λόφο του χωριού ανοικοδόμησε ορμητήριο του πύρινου προφήτη και στη χαράδρα του βουνού, στο αγίασμα, άλλο Θεού οικητήριο της μεγαλομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού. Τι θείες δωρεές, τι θαύματα, τι άγια μυστήρια θεοφανερωμένα και εκεί υπήρχαν και υπάρχουν. Σε αυτά τα μέρη, αδελφέ, ήταν κάτι σαν τις σπηλιές στην έρημο, που πήγαινες να μιλήσεις στο Θεό με την ψυχή, με την καρδιά, σαν άσωνα στον άθο και άκουγες και μάθαινες και τελειωμό δεν είχε. Στάσου διαβάτη της ζωής, λίγη δροσιά και αναπαυμό να πάρεις, την εκκλησιά της Παναγιάς, με την εικόνα την εφαίστειο της Θεομήτωρος, την ευλάβεια της Προύσας και των Φιλίππων. Στάσου να σου πει η Παναγιά όλα για τη ζωή σου. Αυτά που αναζητάς να βρεις, τη λύτρωση, τη γιατριά. Πώς ο άνθρωπος γίνεται Θεός, όταν όλα στο Θεό τα αφήσει, και ένα κεράκι άναψε σε έναν απλό και Άγιο Λεβίτη, τον Παπαγιάννη, που η παρησία του στον θρόνο του Τρισιλίου Θεού, πίστευσέ με αδελφέ και σένα θα αγγίξει. Ο χρεωστόν τα μέγιστα, σε σένα πολύ κλαψε παπούλι. Με πολύ τιμή και με πολύ αγάπη και σεβασμό σε όλους τους ακροατές και σε εσάς και την ιερά φλογερή αδελφότητά σας και σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές εν κυρίω και στα μικρά παιδιά που πορεύονται σε αυτόν τον λίβα της ζωής και θέλουν κάποια ψυχή να βρουν. Πάντοτε στέλνει ο Θεός ανθρώπους που είναι κοντά μας και δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, να μας στηρίξουν, να μας ενδυναμώσουν. Είναι η δοχεία της Θείας Χάριτος. Πολύ σας ευχαριστώ, πάρα πολύ, που μου δώσατε αυτή την αφορμή.
1: Πάτερ, εμείς σας ευχαριστούμε και τα ποίηματά σας υπέροχα, αλλά και όλος ο λόγος σας, γιατί μάλλον σας ενέπνευσε πραγματικά ήταν το ίδαλμά σας ο Παπαγιάννης του χωριού σας. Μια αυθεντική μορφή, μια γνήσια μορφή, στις οποίες μάλλον θα πρέπει να ανατρέξουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω ότι και εγώ έβαλα ως ορόσημο στη ζωή μου να παραμείνω εκεί σε αυτούς τους απλοϊκούς κληρικούς που γνώρισα, με τον τρόπο τους, με τη βιωτή τους, και έτσι απλά να μπορώ να συζητώ και να συνομιλώ με τους αδελφούς και να κρατήσω εκείνη την Αγία Απλότητα, γιατί και ο Χριστός μας αυτό το δρόμο είχε πάρει, με τις απλές παραβολές, εκεί που πήγαινε στα χωριά, ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, ερχόταν στην Καβάλα, ερχόταν στους Φιλίππους, ερχόταν παντού στη Δράμα, έτσι δεν είναι, παντού ο Χριστός, παντού, παντού, σε κάθε σπίτι, σε κάθε καρδιά, κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας συνέχει όλους και έτσι να πορευόμαστε, με απλότητα και στους λόγους και στις σκέψεις και στα γραπτά μας. Αυτές οι παραβολές του Χριστού και ο τρόπος ο απλός της διδασκαλίας του να μας συνέχει και να μην νομίζουμε πως είμαστε και κάτι, γιατί τότε θα ξεφύγουμε από τον προορισμό μας και από το στόχο μας.
1: Πιστεύω ότι και σε πολλούς από τους ακροατές μας ένα νοσταλγικό αίσθημα έχετε αφυπνήσει τώρα, γιατί ίσως πολλοί έχουμε βιώματα από χωριά, από απλούς ιερείς, από ανάλογης αγιότητας με αυτό που μας περιγράψατε ιερείς, και ίσως τα ξεχνάμε, γιατί λέμε είναι απλός άνθρωπος, είναι στο χωριό. Θεωρούμε λίγο υποτιμημένη αυτή τη θέση.
0: Ναι, και σε πολλά θέματα ακόμα. Κοιτάξτε, ένα εικόνισμα στην εκκλησία του χωριού, ένα εικόνισμα στο σπίτι της γιαγιάς που ήρθε από τη Σαλισμόνη της πατρίδας ή από εδώ που ήταν, όποιοι άνθρωποι που αναλόγως στις καταγωγές και από που προέρχονταν ο καθένας, δεν δίναμε σημασία. Και όμως αυτές οι εικόνες θαυματουργούσαν και θαυματουργούν. Τα εικονίσματα, κάποια φωτογραφία. Βλέπουμε παλιές φωτογραφίες συγγενών, του παππού, της γιαγιάς και των γονέων μας πολλές φορές, και βλέπουμε εκεί πρόσωπα που τα αναπολούμε. Όπου λέμε, κοίτα αυτόν τον ιερέα πως ήταν, κοίτα τους γονείς, κοίτα τους παππούδες, κοίτα τους χωριανούς. Να σας πω και ένα πολύ απλό. Κοίτα την καντιλανάφτρια πως διακονούσε εκεί στο γάμο και στην βάφτιση. Φαίνεται. Και μια τέτοια φωτογραφία με εντυπωσίασε από το βιβλίο που έχει γράψει ο μακαριστός Μητροπολίτης Σεραφείμ ο Καστορίας για την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, που διακονούσε εκεί στο μοναστήρι και ως καθαρίστρια και ως νεοκόρος, ας το πούμε. Και είχε τον κουβά εκεί με το νερό για να ρίξει την Αγία Κολυμβήθρα, βαστώντας τη λαμπάδα και διακονώντας το μυστήριο, και διακρίνει κανείς αυτήν την απλή γυναίκα εκεί, την Αγία, και βλέπεις ότι τελικά πέρασαν όλα, έφυγαν και μένει αυτή η γιαγιά στο προσκήνιο που αγίασε και μας καθοδηγεί. Ποιος? Η γιαγιά, ναι, η γιαγιά, ναι, ο παππούς, ναι, ο παπάς. Πολλές φορές σε μεγαλόσχημους ζητούμε την αγιοσύνη. Το πνεύμα του Άγιον όπου θέλει πνεί, όπου θέλει πνεί, αναπάβεται σε εκείνον τον παππούλι, τον απλό, εκεί.
1: Αφανείς Άγιοι πάντες.
0: Οι πρεσβυτέρες που σήκωναν και αυτές το βάρος για να είναι ο παπάς αυτός που είναι, από πίσω του κρύβεται και μια παπαδιά. Οι πρεσβυτέρες ήταν πολλές φορές. Οι πρεσβυτέρες, εκείνα τα παιδάκια τους, η απλότητα τους. Εγώ πήγαινα στο σπίτι τους και θυμάμαι την νηστεία που έκαναν. Θα σας πω και ένα, και θα κλείσουμε εδώ, περιστατικό που με έκανε εντύπωση από παιδάκι. Επειδή δεν είχαμε τότε αυτές τις λεγόμενες αυρότητες, το μεσημέρι δεν κάνουμε να πάμε κάπου και είναι ώρες κοινής ησυχίας και τώρα θέλει να πάρουμε τηλέφωνο για να πάμε κάπου, θέλει ραντεβού, σαν να είναι να πάμε στο γιατρό. Πηγαίναμε εκεί στο σπίτι του παππούλη και ξάπλωνε με το ζωστικό του. Ουδέποτε τον είδε άνθρωπος χωρίς το ρασάκι του. Ουδέποτε, μέσα στο σπίτι του, με το ράσο του. Θα ρίσκει ήταν μοναχός, σαν να ήταν σε κοινόβιο. Ζούσε το θείο επάγγελμα, την επαγγελία που έδωσε το Θεό δηλαδή, το θείο επάγγελμα, την ιερά αποστολή του. Είναι αποστολή, δεν είναι επάγγελμα, το λέμε ως επαγγελία απέναντι στον Θεό και στο λαό του. Το ζούσε αυτό το μυστήριο. Η λειτουργία μετά τη λειτουργία, και όταν τελείωνε και με το διευχόν, η παπαδιά ήταν και μια φιλάστηνη γυναίκα, Από πίσω της πλήθος ανθρώπων να πάνε να πιούν το τσάι, τον καφέ, του παπά, το τυρί. Πάντοτε είχε έναν τενικέ τυρί που τον έπαιρνε από τους Αρακατσανέους, εκεί του χωριού μας, να έχει να προσφέρει στον κόσμο. Μέρα και νύχτα το πρεσβυτέριο ήταν αρχονταρίκι και ο καλός ο λόγος. Δεν είχαμε που να πάμε αλλού. Εκεί ήταν το ορμητήριο, το σπίτι του παπά, που τα είχε όλα μέσα, όλα τα είχε. Είχε κάτι το διαφορετικό, είχε μια ατμόσφαιρα εκκλησιαστική. Μύριζε μέσα εκκλησία, λιμπάνι, καντήλι, εκείνη η σόμπα, η ξυλόσομπα. Να έχουμε τις ευχές τους, αδελφοί μου, να πρεσβεύουν αυτοί οι Άγιοι Λεβίτες, οι πρεσβυτέρες, οι Άγιοι άνθρωποι που είχαμε κοντά μας και δεν τους καταλάβαμε, να πρεσβεύουν για μας, να μας δίνει ο Θεός μια καινούργια Ελλάδα. Ελλάδα με Χριστό, Ελλάδα με Παναγία, με Αγίους, με την Ιερά μας Παράδοση, με το Ιερό Ευαγγέλιο, με τον Λόγο Του, με τους Αγίους, με τα λείψανα, με τα εικονίσματα. Τι θέλετε, τόσο πλούσιοι είμαστε σε όλα, τόσο πλούσιοι. Απλώς περιμένει ο Χριστός την επιστροφή του κάθε ένα από εμάς. Και τότε η αγκαλιά του τόσο πελώρια να μας βάλει μέσα και να μας έχει με αυτούς τους απλούς ανθρώπους που σε αυτούς αναπαύθηκε και αυτοί γίναν όργανα της Θείας του Χάριτος. Πολύ σας ευχαριστώ, πάρα πολύ που μου δώσετε αυτή την
1: ευκαιρία. Εμείς ευχαριστούμε, Πάτερ. Σας ευχαριστούμε. Πολύ μας ωφελήσατε.
0: Ο Θεός μαζί μας, αδελφοί. Ο Θεός μαζί μας.
1: Αμήν, την ευχή σας. Την ευχή.
0: Ευχαριστώ, μας. Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πατέρα Αναστάσιο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων 12 Αποστόλων Δράμας. Μας μίλησε για τον Παπαγιάννη, τον ιερέα του χωριού του, από τους Φιλίππους Καβάλας.

Και εμείς τώρα, φίλοι μας, κάτι πρέπει να προσθέσουμε. Σίγουρα ωφεληθήκαμε, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα και επικοδομητικά όσα ακούσαμε για το μακαριστό ιερέα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μπορούμε να αναδείξουμε. Ο πατήρ Αναστάσιος και άλλες φορές μας έχει σκιαγραφίσει ωραίες προσωπικότητες που πέρασαν από το χώρο της Εκκλησίας και θέλουμε να σχολιάσουμε τώρα κάτι. Πόσο ωραίο είναι να βλέπουμε στους συνοδοιπόρους μας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ό,τι ωραίο, ό,τι θετικό και άγιο και να το αναδεικνύουμε. Δεν νομίζω ότι μόνο ο Παπαναστάσης συνάντησε αυτές τις μορφές. Ίσως και εμείς τους συναντήσαμε και τους προσπεράσαμε μα διάφορα. Σκεφτήκαμε ότι έτσι είναι το καθήκον τους, έτσι πρέπει να κάνουν. Όχι όμως μόνο για τους ιερείς μας και για τους υπόλοιπους συνοδοιπόρους μας μέσα στο χώρο της ενορίας της Εκκλησίας μας. Έχουμε συχνά μια επιλεκτική ματιά και βλέπουμε τόσο καθαρά, με τόση οξυδέρκεια και με τόση ακρίβεια τα πάθη και τα λάθη των άλλων. Μακάρι αυτά τα χαρίσματά μας, την οξυδέρκειά μας, την ακρίβειά μας που θέλουμε να τηρείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, μακάρι να τα χρησιμοποιούμε και για έναν άλλο λόγο. Να βλέπουμε ό,τι καλό υπάρχει δίπλα μας, στον συνάνθρωπό μας. Και αυτό να το τονίζουμε, να το διαφημίζουμε, γιατί όχι, να το αναδεικνύουμε, όπως έκανε τώρα δημόσια ο πατήρ Αναστάσιος. Και έτσι, δίνοντας το καλό παράδειγμα, περιγράφοντας και σε άλλους κάποιο καλό παράδειγμα, μόνο θα ωφελούμε, θα στηρίζουμε και θα ενθαρρύνουμε και τον άλλο στον αγώνα του. Βλέπουμε μόνο τα αρνητικά που σίγουρα υπάρχουν, αλλά αν εμείς βλέπουμε μόνο αυτά, μόνο σε αυτά εστιάζουμε, κολλάμε το βλέμμα μας και μόνο αυτά θέλουμε να συζητάμε και να αναδεικνύουμε, τότε προκοπή δεν θα κάνουμε ούτε εμείς μέσα στην ψυχή μας, ούτε και οι ακροατές μας έχουν ιδιαίτερα να ωφεληθούν ακούγοντας κάθε πίκρα, κάθε λόγο πικρό που θέλουμε να ξεστομίσουμε. Και δεν θα είναι φανταστικά αυτά που θα περιγράφουμε, αληθινά θα είναι, γιατί όλοι οι συνάνθρωποι μας, έτσι το έκανε ο Θεός, έχουν το σπόρο του καλού μέσα τους, επομένως κάνουν ωραία πράγματα που αξίζει να παρατηρούμε και να μιμούμαστε και να συζητάμε γι' αυτά. Νομίζω περισσότερο παγίδα του πονηρού είναι να μας θέλει έτσι, να κολλάμε δηλαδή το βλέμμα μας στα αρνητικά, στα λάθη των άλλων και να θέλουμε να τα αναμασούμε, να τα μυρικάζουμε. Και έτσι να έχουμε συζητήσεις που καθόλου δεν μας ωφελούν.

ας κάνουμε τον αγώνα μας, αγαπητοί μας φίλοι, όλοι μας, με αφορμή τον καλό λόγο σήμερα, τον θετικό λόγο, τον ευχάριστο και επικοδομητικό λόγο του Πατρός Αναστασίου, ας κάνουμε κι εμείς μια μικρή προσπάθεια, ένα μικρό αγώνα, να βλέπουμε τα καλά των συνανθρώπων μας, των συνοδοιπόρων μας και να μάθουμε να τα συζητάμε, να τα παρουσιάζουμε και στους άλλους ως πρότυπο. Και θα δούμε τότε πως και εμείς θα νιώθουμε καλύτερα, θα νιώθουμε μια ηρεμία μέσα στην ψυχή μας, γιατί ο καλός ο λόγος μόνο ηρεμία φέρνει, αλλά πολύ θα στηρίζουμε και τους άλλους που μας ακούν.

η αγάπη είναι το χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε μέσα μας για να ισχύουν όσα είπαμε λίγο πριν. Και για την αγάπη μας μίλησε στην ουσία και το τραγούδι αυτό, το όμορφο ψαλμοτράγουδο που ακούσαμε από την ιερά μου, τη γυναικεία ιερά μονή, τα Open Delis. Όταν έχουμε αγάπη μέσα μας, όταν η αγάπη ξεχυλίζει μέσα από την καρδιά μας, τότε και πράξεις θα εφευρίσκουμε, έργα θα προσπαθούμε να πράξουμε που να εκφράζουν αυτήν την αγάπη μας για τον άλλο, αλλά και ο λόγος μας θα ξεχυλίζει, θα δείχνει αυτήν την αγάπη μας, θα εκδηλώνει σε κάθε μας λέξη αυτήν την αγάπη.

ό,τι συμβαίνει γύρω μας, φίλοι μας, οποιοδήποτε λόγο ακούμε, πράξη βλέπουμε, λόγια ακούμε, οτιδήποτε, σκέψεις και λογισμούς των άλλων, ας κάνουμε εμείς πάντοτε τον καλό λογισμό, με αγάπη να αντιμετωπίζουμε τα πάντα, με υπομονή, δεν ξέρουμε σε ποια δυσκολία, σε ποια δύσκολη φάση βρίσκεται εκείνη την ώρα ο αδερφός μας. Ας μην είμαστε εύκολοι στο να βγάλουμε αρνητικά συμπεράσματα για αυτόν και για την πνευματική του κατάσταση. Μια δύσκολη ώρα μπορεί να περνάει και εμείς σαν αδελφοί πρέπει να υπομείνουμε, όπως και εμείς θέλουμε να μας υπομείνει ο άλλος στη δική μας δύσκολη ώρα. Η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών, αλλά και η αγάπη πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.

πάθος της αγάπης σας, φροντίσουμε να το καλλιεργούμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα στο περιβόλι της καρδιάς μας. Είναι ευάρεστο στο Θεό και θα βοηθήσει και εκείνος αν δει τη δική μας προσπάθεια, και εκείνος θα το ποτίζει για να αυξάνει και να καρποφορεί. Εκείνος ο Θεός της αγάπης.

συνεχίζουμε με τη σύντομη ενότητά μας που κλείνουμε κάθε Παρασκευή την εκπομπή μας. Το γνωρίζετε ότι με την αδερφή Δήμητρα.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας για να γνωρίσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα καγκουρό δεν μπορεί να πηδήξει

χρυσός είναι το μοναδικό μέταλλο το οποίο δεν σκουριάζει ακόμη και όταν θαυτεί κάτω από τη γη για χιλιάδες χρόνια.

Ο φυλός των δέντρων σε κόγια είναι άφλεκτος. Σε περίπτωση που το δέντρο πάρει φωτιά, τότε αυτή καίει μόνο το εσωτερικό του δέντρου.

Και τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, θα ανοίξουμε τις σταγόνες Σοφίας, το βιβλιαράκι, το επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας, για να διαβάσουμε στη σημερινή ημέρα τι στοιχεία έχει να μας δώσει. 3 Ιουλίου σήμερα, τα γεωγραφικά στοιχεία, τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, μνήμη Ιακύνθου Μάρτυρος, Ανατολίου, Θεοδότης, Γερασίμου Ευρυτανίας. Τα γεωγραφικά αναγνώσματα της ημέρας, Απόστολος και Ευαγγέλιο, που καλό είναι να τα αναζητούμε κάθε μέρα και να διαβάζουμε αυτά. Η Ανατολή Ηλίου ήταν στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση θα είναι πρώτα ο Θεός στις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά, Σελήνη 18 ημερών. Νηστεία σήμερα, αφού είναι Παρασκευή. Και το τελευταίο και ωραιότερο που διαβάζουμε σε αυτή τη σελίδα, στη σημερινή σελίδα του ημερολογίου αυτού, είναι το μήνυμα της ημέρας που μας έρχεται από τον μακαριστό γέροντα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Τον μακαριστό γέροντά μας και ιδρυτή του ραδιοφώνου μας. Χριστιανός είναι αυτός που μελετά καθημερινά το Λόγο του Θεού, που μεταφράζει τη θεωρία του Ευαγγελίου σε πράξη και συμμετέχει ενεργώς στα μυστήρια της Εκκλησίας, εργαζόμενος ακαταπαύστος για τη δόξα του ονόματος του Θεού. Μας αρέσει η ιδιότητα του χριστιανού, θέλουμε να την αποδίδουμε στον εαυτό μας, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι σημαίνει. Αυτά τα 2-3 πράγματα που αναφέρει εδώ ο γέροντας είναι αυτά που περικλείουν την ιδιότητά μας, τη χριστιανική μας ιδιότητα. Μελετούμε λοιπόν καθημερινά τον Λόγο του Θεού, τον μεταφράζουμε από θεωρία σε πράξη, αλλά και συμμετέχουμε ενεργώς στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και κάθε εργασία μας γίνεται για τη δόξα του Θεού. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, ας αναζητήσουμε ο καθένας τον εαυτό μας αν είμαστε όντως χριστιανοί, έτσι όπως μας θέλει ο Θεός. Και τώρα που έρχεται και Σαββατοκύριακο, αγαπητοί μας φίλοι, μια ακόμα ευκαιρία κάποια από αυτά να τα εφαρμόσουμε εντονότερα, όπως μπορούμε βέβαια να συμμετάσχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, στο μυστήριο των μυστηρίων την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, και να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ας μην πάει άσκοπα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ας μην σκοτώσουμε την ώρα μας, ας μην αξιοποιήσουμε κάθε λεπτό της μόνο για ξεκούραση σωματική. Χρειάζεται και η ψυχή μας ξεκούραση, και η ψυχή ξεκουράζεται μόνο όταν δίνει χαρά και όταν πλησιάζει το Θεό. Κοντά σε όλα τα λοιπόν που προγραμματίζουμε για ένα όμορφο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο, ας βάλουμε λίγα λεπτά κάποια πράξη αγάπης. Μια επίσκεψη, ένα τηλέφωνο σε συνανθρώπους μας, κοντινούς μας, συγγενείς μας που πονούν, που υποφέρουν, που χρειάζονται μια επίσκεψη, ένα τηλεφώνημα. Βέβαια το Σαββατοκύριακο είναι μια αφορμή, μια ευκαιρία, έχουμε το χρόνο να παρακολουθήσουμε κάποια ακόμα ακολουθία, ίσως τον Εσπερινό του Σαββάτου, και βέβαια να εκκλησιαστούμε Κυριακή πρωί.

ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της ημέρας σήμερα στην 4Ε, στην τηλεόρασή μας. Στις 3 το μεσημέρι έχουμε την τηλεεφημερίδα, την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου ο δημοσιογράφος Θανάσης Κλιματσίδας διαβάζει τους τίτλους της ημέρας από τις εφημερίδες, αλλά φιλοξενεί πάντοτε και εκλεκτούς καλεσμένους αρχιερείς ή άλλους καλεσμένους για να μας ενημερώσουν για τρέχοντα θέματα. Η παράκληση που θα ακούσουμε σήμερα στις 4 είναι στους Αγίους Ιωακείμ και Άννα, στους γονείς της Παναγίας μας. Στις 6 είναι ο Εσπερινός και αμέσως μετά η κυρία Χάρη Δημητρακούδη με την εκπομπή «Μαθαίνω να είμαι γονιός». Στις 7 και 4 ο κύριος Κωνσταντίνος Νίγδελης, μέσα από την εκπομπή «Μνήμες αλυσμόνητες πατρίδες», μας παρουσιάζει κάποια ακόμα ενδιαφέροντα στοιχεία για τις πολύκλαυστες αλυσμόνητες πατρίδες μας. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα ακούσουμε στις 8 στα πλαίσια της εκπομπής «Όμορφη ζωή», το θέμα της αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση μητέρας. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κύριος Νίκος Νικολαίδης στις 8:30 το βράδυ στα θέματα θεολογίας έχει ως θέμα την υποταγή της κτήσης. Η ιατρική ενημέρωση στις 9 έχει ως θέμα «Υπάρχει ελπίδα στον καρκίνο του πνεύμονα». Στις 10 ένα αφιέρωμα που ετοιμάσαμε καθώς πρόσφατα εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Πατριαρχική Αυλή. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους ιεράρχες της Πατριαρχικής Αυλής, δηλαδή τους ιεράρχες που διαμένουν στο φανάρι. Να μας τον περιγράφουν και άλλοι βέβαια, οι ιεράρχες που βρέθηκαν εκεί κατά την εξώδιο ακολουθία του μακαριστού ιεράρχη, ιερείς και άλλοι και απλοί πιστοί. Ένα σύντομο αφιέρωμα λοιπόν στις 10 θα παρακολουθήσουμε στον μακαριστό Μητροπολίτη Ικονίου κύριο Θεόληπτο. Στις 11 παρατέταρτο προσευχόμαστε μαζί για τις πυρκαγιές. Και στις 11 το μικρό απόδειπνο, η καθημερινή βραδινή προσευχή της Εκκλησίας μας. Αύριο το πρωί στις 7:30 θα βρεθούμε στην Έδεσα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, για να παρακολουθήσουμε το αρχιερατικό συλλήτουργο και την εις πρεσβύτερον χειροτονία διακόνου της Μητροπόλου, του Πατρός Ιωάννη. Ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 7:30 το απόγευμα. Καλό αγώνα ευχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε, είτε εργάζεστε είτε είστε στις διακοπές σας. Καλό αγώνα με υπομονή και αγάπη.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ με τον πατέρα Χρυσόστομο και πάλι, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, ο οποίος για τη σημερινή μας εκπομπή επέλεξε να μας κάνει λόγο για το μυστήριο του θανάτου. Θέλει να αναφερθεί στο μυστήριο του θανάτου, αλλά ειδικότερα στην εξώδια ακολουθία.
1: Μιλάμε για το θάνατο και για την εξώδια ακολουθία. Αφού ναι μεν το χρόνο τον υποδεχόμεθα με χαρά και με ευχές, αλλά ο χρόνος μας οργανίζει τη ζωή, γέροντα. Και πάντοτε πρέπει να είμεθα έτοιμοι. Ο χριστιανός πάντοτε θα πρέπει να περιμένει το θάνατο, διότι ο θάνατος δεν προειδοποιεί. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε στους αδελφούς μας, διότι όλους μας περιμένει ο θάνατος, αλλά και όλοι έχουμε ένα θάνατο στην οικογένειά μας, στους συγγενείς μας, στην εκκλησία μας, στην ενορία μας.
0: Ο θάνατος, πάτε Χρυσόστομε, ήταν άγνωστος για τον πρώτο άνθρωπο και τον εγνώρισε μόνο όταν συγκρούστηκε με το Θεό, παρέβηκε την εντολή του Θεού και τότε γνώρισε το θάνατο. Και έκτοτε ο θάνατος κυριαρχεί στη ζωή ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας ή είναι και αυτό ένα δώρο του Θεού, ή να μην το κακόν αθάνατο γίνεται, όπως λέμε εκεί στις ευχές της εξωδίου ακολουθίας.
1: Ναι, καλά το θέσατε, ξεκινήσατε από την αρχή, γιατί ο Θεός δεν είχε τον άνθρωπο για το θάνατο. Ο Θεός είχε δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της αθανασίας. Τον έπλασε για να μείνει αθάνατος. Αλλά ο άνθρωπος διάλεξε το θάνατο. Και ο θάνατος δεν ήταν ο σωματικός θάνατος. Ο θάνατος ήταν η διακοπή της επικοινωνίας του με τον Θεό. Η ζωή του υπήρχε όταν ήταν σε σχέση με τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι η ζωή. Έτσι, όταν λοιπόν παρέβη την εντολή του Θεού, σταμάτησε να επικοινωνεί πλέον από τον Θεό, τότε και έχουμε την αμαρτία, τότε έχουμε το θάνατο. Ο θάνατος λοιπόν δεν είναι ο σωματικός. Ο πρώτος και κύριος θάνατος, και πρέπει να το πούμε αυτό στους αδελφούς μας, στους χριστιανούς, είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Αυτός είναι ο πραγματικός θάνατος. Γιατί έχουμε την αποκοπή από τον Θεό, την ανταρσία εναντίον του Θεού, και μετά έχουμε, ύστερα από 900 τόσα χρόνια, έχουμε το θάνατο το σωματικό. Άρα λοιπόν πρώτα είναι ο θάνατος ο πνευματικός, που είναι και ο πραγματικός, που είναι ο χωρισμός από τον Θεό, και μετά έχουμε το θάνατο το σωματικό. Βεβαίως ο σωματικός θάνατος ήρθε πολύ γρήγορα, όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, που ήταν ένα αποτέλεσμα πλέον της αμαρτίας, αφού ο άνθρωπος αποκόπηκε από τον Θεό, αποκόπηκε από τον συνάνθρωπο, και έχουμε αδελφό να σκοτώνει αδελφό. Αυτός λοιπόν είναι ο θάνατος, ο πραγματικός θάνατος. Και γι' αυτό και η Εκκλησία μας, όταν και ο Κύριος μας, ερχόμενος να δώσει ζωή στον άνθρωπο, ήρθε να του δώσει όχι ζωή στο σώμα, αλλά πρώτα επικοινωνία, αποκατάσταση επικοινωνίας, της κοινωνίας με τον Θεό. Όταν ένα δέντρο, από ένα δέντρο κόψουμε το κλαδί θα ξεραθεί. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν αποκοπεί από το Θεό, ξεραίνεται, πεθαίνει. Δεν ζει, δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο πραγματικός θάνατος. Ο πρώτος θάνατος, όπως λέγει και η Αποκάλυψη. Ο πρώτος θάνατος. Γι' αυτό και η πρώτη Ανάσταση δεν είναι η Ανάσταση του σώματος, είναι η Ανάσταση της ψυχής, είναι η μετάνοια. Η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό.
0: Επομένως εδώ κάνετε ένα διαχωρισμό στο πνευματικό θάνατο και στο σωματικό θάνατο.
1: Μάλιστα.
0: Συγκρίνοντας αυτούς τους δύο θανάτους, το φυσικό θάνατο και το πνευματικό θάνατο, ποιος είναι ο σκληρότερος?
1: Ο πνευματικός θάνατος. Ο Κύριος μας είπε, άφεσε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς. Είναι νεκροί ήδη, άσχετα οι άνθρωποι όταν έχουν αποκοπεί από το Θεό, άσχετα αν μιλάνε, περπατάνε, ήδη έχουν αποκοπεί από την πηγή της ζωής.
0: Μάλιστα. Ο πνευματικός θάνατος γίνεται αντιληπτός σήμερα από τους περισσότερους ανθρώπους του πλανήτη μας?
1: Όχι. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν αυτό το θάνατο, αλλά ζουν μέσα στη σκιά του θανάτου. Εν χώρα και σκιά θανάτου ζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μακριά από τον Χριστό ζει την κατάσταση του θανάτου. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είναι εκείνος ο οποίος έρχεται με το λόγο του να αναστήσει τις ψυχές. Ο το λόγο μου ακούων και πιστεύω το πέμψα δίμε έχει ζωή αιώνιον. Ότι τώρα λέγω, όποιος ακούσει τη φωνή μου, όποιος ακούσει τη φωνή του Θεού, αυτός θα ζήσει. Έτσι λοιπόν ο πνευματικός θάνατος είναι ο φοβερότερος θάνατος και αυτό διαλαλεί η Αγία μας Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Σήμερα όμως από ό,τι αντιλήφθηκα, Πάτε Χρυσόστομε, δεν θα μας ομιλήσετε για το πνευματικό θάνατο, αλλά θα μας ομιλήσετε για το φυσικό θάνατο.
1: Για τις συνέπειες του πνευματικού θανάτου που είναι και ο σωματικός θάνατος.
0: Κύριε Σούμα. Μάλιστα. Υπάρχει για το χριστιανό θάνατος. Και αν υπάρχει για το χριστιανό θάνατος, πώς αντιμετωπίζει το θάνατο ο χριστιανός? Μπροστά σε ένα φέρετο βρισκόμεθα. Και είμεθα χριστιανοί. Έχουμε ένα αγαπημένο και προσφελές πρόσωπο, το οποίο έκλεισε ευνηδίως τα μάτια ή ύστερα από μία πολύμενο ταλαιπωρία μια σοβαρής αρρώστιας, και το αγαπημένο μας πρόσωπο το έχουμε μπροστά μας.
1: Ναι, ο χριστιανός φοβάται το πνευματικό θάνατο. Φοβάται την απομάκρυνση από το Θεό, την αμετανοησία, την κατάσταση της αμαρτίας. Αυτό φοβάται. Τον άλλο το θάνατο τον βλέπει για τον εαυτό του το βλέπει σαν ένα πέρασμα προς την αιωνιότητα. Βεβαίως ο θάνατος είναι φοβερός. Είναι πολύ σκληρός. Γι' αυτό και ο χριστιανός, ο οποίος έχει την πρώτη ανάσταση, που είναι η μετάνοια και είναι η πίστη του και η ζωντανή του σχέση με τον Χριστό και με την Εκκλησία, στη συνέχεια αντιμετωπίζει το θάνατο με πίστη και με ελπίδα στον Χριστό. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μόνο ο Χριστός μας και η ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι εκείνη που δίνει την ελπίδα στον χριστιανό και στον άνθρωπο να αντιμετωπίσει το θάνατό του, αλλά και το θάνατο των προσφυλών του προσώπων. Και βλέποντας το, είπατε, όταν στέκει ένας χριστιανός σε ένα
0: φέρετρο ενός αγαπημένου του προσώπου,
1: βλέπει

0: περνάει, γιατί ο θάνατος για μια ακόμη φορά νίκησε τον άνθρωπο. Αλλά εκεί προβάλλει η ελπίδα του Χριστού μας, η ελπίδα της Αναστάσεως. Σκέπτεται το δικό του το θάνατο. Όταν βρισκόμαστε στο θάνατο, μπροστά στο θάνατο ενός άλλου, αμέσως διδασκόμαστε για το δικό μας το θάνατο και για τη δική μας τη ζωή. Πώς μετράμε τη δική μας τη ζωή και πώς μετράμε το δικό μας το θάνατο. Ανάλογα με το αν έχουμε λύσει, πώς έχουμε λύσει εμείς το θέμα του θανάτου και της ζωής, αντιμετωπίζουμε και το θάνατο του αλλονού. Και βεβαίως τον κλαίμε. Βεβαίως πονάμε όταν αποχωριζόμαστε από ένα προσφυλές μας πρόσωπο. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν έχει την ελπίδα του Χριστού, τότε ο θάνατος του προσφυλού του προσώπου είναι διπλός και τριπλός θάνατος. Δεν υπάρχει πουθενά ελπίδα.
1: Πάντα εξισώστομε. Μιλάμε για το φυσικό πλέον θάνατο, τον αφήνουμε το πνευματικό και μπροστά στο φέρετρο αγαπημένου μας προσώπου στέκομαι εγώ ο χριστιανός. Τι αισθάνομαι μπροστά στο φέρετρο του αγαπημένου μου προσώπου, γιατί σε ένα από τα τροπάρια της ακολουθίας της εξοδίου, κάνει λόγο ο Ιερός Συνοδός λέγοντας όντως φοβερότατον το θανάτου μυστήριο. Είναι μυστήριο, είναι ανεξήγητο, είναι ανερμήνευτο, είναι ακατανόητο, είναι τέρμα του βίου μας αυτού ή της ζωής μας αυτής, όπως πιστεύω περισσότερος κόσμος, και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο.
0: Είναι ένα φοβερό μυστήριο.
1: Γιατί?
0: Ένα φοβερό γεγονός για τη ζωή του ανθρώπου. Διότι είναι κάτι το αφύσικο. Είναι κάτι το ξένο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ζωή. Και ξαφνικά, ενώ είναι ζωή, ενώ ζει, υπάρχει, όλα σταματάνε. Πώς συμβαίνει αυτό? Τι είναι εκείνο το οποίο μπήκε μέσα στη ζωή του ανθρώπου και του στερεί τη ζωή? Αυτό είναι ένα μυστήριο. Και στεκόμαστε όλοι ενεοί, θαυμάζουμε και απορούμε πως ο άνθρωπος να καταντήσει έτσι, να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Και τι σημαίνει θάνατος? Τι σημαίνει ότι έχει πεθάνει? Πού έχει πάει? Τι γίνεται? Και γιατί ο θάνατος? Γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Και βλέποντας το θάνατο του άλλου ανθρώπου, του υπενθυμίζει το δικό του θάνατο. Άρα και εγώ έτσι θα γίνω, ε. Άρα λοιπόν, άλλοι άνθρωποι, γέροντα, φτάνουν σε ένα πεσιμισμό, σε μια απελπισία, ότι όλα στη ζωή είναι μάταια. Βεβαίως, και εμείς ψάλλουμε στην εκπρόσωπη ακολουθία πάντα ματαιότητα ανθρώπινα, ότι είναι μάταια, οι δόξες και όλα αυτά παρέχονται. Τι είναι όμως εκείνο το οποίο μένει? Μένει η αρετή, μένει η αγάπη, μένει η πίστη, μένει αυτός ο οποίος πιστεύει στον Χριστό. Αυτός ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, αυτός μένει στην αιωνιότητα. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν με μια απελπισία τη ζωή και λέει, αφού είναι θα πεθάνουμε, ας γλεντήσουμε, ας κάνουμε ό,τι αυτό. Από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει τι θα γίνει μετά. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι λένε, αφού υπάρχει λοιπόν θάνατος, πρέπει να προσέξουμε πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας. Ανάλογα με το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θάνατο, νοηματοδοτούμε και τη ζωή μας.
1: Μάλιστα. Μπροστά στο φέρετρο βρίσκεται η μητέρα του παιδιού και λέει, «Αχ, Θεέ μου, γιατί πήρες το παιδί μου και δεν πήρες εμένα?» Στο ίδιο φέρετρο στέκεται ο πατέρας και σκύβει, ασπάζεται το παιδί του και λέει, «Ούτως έδωξε το Κύριο, ούτω και γέννητο». Η μεν μητέρα διαθέτουσα ο λιγοτέραν πίστη στάθη.

0: και παραπονωμένη μπροστά στο Θεό. Σου λέει, εγώ είχα σειρά. Μεγαλυτέρας ηλικίας, ας άφηνε στο παιδί μου, Θεέ μου. Ο πατέρας, πνευματικότερος άνθρωπος, πιστός άνθρωπος, θυμήθηκε τα λόγια του Ιώβ και είπε, ούτω έδωξε το Κύριο, ούτω και γένετο. Σας λέει τίποτε αυτό?
1: Βεβαίως. Για να το πει αυτός ο άνθρωπος ότι έτσι ήθελε ο Θεός, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, αυτό είναι αποτέλεσμα πίστεως. Πρέπει να διαθέτει πίστη, απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και στο σχέδιο του Θεού.
0: Δηλαδή,
1: ήθελα να πω ότι η γυναίκα η οποία είπε γιατί να πάρει το παιδί, πρέπει να πούμε πρώτα-πρώτα,
0: ναι,
1: ο Θεός δεν παίρνει κανέναν, ξεκάθαρα.
0: Τότε πώς φεύγουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, όταν ο Χριστός είπε ότι και οι τρίχες της φυλακής, της κεφαλής σας είναι ρυθμιμένες. Και ούτε μια τρίχα, ούτε ένα φύλλο από ένα δέντρο δεν πέφτει, ή αν δεν το θέλει, δεν το γνωρίζει ο Κύριος.
1: Είναι ευκαιρία, Γιάννη, να πούμε στους αγαπητούς αδελφούς μας ότι δεν είναι αίτιος του θανάτου ο Θεός. Ο Θεός είναι ζωή και ο Χριστός μας, ο οποίος ήρθε στον κόσμο, ήρθε για να δώσει ζωή. Θανάτο, θάνατον πατήσας, για να νικήσει και να κατανικήσει το θάνατο και να δώσει στον άνθρωπο τη ζωή. Επομένως λοιπόν, ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Ο Θεός είναι ζωή, δεν είναι θάνατος. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ο αίτιος του θανάτου. Ο θάνατος, ο άνθρωπος πεθαίνει, γιατί ο ίδιος είναι αίτιος του θανάτου. Να σας πω. Όταν αυτό συνέβη στους πρωτοπλάστους και στη συνέχεια, αλλά και όταν συμβαίνει το εξής. Όταν ένας είναι μεθυσμένος και δεν προσέχει και πάει και σκοτώνεται με το αυτοκίνητο, φταίει ο Θεός.
0: Όχι, εγώ δεν ήμουν μεθυσμένος,
1: ναι,
0: αλλά εκεί που περπατούσα, σταμάτησε η καρδιά μου και εγώ σωριάστηκα κάτω. Φταίω εγώ για το θάνατο αυτό? Όχι. Δηλαδή, εάν δεν ήθελε ο Θεός ή δεν επέτρεπε ο Θεός, εγώ θα σταματούσα στον δρόμο, θα έπεφτα στον δρόμο.
1: Γιατί έχουμε, όπως λέτε,
0: ναι,
1: μπορεί με το ίδιο τρόπο ενός ατυχήματος, ο άλλος να ζει και ο άλλος να σκοτωθεί.
0: Ναι, και αυτό.
1: Ναι. Μπορούμε να πούμε το εξής, ότι δεν είναι αίτιος του θανάτου ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι θνητός, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι είμαστε θνητοί, ότι δεν θα ζήσουμε στη ζωή αυτή επάπειρον, στη γη αυτή και μέσα στο χωρικό αυτό σώμα.
0: Ήρθαμε και θα φύγουμε. Το ξέρουμε όλοι εμείς αυτό.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, αυτό δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, αλλά το ξέρουμε. Ποιος έμενε παραπάνω από 100 χρόνια ελάχιστη εξ αυτό και αυτοί φύγανε.
1: Ναι. Ο θάνατος όμως δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία. Άλλος φεύγει μικρότερος, άλλος φεύγει μεγαλύτερος και αυτό δείχνει, είναι και ένα σημάδι της αιωνιότητος.
0: Όχι, εδώ δεν
1: και ήθελα να πω το εξής, ότι μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι αίτιος του θυνάτου ο Θεός, αλλά ο Θεός λέει, κρίνει ποια είναι η ώρα που θα φύγει από τη ζωή αυτή.
0: Λέμε όμως, όταν φτάνουμε στο αδίέξοδο, τι να κάνουμε, ανεξιχνίαστε οι βουλές του Θεού. Έτσι θέλεις ο Θεός, έτσι και είναι. Άρα κυρίαρχος της ζωής μας είναι ο Θεός.
1: Εκείνος καθορίζει,
0: ναι,
1: ποια θα είναι η ώρα που θα φύγουμε. Αλλά δεν είναι ο αίτιος του θυνάτου.
0: Α, πάμε στη ρίζα. Έτσι. Πάτερ Χρυσόστομε, να το σκαλίσουμε λίγο ακόμα αυτό. Ναι. Για τον χριστιανό ο τάφος είναι τέρμα της ζωής του ανθρώπου. Μήπως θα πρέπει αυτό λίγο να το,
1: ναι,
0: χαρακτηρίσουμε. Η όμορφη ελληνική γλώσσα, τι ωραία γλώσσα που έχουμε,
1: ναι,
0: αλλά τη σκοτώνουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, συνεχώς και κατά πάυσης την βγάζουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα και εκεί την μυδραλιοβολούμε. Το επαναλαμβάνω, αν δεν ήθελε ο Θεός δεν θα φεύγουμε. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Αλλά για το χριστιανό που πιστεύει στην αιωνιότητα υπάρχει θάνατος. Ο βίος τερματίζεται του ανθρώπου, αλλά η ζωή συνεχίζεται. εφόσον πιστεύουμε στην αιωνιότητα, εφόσον ο Χριστός με το δικό του θάνατο ενίκησε τον θάνατο και τον ξεδόντιασε, ώστε οι χριστιανοί να στέκονται μπροστά στο θάνατο άφοβα.
1: Ναι, και εδώ ερχόμαστε να πούμε αυτό το οποίο είπατε και προηγουμένως, ότι ενώ ο Χριστός με την Ανάστασή Του μας έδωσε τη δυνατότητα να μείνουμε αιώνιοι πλέον,
0: ναι,
1: να ξεφύγουμε από την αμαρτία και από τα δεσμά του θανάτου, και το βάπτισμά μας ακριβώς είναι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η εγκέντρωσή μας στη ζωή. Βγάζουμε το ένδυμα της στρατότητος και ντυνόμαστε το ένδυμα της αυθαρσίας. Από τη στιγμή που ο χριστιανός βαπτίζεται, γίνεται μέλος της Βασιλείας του Θεού, και που της Βασιλείας του Θεού είμαστε τέλος. Εγκεντρίζεται μέσα στην αιωνιότητα, εγκεντρίζεται, μπολιάζεται στη ζωή και δεν έχει πλέον κυριαρχία επάνω του ο θάνατος. Από εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, ο οποίος ζει εν Χριστώ και μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η αμαρτία πάλι προσπαθεί να το φέρει στη ζωή. Κάθε φορά που αμαρτάνουμε, αφαιρείται ζωή από τη ζωή μας. Κάθε φορά που μετανοούμε, ζούμε. Κάθε φορά που επιτελούμε την αγάπη, ζούμε. Προσθέτουμε ζωή στη ζωή μας. Κάθε φορά που κατορθώνουμε μία αρετή, ζούμε. Και έχουμε τη μετάνοια, η οποία μας καθαρίζει από το δηλητήριο της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία πάλι θέλει να μας δηλητηριάσει. Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Με την αμαρτία προσπαθεί να μας θανατώσει ο διάβολος και ο θάνατος. Και εμείς λοιπόν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας, με τη μετάνοια αναγεννόμεθα, ξαναζούμε, ξανασυνεχίζουμε τη ζωή, βγάζουμε τα περιτά και με το σώμα και με τη Θεία Κοινωνία, με το σώμα και το αίμα του Χριστού, όπως λέμε, η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, το φάρμακο της Αθανασίας. Αυτά τα ζούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Και επίσης, έχοντας το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά του χριστιανός, ακούγοντας το Λόγο του Θεού και πιστεύοντας σε Αυτόν, έχει ζωή αιώνιων. Ο το λόγον μου ακούων και πιστεύω το πέμψαντί με, έχει ζωή αιώνιων. Αυτός ο οποίος από αυτή τη ζωή ακούει το Λόγο του Θεού και πιστεύει στον Κύριο Ιησού Χριστό και στο Θεό Πατέρα και στην Αγία Τριάδα, έχει ζωή μέσα του. Έτσι λοιπόν, δεν φοβάται πλέον το θάνατο. Ζει μέσα στην αγάπη του Θεού. Γιατί όμως υπάρχει ο σωματικός θάνατος? Ή να μην το κακό αθάνατον γέννηται. Όσο και να ζούσαμε και όσο ενάρετοι και να ήμασταν, δεν θα σταματούσε, γέροντα και αγαπητοί αδελφοί, δεν θα σταματούσε η αμαρτία να δρά επάνω σε αυτό το ταλέπορο σώμα. Αυτό το ταλέπορο σώμα έχει καταστεί η έδρα και η βάση από την οποία εφορμά ο διάβολος και η αμαρτία για να μας πνίξει και να μας θανατώσει. Και όσο και αν ζούσαμε, δεν θα σταματούσε η αμαρτία να χρησιμοποιεί πλέον αυτό το θνητό σώμα. Γι' αυτό και επέτρεψε ο Θεός το θάνατο να διαλυθεί αυτό το σώμα της αμαρτίας για να αναστηθεί καινούριο, άφθαρτο, αθάνατο, με πνευματική πλέον ομορφιά, και να συνεχίσει τη ζωή μαζί με την ψυχή.
0: Έτσι. Θα μπορούσαμε εδώ, Πάτε Χρυσόστομε, να πούμε ότι όταν σκεφτεί ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό, που είναι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, ότι ανήκει στην στρατευωμένη Εκκλησία, και όταν φτάσει στο κομβικό σημείο που θα σταματήσει η καρδιά να χτυπά και η αναπνοή, που είναι δείγμα ότι ο άνθρωπος ζει, τότε φεύγοντας από τον κόσμο αυτό, ο δίος του ανθρώπου τερματίζεται, αλλά η ζωή συνεχίζεται, διότι παίρνει μετάθεση από τη γη στον ουρανό και από τη στρατευμένη εκκλησία μετατίθεται
1: στη θριαμβεύουσα,
0: στη θριαμβεύουσα εκκλησία. Άρα για τον χριστιανό που πιστεύει δεν αλλάζει τίποτε, απλώς όπως ο αξιωματικός παίρνει μετάθεση από τη μια μονάδα στην άλλη και από τη μια περιοχή στην άλλη, έτσι και ο άνθρωπος ακριβώς υπηρέτησε τη θητεία του εδώ κάτω στη γη. Η αμέν Θεοφιλός πολιτεύθηκε και εν αρέτος έζησε σύμφωνα το θέλημα του Θεού, θα έχει μια ξεχωριστή θέση στη θριαμβεύουσα εκκλησία.
1: Γι' αυτό είναι, ο θάνατος είναι πλέον ένα πέρασμα του ανθρώπου από τη γη στον ουρανό. Και γι' αυτό ακριβώς η νεκρόσιμη ακολουθία δεν τον πήγαινε εμείς τους χριστιανούς μας. Εμείς χριστιανοί πηγαίνουμε μέσα από την εκκλησία, όχι κατευθείαν στον τάφο. Γιατί ανήκουμε στην εκκλησία. Και θνητοί όντες και ζώντες ανήκουμε στην εκκλησία. Είμαστε μέλη της εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Δεν πάβουμε να είμαστε μέλη της εκκλησίας, έστω και αν φύγουμε από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και η εκκλησία μας προπέμπει στην αιωνιότητα με πολύ αγάπη, με πολύ τιμή, και μας τιμάει πάρα πολύ. Έχω παρακολουθήσει κηδείες αθέων και λέω σε αθεϊστικά καθεστώτα που βρέθηκα, και έχω τραυμάξει από τον εξευτελισμό του ανθρώπου. Να βγαίνουν απλώς να λένε ένα λόγο και κάτι άλλο και να τον θάβουν τον άνθρωπο σαν το σκύλι κυριολεκτικά.
0: Και να τον καίνε.
1: Και να τον καίνε.
0: Ναι. Στον Λίβανο.
1: Ενώ η εκκλησία μας με πολύ τιμή μας προπέμπει και ουσιαστικά η νεκρόσιμη ακολουθία είναι μυστήριο. Ο Άγιος Θεόδωρος του Στοντίτης και άλλοι πατέρες κατατάσσουν την νεκρόσιμη ακολουθία μέσα στα μυστήρια. Ότι είναι ένα μυστήριο, το μυστήριο της εναποθέσεως του αδερφού στα χέρια του Θεού. Με την νεκρόσιμη ακολουθία αποθέτουμε στα χέρια του Χριστού τον αδελφό που θα έρθει από αυτή τη ζωή. Έτσι, όπως είπαμε, ο θάνατος πλέον είναι ένα πέρασμα. Παίρνει άλλη μορφή πλέον μέσα στην εκκλησία του Χριστού και έχει άλλη μορφή για τον πιστό, για τον αγωνιζόμενο χριστιανό, ο οποίος είναι για τον συνειδητό χριστιανό. Γιατί δυστυχώς, Γέρατα, υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι είναι μέσα στην εκκλησία και δεν είναι συνειδητοί, οπότε και στο θάνατο πορεύονται.
0: Ναι, δεν τον αντιμετωπίζουν σαν πιστά τέκνα της εκκλησίας το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Έχουμε πολλά παραδείγματα, Πάτερ Χρυσόστομε, που άνθρωποι που βρέθηκαν στο θάνατο και υπήρχαν συγγενείς που είδαν σκληρό το χέρι του Θεού πάνω στη ζωή τους. Σου λέει, έχασα τον αδελφό μου, έχασα το παιδί μου. Αν και το ρήμα αυτό δεν εκφράζει την πραγματικότητα, δεν χάθηκε ο άνθρωπος, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Δεν λέμε καλό ταξίδι, καλή συνάντηση στον ουρανό. Εμείς οι χριστιανοί αυτό λέμε. Όμως, ξέρετε, μετά από το θάνατο το αγαπημένο αυτού προσώπου ξύπνησε μέσα ένας άλλος κόσμος, είτε στη μητέρα, είτε στην αδελφή, είτε στον αδελφό, είτε στον πατέρα. Ποιος κόσμος? Της αιωνιότητος.
1: Μάλιστα.
0: Και λένε, με ευγνωμοσύνη Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με πήρε στο παιδί, γιατί με έδωσε στον εαυτό σου. Βρήκαν το Θεό τους. Έχουμε πολλά τέτοια συγκλονιστικά παραδείγματα. Σου λέει, μου πήρε τον άντρα μου και με έδωσε ο Θεός τον εαυτό του.
1: Λέγει ο Άγιος.
0: Βρήκα τον εαυτό μου, εκκλησιάζομαι, προσεύχομαι, εξομολογούμαι. Ήμουνα μακριά από την εκκλησία. Δεν ήξερα τι θα πει η εκκλησία και τι θα πει Θεός. Και είμαι ευτυχισμένη μέσα σε αυτόν τον πόνο και τη θλίψη που γνώρισε και τον Θεό.
1: Λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός γι' αυτό ότι άλλος δάσκαλος μεγαλύτερος από το θάνατο δεν είναι. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι ο θάνατος. για όλους τους ανθρώπους. Για όλο τον κόσμο και όπως είπατε το έχουμε διαπιστώσει αυτό, ότι ο θάνατος μπορεί να είναι ένα αρνητικό γεγονός για τη ζωή.
0: Και θλιβερό.
1: Θλιβερό.
0: Έτσι.
1: Όμως είναι δάσκαλος μεγάλος. Εκεί σου μαθαίνει
0: τη ματιότητα
1: του κόσμου, ποια είναι η αληθινή ζωή, τι θα πρέπει κανείς να προσέξει και πώς θα περιμένει το δικό του θάνατο. Δάσκαλος μεγάλος. Έχουμε όπως είπατε πάρα πολλά παραδείγματα που ψυχές οι οποίες δεν ήταν διαστραμμένες, ψυχές που ήταν αγαθές, κάπου είχαν ξεχάσει το θέλημα του Θεού, ένας θάνατος τους επανέφερε. Διαστραμμένες όμως ψυχές, άνθρωποι που είναι διαστραμμένοι, ούτε και με το θάνατο.
0: Ίσως τους σκληρύνει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Γιατί γενικά ο πόνος και η δοκιμασία ή απαλύνει την ψυχή ή τη σκληραίνει. Εάν είναι κερί, το απαλύνει. Αν είναι λάσπη και βόρβαρος, το σκληραίνει. Εξαρτάται από το περιεχόμενο του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου, του αγαπημένου νεκρού ή από άλλες ιδεολογίες και ιδεολογήματα που δεν αφήνουν τις ακτίνες του ελέους του Θεού να περάσουν μέσα και να φωτίσουν τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου.
1: Ναι, και η Εκκλησία μας στέκεται με πολύ αγάπη και με τιμή και στον άνθρωπο ο οποίος φεύγει και στους ανθρώπους οι οποίοι μένουν τους θλιμμένους. Γι' αυτό και η νεκρόσιμη ακολουθία, όλοι το έχουν διαπιστώσει, ότι η νεκρόσιμη ακολουθία είναι πάρα πολύ μεγάλη παρηγοριά για τους ανθρώπους.
0: Να μην πούμε ακόμη στην εξόδια ακολουθία, ναι, είναι παρηγοριά.
1: Ότι ναι. Στη συνέχεια έχουμε τα τριήμερα, έχουμε τα εννιάμερα, ναι. Έχουμε τα σαράντα, έχουμε το χρόνο, έχουμε...
0: Την ακομιδή των λειψάνων.
1: Που δεν σημαίνει ότι επειδή έχει φύγει ο άνθρωπός μας ότι δεν μπορούμε να τον αγαπάμε. Αυτό το μήνυμα μας δίνει η Εκκλησία μας. Ότι δεν σημαίνει ότι επειδή έχει φύγει ότι δεν μπορούμε να επικοινωνούμε. Μας ακούει, μας καταλαβαίνει, μας νιώθει. Γι' αυτό και προσπαθούμε να μην στενοχωρήσουμε τον νεκρό. Δεν λέμε ποτέ κακό για νεκρό. Δεν κατηγορούμε ποτέ τον νεκρό.
0: Γι' αυτό λένε ο αποθανόνται δικαίωται.
1: Δεν κατηγοράμε τους νεκρούς ανθρώπους.
0: Έληξε.
1: Διότι στενοχωρείται η ψυχή. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την ψυχή να αναπαυθεί. Συνέχεια μιλάει η νεκρόσιμη ακολουθία, μιλάει για ανάπαυση. Ανάπαυσον, Κύριε. Ανάπαυση. Ξεκούρασε αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την ψυχή. Και η ενθύμηση δική μας προς τον άνθρωπο αυτό που έχει φύγει είναι, όπως μας λένε και οι πατέρες μας, είναι μια ψυχαγωγία. Είναι ένα αναψυκτικό μέσα στο κατά καλό καιρό.
0: Και μόνο... Δηλαδή τα μνημόσυνα που τελούνται αυτά τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαραντάημερα κλπ. Αυτά τα μνημόσυνα που προσφέρουμε ανακουφίζουν τον νεκρό, δικαιώνουν τον νεκρό, αποκαθιστούν τον νεκρό από μια δύσκολη δυσχέρεια και το μεταθέτουν σε άλλη καλύτερη τοποθεσία. Ας το πούμε έτσι.
1: Πρώτα ανακουφίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο, τους θλιμμένους. Ότι όταν λέμε αιωνία η μνήμη, εννοούμε ότι να μην το ξεχάσει ο Θεός, αλλά μην το ξεχάσουμε κι εμείς. Ο άλλος άνθρωπος, για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον υπάρχουμε όταν μας θυμάται. Όταν μας ξεχνάει, δεν υπάρχουμε. Δεν μας θυμάται, ένα τηλέφωνο. Δεν μας παίρνει. Όταν όμως τον άλλον το θυμόμαστε, είναι στη μνήμη μας, είναι στη μνήμη του Θεού και στη μνήμη τη δική μας, αυτός υπάρχει. Αυτός υπάρχει επικοινωνία, ξεκουράζεται, αναψύχεται. Η προσευχή, ιδιαίτερα μέχρι τα 40, έχει ανάγκη πολύ προσευχή. Πρέπει να συμπερασταθούμε. Περνάει από τα τελώνια που θα προσέλθουν προς το θρόνο του Θεού.
0: Αυτό πώς γίνεται, Πάτερ Χρυσόστομε, τι μαρτυρίες έχουμε, ας πω, γραφικός είναι τεκμηριωμένο.
1: Γενικώς λέμε ότι η ψυχή κρίνεται.
0: Ναι, κρίνεται. Ναι. Αλλά αυτά τα λεγόμενα τελώνια που τεκμηριώνεται από τη γραφή, από την παράδοση.
1: Ναι, από την, από την παράδοση της Εκκλησίας μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλές μαρτυρίες για το ότι η ψυχή κρίνεται όταν φεύγει. Και ναι. Από την μια οι δαίμονες δείχνουν τις αμαρτίες μας, από την άλλη οι άγγελοι δείχνουν τις αρετές μας. Και έχει ανάγκη η ψυχή σε αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνει. Γι' αυτό και λέμε κάποια στιγμή στο κάθε βράδυ στο άσπιλε, να μην έρθει ο διάβολος και πάρει την ψυχή μου, Θεέ μου, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου, ψυχή μου περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων, πόρα αυτές απελάβουν σε παρακαλά, με την Παναγία μας, όταν θα φύγουμε από αυτό το σώμα, να μην έρθουν οι δαίμονες και πάρουν την ψυχή μας.
0: Μάλιστα.
1: Και παρακαλάμε τη μητέρα μας Παναγία να τους διώξει μακριά και να έρθουν άγγελοι και να μας πάρουν.
0: Αυτό τώρα αναφέρεται και στην προετοιμασία του καθενός μας για την τελευταία στιγμή της αποχώρησής μας από τον κόσμο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα είχατε σε αυτό να μας πείτε, Πάτερ Χρυσόστομε?
1: Ότι γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι.
0: Πείτε μας για την ετοιμότητα αυτή, Πάτερ Χρυσόστομε.
1: Να εξομολογούμεθα συχνά, να μην έχουμε να εξομολόγηση τις αμαρτίες, να έχουμε ξεχαιώσει τα γραμμάτια, δηλαδή τις έχθες, να έχουμε συγχωρεθεί με τους ανθρώπους που έχουμε στενοχωρηθεί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι να μην δύσει ο ήλιος και να υπάρχει η έχθε με τον άλλον άνθρωπο. Θα πρέπει να τα λύνουμε τα θέματα και να μην χρεώνεται η ψυχή μας. Να αποκαταστούμε τις αδικίες που έχουμε κάνει, τα λάθη, τις απιστίες μας, τις πτώσεις μας. Όλα αυτά να προσπαθεί ο άνθρωπος να τα αποκαταστήσει τη ζωή του, και έχοντας ξεκαθαρίσει με τη μετάνοια και με την εξομολόγηση την καρδιά του από τα μεγάλα πάθη και από τα μικρότερα, να πάρει το ενδιαφέρον του και την αγάπη του στα κοσμικά πράγματα και να δει την αγάπη του στο Χριστό, που εκείνος είναι η αλήθεια, που αυτός είναι η ζωή, εκείνος, σε εκείνον πορεύεται. Μαζί με την εξομολόγηση, μαζί με την αγωνιστική ζωή την οποία θα πρέπει να ζει ο χριστιανός, να κοινωνάει τον αχράντο μυστηρίων. Η Θεία Κοινωνία είναι εφόδιο Αθανασίας. Κάθε βράδυ λέμε τον Ίνα Πολύης των Δόλων Σου Δέσποτα, δηλαδή ότι Κύριε, όλη την ημέρα αυτή που μου χάρισε στη ζωή μου, σε γνώρισα. Τώρα το βράδυ μπορείς να με πάρεις. Είμαι έτοιμος να με πάρεις. Μετά από την Θεία Μετάληψη, πάλι λέμε, να μην πάρεις, Κύριε, από αυτόν τον κόσμο. Ακοινώνητο. Αφού τώρα κοινώνησα, κοινωνώνουμε, παράλαβε, λέμε, στον δείπνο σου του μυστικού. Τώρα που κοινώνησα, μπορείς να με πάρεις. Να με πάρεις όταν είμαι όρθιος, όχι όταν είμαι πεσμένος. Να με πάρεις όταν θα είμαι μετανοημένος, όταν θα είμαι κοινωνημένος. Και έτσι βλέπουμε άγιες ψυχές που αγωνίστηκαν στη ζωή τους. Ο θάνατός τους ήταν σε ώρα που ήταν όρθιοι. Γι' αυτό και ο Θεός, όταν επιτρέπει το θάνατο, τον επιτρέπει... Όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει περιθώριο άλλο μετανοίας, και όταν βλέπει ότι ο άνθρωπος θα πάει χειρότερα στη ζωή του. Όταν λοιπόν ο χριστιανός είναι έτσι προετοιμασμένος και έχει ξεχρεώσει και έχει την ελπίδα του στο Χριστό μας, τότε είναι έτοιμος. Δεν φοβάται. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν φοβόμαστε. Ακόμα και οι Άγιοι έλεγαν ότι ναι, το φοβάμαι το θάνατο. Αλλά γι' αυτό ακριβώς αγωνιζόμαστε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, για να φύγει όσο είναι δυνατόν αυτή η φοβέρα του θανάτου. Γιατί ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι. Μόνο ελπίζουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Και γι' αυτό κάθε βράδυ λέγει ο Άγιος Κοσμάς ότι κάθε βράδυ που πάμε να κοιμηθούμε θα πρέπει οπωσδήποτε να δείξουμε τη μετάνοια. Γι' αυτό λέμε στους χριστιανούς τουλάχιστον πριν να κοιμηθούμε το βράδυ να πούμε ένα κύριε ελέησον. Τουλάχιστον να πούμε τον 50ο ψαλμό ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Για τις αμαρτίες που έκανε αυτή την ημέρα συγχώρεσε με Κύριε. Γιατί ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος, λέει ο Άγιος Κοσμάς. Και ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος. Να, έτσι είναι ο θάνατος. Και άλλοτε έρχεται και προειδοποιεί με κάποια ασθένεια, με κάποια αρρώστια.
0: Ναι, γιατί,
1: και άλλοτε έρχεται ξαφνικά.
0: Ναι, γιατί, Πατέρ Χρυσόστομε, η Εκκλησία παρακαλεί και δέεται ο θάνατος να μην είναι ευνίδιος. Ποιος λόγος έχει?
1: Ακριβώς αυτό, ναι. Για να μην βρει ο θάνατος τον άνθρωπο ανέτοιμο. Για να τον βρει εν μετανοία, να τον βρει μετανοημένο. Γι' αυτό και η Εκκλησία και για την ψυχή, αλλά και για τους θλιμμένους. Ο ξαφνικός θάνατος φέρνει πολύ μεγάλο ολοκλονισμό. Ενώ όταν έχω μια μακροχρόνια ασθένεια, προετοιμάζονται και οι συγγενείς και λένε ας τον πάρει ο Θεός να ξεκουραστεί. Και το βλέπουν πολλές φορές το θάνατο σαν λύτρωση. Γι' αυτό και η σύγχρονη μεγάλη μάστιγα του αιώνα μας, ο καρκίνος, έχει ονομαστεί από Αγίους Γέροντες σαν Αγία Αρρώστια. Διότι δεν είναι μια και κάτω και φεύγει κανείς, αλλά ο καρκίνος σε προειδοποιεί και σου δίνει προθεσμία ότι κάποια στιγμή η συνέχεια του καρκίνου θα είναι θάνατος. Άρα προετοιμάσου για να αντιμετωπίσεις το θάνατο μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και λέμε στους χριστιανούς όταν βλέπετε πρώτα πρέπει να μας λένε ότι έχουμε, τι έχουμε. Δεν μπορεί να μας παίζουν θέατρο. Δηλαδή να έχω καρκίνο, να έχω κάτι το οποίο μια θανατηφόρα ασθένεια και να μην μου πουν οι γιατροί την αλήθεια και να παίζουν οι συγγενείς να παίζουν θέατρο. Αυτό το οποίο γίνεται,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ άσχημο.
0: Μπορούν όλοι.
1: Το και σήμερα οι γιατροί.
0: Ναι.
1: Και σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα λένε την αλήθεια και πρέπει να πούμε την αλήθεια.
0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι δεν την αντέχουν την αλήθεια, χάνουν το ηθικό τους, ξεπέφτει το φρόνημά τους, που είναι απαραίτητα για την, ναι, δεν ξέρω εάν το πούμε ότι η κατάστασή σου είναι σοβαρή. Το είπε και ο γιατρός ή θα το πει ο γιατρός, ξέρεις, έχουμε μια σοβαρή ασθένεια εδώ, περίπτωση δική σου και ίσως να χρειαστεί και αρκετός χρόνος θεραπείας. Αλλά ξέρετε, Πατέρ Χρυσόστομε, επειδή δεθήκαμε πολύ με τη γη, με το χώμα, με τα πρόσκαιρα και με τον κόσμο αυτό και κολλήσαμε σαν τα στρίδια πάνω στα χώματα, δεν θέλουμε να φύγουμε. Επειδή δεν γευθήκαμε ποτέ τη γλυκύτητα του παραδείσου και λέμε ότι ο παράδεισος αρχίζει από εδώ και δεν τελειώνει στους ουρανούς, όμως επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα του παραδείσου, μας αρέσει ο κόσμος, νομίζουμε ότι αυτός είναι ο παράδεισός μας. Αλλά εδώ είναι ο στίβος του αγώνος, της πάλης, της καθάρσεως, της προετοιμασίας για την αιωνιότητα. Λοιπόν, όταν αυτό το γνωρίζουμε, έχουμε και μία ιδέα ότι πρέπει να έχουμε και τις ετοιμασίες μας για την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Γιατί όλη η πορεία μας από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι και την ώρα που το θανάτου είναι πορευόμαστε προς το τέρμα. Και ο εφετινός χρόνος είναι ακόμη μία παράταση της ζωής, αλλά ποιος γνωρίζει από εμάς πόσοι θα είμαστε στο τέλος αυτής της χρονιάς για να δούμε και το νέο έτος της επομένης.
1: Ναι, γιατί βεβαίως σε αυτό το οποίο λέγαμε βλέπουμε να μην μαθαίνει ο άνθρωπος τι έχει και τι αυτό και να φεύγει προετοίμαστος. Εμείς όμως ο καθένας μας θα πρέπει να απαιτούμε να μας πούν τι έχουμε. Πρέπει να θέλουμε. Γιατί όταν μας πούνε ότι δεν είμαστε καλά. Θα πρέπει θα πρέπει υπεύθυνα να φερθούμε, να τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις. Ένας άνδρας να τακτοποιήσει τη γυναίκα του, τα κληρονομικά, τα οικονομικά, έχει χρέη, έχει αυτά, να τακτοποιηθεί ψυχικά, πνευματικά, να εξομολογηθεί, να συγχωρεθεί με τους οικογενούς, με το γείτονα, με τα αδέλφια που έχει μαλώσει. Πότε θα γίνουν αυτά? Και επιπλέον έχουμε και τους συγγενείς οι οποίοι παίζουν θέατρο. Και ο άρρωστος τα μαθαίνει, τα ξέρει,
0: τα καταλαβαίνει.
1: Τα καταλαβαίνει αυτά. Μπροστά χαμογελούν και από πίσω κλαίνε. Δεν του λένε τίποτα. Εκείνος όμως καταλαβαίνει ότι ζει σε μια υποκρισία. Και υποφέρει ακόμα πιο πολύ η ψυχή. Βεβαίως θέλει τρόπο. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε το θάνατο, και κάθε αρρώστια είναι ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι, μια προειδοποίηση. Αυτές οι μακροχρόνιες ασθένειες πολλές φορές μας ξεπληρώνουν και αμαρτίες. Πονάμε, αυτά. Έχω ακούσει ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και λένε: «Αχ, πάτε, ξεπληρώνω τις αμαρτίες μου. Και καλύτερα να τις ξεπληρώσω εδώ παρά στην άλλη τη ζωή». Ναι. Δεν ξέρουμε πώς ο Θεός θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο, γιατί δεν θέλει ούθερο τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζει αυτόν. Έχουμε δει πάρα πολλά θαύματα. Έχουμε δει πάρα πολλά θαυμαστά γεγονότα που οι άνθρωποι είναι για να πεθάνουν, και όμως ο Θεός δεν επιτρέπει το θάνατο, γιατί του αγαπάει την ψυχή, δεν θέλει να χαθεί ο άνθρωπος αυτός, και τον βοηθάει στο να συνέλθει, να μετανοήσει και να φύγει μετανοημένος από την ζωή.
0: Επανέρχομαι σε αυτή τη σκέψη που είπατε, Πάτερ Χρυσόστομε. Στον ασθενή πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αλλά ποιος θα την πει την αλήθεια? Γιατί η αλήθεια είναι σαν το ναρκωτικό. Ο γιατρός δίνει το φάρμακο, ναι, το ναρκωτικό, δηλαδή το παυσίπονο, που είναι ναρκωτικό, αλλά το δίνει σε μικρή δόση και να κουφίζει τον άνθρωπο. Εάν το πούμε από το όμως, του δώσουμε μεγάλη δόση αλήθειας, μπορεί να τον σκοτώσουμε και εμείς.
1: Σιγά σιγά. Και με
0: ξέρετε, γνώρισε έναν ασθενή που στην αρχή τα είχε χαμένα. Και λέω μετά, πώς το ξεπέρασες? Λέει, συμφιλιώθηκα με το θάνατο. Ναι. Από την ώρα που συμφιλιώθηκα με το θάνατο, ξεπέρασα το πρόβλημα. Γιατί έλεγε, τι θα μπούμε τώρα στη γυάλα, θα μπούμε να μην μας ψήξει ο κρύος άνεμας, να μην μας ζεστάνει το καλοκαίρι? Και όμως, από την ώρα που ο άνθρωπος συμφιλιώνει με το θάνατο, από εκείνη την ώρα ξεπέρασε το πρόβλημα.
1: Η Εκκλησία μας, Γέροντα και αγαπητοί αδελφοί, μας λέγει ότι μία από τις πρώτες αρετές είναι η μνήμη του θανάτου.
0: Ναι.
1: Η Εκκλησία μας μας βοηθάει στο να αποκτήσουμε τη μνήμη του θανάτου. Μας δεν θέλει να δημιουργήσει ψευδεστήσεις. Δεν ότι είμαστε αιώνιοι, ότι και τέτοια πράγματα. Αλλά συνεχώς μας υπενθυμίζει το θάνατο. Και ο θάνατος του άλλου ανθρώπου μας λέγει συχνά, είναι επισκεπτόμεθα τα κημητήρια, να επισκεπτόμαστε τους τάφους των προσφυλών μας ανθρώπων, και εκεί να φιλοσοφούμε κυριολεκτικά γύρω από τη ζωή μας και γύρω από το θάνατό μας. Και ο σύγχρονος πολιτισμός όμως, Γέροντα, φοβάται το θάνατο. Αυτός ο ψεύτικος πολιτισμός της Δύσεως, της Ευρώπης, της Αμερικής και όλων αυτών, έχει βάλει κουρτινάκια στον κόσμο γύρω-γύρω στη ζωή του ανθρώπου, να μην βλέπει το θάνατο. Να έχει την ψευδέστηση ότι θα ζήσει την αιωνιότητα. Και προσπαθεί να αποκοιμήσει τον άνθρωπο, να τον αποπροσανατολίσει. Δεν του δείχνει την αλήθεια, το τι είναι ο άνθρωπος. Ο πολιτισμός μας φοβάται το θάνατο. Γι' αυτό και στην Ευρώπη και στη Δύση, στην Εκκλησία, τους νεκρούς τους έχουν σκεπασμένους. Να μην βλέπουν το θάνατο. Δεν θέλουν να βλέπουν το θάνατο. και τους μακιγιάρουν τους νεκρούς.
0: Κάνουν και κάτι άλλο, χτυπάνε και το ξύλο. Άλλο, δηλαδή, ας το χαρακτηρίσω με τον ελαφρύτερο χαρακτηρισμό, το ανόητο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, άμα χτυπήσουμε το ξύλο, δεν θα έρθει ο θάνατος.
1: Ενώ εμείς έχουμε πάρα πολύ ανθρώπινες, η ορθοδοξία μας είναι πάρα πολύ ανθρώπινη. Καταρχάς, να έχουμε ξεσκέπαστο τον νεκρό. Καταλαβαίνουμε ότι έχει φύγει. Βλέπουμε το θάνατο με τα μάτια μας. Ύστερα, τον ασπαζόμαστε. Ασπαζόμαστε κάποιον ο οποίος θα φύγει. Και καταλαβαίνουμε ότι έχει φύγει.
0: Τελευταίο ασπασμό.
1: Πάρα πολύ ψυχολογημένα, πάρα πολύ ανθρώπινα αυτά τα οποία έχει η Εκκλησία μας. Και στον τάφο ρίχνουμε και χώμα. Ρίχνουμε και χώμα. Και παρατήρησα σε ένα αθεϊστικό καθεστώς που απαγορευόταν η πίστη μας, οι άνθρωποι χωρίς ασυναίσθητα έπαιρναν τρεις φορές και έρχεταν χώμα. Η πίστη δεν έσβησε μέσα στις πιέσεις των ανθρώπων. Η Εκκλησία μας είναι πάρα πολύ ανθρώπινη και στέκεται κοντά στον άνθρωπο, το επιτρέπει και να κλάψει, γιατί το κλάμα βοηθάει τον άνθρωπο να βγάλει από μέσα του τη θλίψη, γιατί όταν την κρατήσει μέσα του θα πάθει κατάθλιψη. Και οι δυτικοί, οι ευρωπαίοι άνθρωποι είναι αιρετικοί σε αυτό το θέμα. Αντιμετωπίζουν το θάνατο δήθεν ψύχρεμα.
0: Αδιάφορα.
1: Αδιάφορα. Όμως αποθούν τη θλίψη, που τις πρόχνουν τη θλίψη μέσα τους, με αποτέλεσμα να παθαίνουν κατάθλιψη. Γιατί φοβούνται το θάνατο. Φοβούνται να αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο το θάνατο. Εμείς τον αντιμετωπίζουμε κατά πρόσωπο και με την ελπίδα στο Χριστό μας τον νικάμε.
0: Έτσι. Εδώ, Πάτερ Χρυσόστομε, να τερματίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη μας συνάντηση, και θα μπορούσαμε να πούμε στους αγαπητούς μας τηλεθεατές ότι ο θάνατος είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, τα γάρο ψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Είναι αποτέλεσμα της παρακοής και της παραβάσεως και της συγκρούσεως και της επαναστάσεως που έκανε ο άνθρωπος εναντίον του Θεού, και εμείς αυτόν τον καρπόν της παρακοής τον γευόμεθα όλοι μας. Το βεβαιότερο είναι ότι ερχόμενοι στον κόσμο αυτό θα φύγουμε, και όπως γυμνοί ήρθαμε και γυμνοί θα απέλθουμε. Τίποτε δεν θα πάρουμε. Ο πατήρ Χρυσόστομος μας υπενθύμισε τα λόγια αυτά, το ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και όταν κανείς ξέρει ότι όλα αυτά που κάνει, που δημιουργεί, θα τα χάσει, δεν θα πάρει τίποτε μαζί του, θα ξεπεράσει πολλά προβλήματα. Και ακόμη και η ώρα του θανάτου θα είναι μια ευχάριστος εκδημία από τη γη στον ουρανό. Βεβαίως, ο πατήρ Χρυσόστομος υπογράμμισε ότι ο θάνατος είναι η στιγμή κατά την οποία αναχωρούμε από τη γη στον ουρανό, και χρειάζεται μια προετοιμασία. Είναι μεγάλο το ταξίδι, και εφόσον ταξιδεύουμε πρέπει να έχουμε και τις αποσκευές μας έτοιμες, γιατί το τρένο της ζωής έρχεται και φεύγει, παίρνει και αφήνει. Και ίσως κάποια στιγμή το ακουστεί ο τελευταίος χτύπος της καρδιάς μας, το τικ-τακ, ή ένα πρωί μας θα σταματήσει, και εμείς θα εκδημήσουμε από τον παρόντα κόσμο, και οι άλλοι που θα παραμείνουν θα μας ακολουθήσουν. Η προετοιμασία είναι η πραγματική μετάνοια, είναι η ειλικρινής εξομολόγησης, είναι η Θεία Κοινωνία, η αποκατάσταση των σχέσεών μας με τη συνείδησή μας, με τον αδερφό μας, με τον συνάνθρωπό μας, με τον εχθρό μας, η τακτοποίηση των λογαριασμών, η τακτοποίηση των κληρονομικών, και τότε, κρατώντας το εισιτήριο της αιωνιότητος στα χέρια, θα απέλθουμε του ματαίου του κόσμου. Ας είμαστε όλοι έτοιμοι, και ούτε την ώρα ουδέν αδειλότερων του θανάτου και ουδέν βεβαιότερων του θανάτου, ούτε την ώρα που θα αποχωρήσουμε από τον κόσμο αυτό, το γνωρίζουμε, αλλά είναι το πλέον βέβαιο ότι όλοι μας θα πέρθουμε το ματέο του του κόσμου. Θα συνεχίσουμε, επαναλαμβάνω, αν θέλει ο Θεός, και ο πατήρ Χρυσόστομος να απευθύνει τον τελευταίο λόγο στους τηλεθεατές μας, και τον οποίον οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, γιατί ανταποκρίνεται στην πρόσκληση αυτής της εκπομπής.
1: Θυμάμαι, Γέροντα, τον πατέρα Αυγουστίνο στην Αθήνα, ήταν τότε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν έβγαλε μια ανακοίνωση και ότι θα μιλήσει για το μεγαλύτερο δημοκράτη. Και ο κόσμος άκουγε τι, ποιος είναι ο μεγαλύτερος δημοκράτης.
0: Ήταν και σε έξαρση τα πολιτικά.
1: Έτσι. Έρχεται λοιπόν εκεί στην αίθουσα για να ακούσουν τον πατέρα Αυγουστίνο, τον πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνγκης, και εκεί ο πατέρα Αυγουστίνος τους λέει ότι ο μεγαλύτερος δημοκράτης είναι ο θάνατος.
0: Ναι. Είναι ορισμένοι έτσι χαρακτηρισμοί που πρέπει να μιλούν δυνατά στην καρδιά. Λαχταρούσανε για τον πραγματικό δημοκράτη, γιατί όλοι κάνουμε τον δημοκράτη, αλλά στην καθημερινή μας ζωή είμαστε δικτατορίσκοι και τυραννίσκοι και οτιδήποτε άλλο εκτός από δημοκράτες.
1: Και το άλλο, ότι όπως είπατε, έχουμε ένα ταξίδι. Η Εκκλησία μας είναι το πλοίο το οποίο σίγουρα μας μεταφέρει από τα επίγεια στα ουράνια κρυγάλια, στα κρυγάλια του Παραδείσου.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενη, προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι.

0: Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας ειδήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσε είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε ει το βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός «Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου». Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουση νησλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού χωρείται αναλυώτος όλος εν συ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν συ η χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένου στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Υιός ύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότην ούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδην ως λυρώδη μη ειδότα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτη και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη του μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σοι Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμήν υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν τη δάξα σου. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσο προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά από του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανήμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλης του Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης

0: και βοηθός. Τας τον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανίχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίες μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιεί οριόμενος, μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ή χαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάνει η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ίν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού, και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Άγρια νύχτα. Μένετε η καταιγίδα. Η βροχή πέφτει με όλη της την ένταση, πλημμυρίζοντας τους δρόμους και τα σοκάκια της πόλης. Ο αέρας, οργισμένος, τη στρέφει πότε από εδώ και πότε από εκεί. Μακρόσυρτα μπουμπονιτά κάνουν τις πόρτες των σπιτιών να τρίζουν. Ακολουθούν μεγαλειώδεις αστραπές που σχίζουν με το εκτυφλωτικό τους φως τον ουρανό. Οι δρόμοι, ποτάμια. Ο κόσμος κλεισμένος στο σπίτι του. Τα ζωντανά φοβισμένα. Όλοι περιμένουν να κοπάσει η οργή του Θεού. Μικροί και μεγάλοι στα γόνατα τον παρακαλούν να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους, να τους λυπηθεί. Μοιάζει όμως να τους έχει ξεχάσει. Δεύτερη μέρα και η καταιγίδα λισομανά με αμύωτη ένταση. Ξαφνικά ένας κεραυνός ξεκινά από ψηλά και σχίζοντας τους εθέρες πέφτει με όλη του τη μανία πάνω σε ένα κυπαρίσι. Περίεργο θέαμα. Ένα δέντρο να φλέγεται και τέτοια δυσόπιτη βροχή να δυσκολεύεται να σβήσει τη φωτιά. Φώτισαν τριγύρω οι φλόγες σπάζοντας το πυκνό σκοτάδι και φάνηκε εκεί δίπλα ένα σπίτι. Σκοτάδι σε όλα του τα

παράθυρα. Μοιάζει ακατοίκητο. Όμως, αν έμπαινε κανείς μέσα, θα έβλεπε ότι δεν είναι έτσι. Σε ένα δωμάτιο του πάνω ορόφου, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, ακούγεται βαριά, ακανόνιστη ανάσα. Αδύνατο να διακρίνεις από ποιον. Όμως μια αστραπή φωτίζει και πάλι τον ουρανό, αφήνοντας να περάσει λίγο ακόμη φως στο δωμάτιο. Μες στο μισοσκόταδο, μόλις που διακρίνονται δύο ξαπλωμένες φιγούρες. Η μια βαριά ανασένει. Η άλλη, ακίνητη με μια αφύσικα, άκαμπτη στάση. Η ατμόσφαιρα μοιάζει βαριά, αποπνικτική. Είναι η ώρα που σε όλα τα σπίτια έχουν ανάψει τα λιχνάρια και τα κεριά, προσπαθώντας να παρατείνουν λίγο ακόμα την ημέρα και να διώξουν τον τρόμο της καταιγίδας. Σε αυτό το σπίτι όμως οι άνθρωποι έχουν ήδη ξαπλώσει χωρίς φως. Είναι ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο άντρας είναι ακίνητος. Τα μάτια του ανοιχτά. Το στόμα του ανοιχτό. Ξαφνικά, βαθιά, μακρόσυρτη αναπνοή ακούγεται από τη γυναίκα. Σαν να βάζει όλη της τη δύναμη σε αυτή. Σαν να προσπαθεί να κρατηθεί από αυτή. Όμως, όσο πάει ακούγεται και πιο σιγά. Η ανάσα λιγοστεύει. Η αναπνοή χάνεται και η γυναίκα τεντώνει τα χέρια στα δεξιά της, προσπαθώντας με αγωνία και ένταση να πιάσει κάτι. Σε μια ίστατη προσπάθεια. Σε μια ατελέσφορη προσπάθεια. Διότι τα χέρια άδεια πέφτουν ξερά πάνω στο κρεβάτι. Και τότε κλάμα ακούγεται. Εκεί από τα δεξιά. Κλάμα μωρού. Λεπτή και αδύνατη η φωνούλα του σχεδόν χάνεται στη φασαρία της καταιγίδας. Σε μια κούνια χαμηλά στο πάτωμα, ένα μωρό κλαίει κουνώντας χέρια και πόδια. Ένα μωρό που, αν και λίγων ημερών, ένιωσε ήδη την κρυάδα του θανάτου.

0: Στην έπαυλη του πατρικίου ζώσιμου, η πατρίκη ήταν τιμητικό αξίωμα, δηλωτικό συνήθως ευγενικής καταγωγής. Εισήχθη από τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο, ως ισόβιος τιμητικός τίτλος ανδρών και γυναικών, χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες. Από τον 8ο στον 10ο αιώνα, ο τίτλος του πατρικίου αποδιδόταν σε υψηλούς αξιωματούχους της διοικητικής και στρατιωτικής ιεραρχίας, αλλά και σε ξένους συμμάχους και ηγεμόνες. Έπαψε να χρησιμοποιείται μετά το τέλος του 12ου αιώνα. Εκεί λοιπόν, στην έπαυλη του πατρικίου ζώσιμου, του μεγάλου δομέστικου των σχολών, η οικογένεια είχε συγκεντρωθεί στη μεγάλη σάλα και η συζήτηση μοιάζει να έχει ανάψει. Ο πατρίκιος, καθισμένος στην αγαπημένη του θέση, κοντά στην αναμένη εστία, μιλάει με ένταση. Είναι γύρω στα 40, θα φαινόταν ακόμη αρκετά νέος, αν οι γραμμές του προσώπου του δεν ήταν τόσο έντονα χαραγμένες, τόσο κουρασμένες. Αν και καθισμένος, είναι φανερό πως είναι πολύ ψηλός και μεγαλός όμως. Η θωριά του γίνεται μάλιστα πιο επιβλητική, καθώς το φως από τις φλόγες δημιουργεί σκιές πέφτοντας πάνω του. Καστανά μαλλιά και μάτια με ασπρισμένους κροτάφους στα μαλλιά, καστανή γενιάδα που μόλις φαίνεται να ασπρίζει και αυτή σε μερικά σημεία. Άνδρας μεγαλοπρεπής, παράστημα αρχοντικό. Η εικόνα του θα ήταν εξαιρετικά προσφυλής αν δεν υπήρχε ανάμεσα στα φρύδια του μια βαθιά καθετή γραμμή που σαν να διακόπτεται καθώς κατεβαίνει προς τα μάτια για να συνεχίσει διχοτομημένη δεξιά και αριστερά από τα χείλη. Κι έτσι, όπως μιλάει έντονα, η γραμμή αυτή βαθαίνει, βαθαίνει κι άλλο κάνοντας το πρόσωπο να δείχνει σκληρό. Τα χείλη λεπταίνουν σαν δύο στενές γραμμές, επιτείνοντας την αίσθηση αυτή. Όσα λέει, δεν φαίνεται να είναι ευχάριστα.
1: Είναι σχεδόν ξεκάθαρο. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο και βεβαιώνομαι. Μπορεί να μην το κατάλαβα εξ αρχής, να μην θέλησα να το πιστέψω, αλλά νομίζω ότι βλέπω πλέον την πλάνη μου.
0: Λέει και η γραμμή στα φρύδια βαθαίνει. Η πατρική Ευδοκία τον κοιτά συλλογισμένη. 10 χρόνια μικρότερη από τον άντρα της, σύζυγός του από τα 15 της, έχει μάθει να τον σέβεται απεριόριστα. Η φιγούρα της λιγότερο εντυπωσιακή, μικροκαμωμένη, με θαμπά χρώματα, την κάνει να περνά σχεδόν απαρατήρητη δίπλα στον άντρα της. Μόνο τα μάτια της, έντονα γαλάζια, ζωντανεύουν το πρόσωπό της.
1: «Ευτυχώς που το συνειδητοποίησα»,
0: συνεχίζει ο Πατρίκιος.
1: «Έστω και αργά. Η λατρεία των εικόνων πρέπει να σταματήσει. Είναι ένα λάθος που έχει καταντήσει παράδοση. Το να προσκυνάς πολύτιμους λίθους και μέταλλα, ξύλα και μπογιές είναι η ειδωλολατρεία».
0: «Μα ζώσιμε», πάει να τον διακόψει η γυναίκα του.
1: «Όχι, Ευδοκία. Το συζητήσαμε και το ξανασυζητήσαμε. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτοκράτορας έχει δίκιο. Και ο Θεόφιλος δεν είναι αδαής, είναι μορφωμένος και έξυπνος άνθρωπος. Άλλωστε είναι σαφής εντολή ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Λέει ξεκάθαρα, ου ποιήσει σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν της ύδασιν υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου είδωλο, ούτε οποιοδήποτε τύπου ομοίωμα από όσα υπάρχουν πάνω στον ουρανό ή κάτω στη γη ή στα ύδατα κάτω από τη γη. Δεν θα προσκυνήσεις ούτε και θα αποδώσεις λατρεία σε αυτά».
0: Η γυναίκα του, ασυνήθιστη να αντιμιλά, δέχτηκε την ετοιμιγορία σιωπηλή. Όμως υπάρχει και κάποιος άλλος που εδώ και ώρα τους παρατηρεί αμίλητος. Ο γιος τους, Ανδρόνικος, στα 15 του χρόνια, δεν θα τον έλεγες ούτε παιδί ούτε άντρα. Ψηλός ήδη και καλοφτιαγμένος μοιάζει του πατέρα του. Καστανά μαλλιά και βαθιά γαλάζια μάτια. Το μόνο ίσως που έχει πάρει από τη μητέρα του. Μάτια που παρόλη την παιδική τους έκφραση δείχνουν δύναμη και αποφασιστικότητα. Δείχνουν τον άνδρα που μέλει να γεννηθεί. Είναι ώρα που κοιτάζει σοβαρά, απολύτως προσιλωμένος τον πατέρα του. Καθισμένος από την άλλη πλευρά της εστίας, σε ένα χαμηλό σελίο, σε ένα χαμηλό κάθισμα, σαν ψηλό σκαμνί με χιαστή πόδια. Σκεπασμένο με γούνα, κρατά μισάνυχτο ένα κώδικα, ένα βιβλίο. Το κρατά στα χέρια του και καθώς τα δάχτυλά του σφίγγονται γύρω από αυτόν, ασπρίζουν οι αρθρώσεις του φωνάζοντας σιωπηλά την ταραχή του. Και είναι αλήθεια πολύ ταραγμένος. Βλέπει να καταραίει ένα πιστεύω του. Μια καλά ριζωμένη πίστη, η οποία είχε με πολλή επιμέλεια φυτευτεί από τους ίδιους του τους γονείς. Από μικρός είχε μάθει να σέβεται τους γονείς του, αλλά είχε μάθει να σέβεται και τις εικόνες. Και τώρα βλέπει ένα δίλημα να ορθώνεται μπροστά του. Οι γονείς του, άνθρωποι πιστοί, είχαν στενοχωρηθεί όταν ο Αυτοκράτορας Θεόφιλος απαγόρευσε ξανά την προσκύνηση των εικόνων και διέταξε να απομακρυνθούν από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Είχαν στεναχωρηθεί, αλλά υπάκουσαν. Ήταν διαταγή του Αυτοκράτορα. Μάζεψαν τις εικόνες από το σπίτι και τις έκαψαν. Μόνο η πατρική Ευδοκία κράτησε μια μικρή εικόνα της Παναγίας και την κρέμασε στο λαιμό της. Και πότε-πότε την έβγαζε στα κρυφά και αφού κοιτούσε προσεκτικά, μην είναι κανείς τριγύρω, την ασπαζόταν και έπειτα την έδινε και στο παιδί της να την ασπαστεί. Ήταν μια από τις πιο παλιές του αναμνήσεις. Ο πατέρας του το ήξερε, αλλά έκανε πως δεν καταλάβαινε. Κατά βάθος, ήθελε κι αυτός να ασπαστεί την εικόνα της Παναγίας. Εκείνος μάλιστα ήταν που αποφάσισε να πάει σχολείο ο γιος του στη Μονή του Στουδίου. Ιδρύθηκε μάλλον πριν από το 454 από κάποιον συγκλητικό ονόματι Στούδιο, ο οποίος είχε αναδειχθεί ύπατος της Κωνσταντινούπολης από το 457 και από τον οποίο πήρε το όνομά της, Μονή των Κτημάτων του, Μονή του Στουδίου. Ήξερε ότι το μοναστήρι ήταν συχνά σε έντονη αντιπαράθεση με το παλάτι για το θέμα των εικόνων και πολλές φορές διώχτηκε και εξορίστηκε ο παλαιός ηγούμενός του, Θεόδωρος. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης δηλαδή, διατέλεσε ηγούμενος της Μονής από το 798 ως το 826 μετά Χριστόν. Στα χρόνια του το μοναστήρι άνθησε. Υπήρξε υπέρμαχος της προσκύνησης των εικόνων, γεγονός που τον έφερε πολλές φορές αντιμέτωπο με την εξουσία. Όμως η σχολή της Μονής ήταν ονομαστή. Οι δάσκαλοι πεπαιδευμένοι και ιδιαιτέρως κατηρτισμένοι. Και ο Πατρίκιος δεν δίστασε να πάει τον πρωτότοκό του εκεί. Και τώρα τι συμβαίνει? Τι έκανε τον πατέρα του να αλλάξει γνώμη? Πιστεύει όντως ότι η προσκύνηση των εικόνων ισοδυναμεί με ειδωλολατρία? Καινούργιες σκέψεις τροβιλίζονται στο νου του Ανδρώνικου. Αν είναι όντως ειδωλολατρία, ποιο να πιστέψει? Πού βρίσκεται η αλήθεια? Παναγία μου, σκέφτεται, βοήθαμε να βρω την αλήθεια. Και τη φέρνει στο νου του, έτσι όπως τη θυμάται στην εικόνα που είχε πάνω από το κρεβάτι του. Ήρεμη, μεγαλόπρεπη, να κοιτά με αγάπη και σεβασμό το παιδί της. Οι γονείς του έχουν σηκωθεί, μα εκείνος απορροφημένος δεν τους έχει δει.
1: «Παιδί μου, Ανδρώνικε»,
0: ακούγεται η φωνή του πατέρα του να του μιλά.
1: «Πού ταξιδεύει ο νους σου?»
0: Ξαφνιασμένος ανακάθισε και «Συγγνώμη πατέρα, αφαιρέθηκα», είπε και αφού σηκώθηκε κατευθύνθηκε προς την αυλή. «Έχουν ωραία αυλή, μεγάλη και περιποιημένη. Το σπίτι είναι χτισμένο κοντά στο μεγάλο δρόμο, τη μέση οδό, που συνδέει τη Χρυσή Πύλη με το κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Έχει εντυπωσιακή είσοδο, γεμάτη πρασινάδες και 4 λευκούς κίονες που το κάνουν να φαίνεται σωστό παλάτι. Από την πίσω πλευρά το κτήμα είναι ένας μικρός παράδεισος. Καρποφόρα δέντρα και ανθοφόρα λουλούδια σε προσεκτικά μελετημένες εναλλαγές ειδών και χρωμάτων, συνδυασμένα με ελικοειδείς πλακόστρωτους δρομίσκους και μια πετρόχτιστη πηγή, κάνουν αυτό το μέρος εύλογα το καμάρι των γονιών του. Ακόμη και το επιβλητικό μέγαρο με τους κίονες και τα περίτεχνα κιονόκρανά τους σβήνει και χάνεται μπροστά στη φυσική ομορφιά του κήπου. Για τον Ανδρώνικο όμως, το αγαπημένο του μέρος δεν βρίσκεται εδώ. Στο βάθος του κτήματος υπάρχει ένα μικρό άγριο σημείο που είχε γλιτώσει την ανθρώπινη επέμβαση. Τα μεγαλωμένα αγριόχορτα και τα ψηλά πυκνόφυλλα δέντρα προστατεύουν αυτόν που θα καταφύγει εκεί, κρύβοντάς τον στον ίσκιο τους. Προς τα εκεί κατευθύνεται ο Ανδρώνικος. Χάθηκε ανάμεσα στα φυλώματα και τα σταμάτησε παρά μόνο σαν έφτασε στο τέλος του κτήματος, στην πέτρινη μάντρα. Χτιστή και ψηλή, ίσα με τον πόη του, σαν τείχος μικρού οχυρού, είχε σε εκείνο το σημείο με τον καιρό χαλάσει. Οι πέτρες είχαν πέσει σχηματίζοντας ένα σωρό που σε βοηθούσε να σκαρφαλώσεις και αν ήθελες να περάσεις από πάνω της, χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Σκαρφάλωσε βιαστικά και μόλις βρέθηκε στην κορυφή σταμάτησε. Χωμένος κυριολεκτικά σε ένα μεγάλο πλάτανο, έκατσε πάνω στις πέτρες. Τα γαλάζια μάτια του είχαν συννεφιάσει και μια σκιά πλανιόταν μέσα τους. Δεν στάθηκε πολύ. Σύντομα σηκώθηκε και αφού δρασκέλισε τις τελευταίες πεσμένες πέτρες, βγήκε από το κτήμα παραμερίζοντας τα κλαδιά των δέντρων που έμοιαζαν να προσπαθούν να τον κρατήσουν.

0: Ένας απλός, στενός και κακοφτιαγμένος δρόμος περνούσε πίσω από το κτήμα. Ήταν φανερό πως δεν ήταν δρόμος για άμαξες. Ίσως μάλιστα να τον έλεγες περισσότερο μονοπάτι, με τα γριόχορτα να αγωνίζονται να τον κρύψουν. Ανηφόριζε ελικοειδώς προς τους λόφους. Το τοπίο εδώ άλλαζε. Αντί για τα αρχοντικά που στόλιζαν τη μέση οδό με τους περικαλείς κήπους, εδώ κυριαρχούσαν χαμόσπιτα με μποστάνια και μαντριά, αραιοχτισμένα και φτωχικά. Έξω από ένα τέτοιο φτωχόσπιτο σταμάτησε ο Ανδρόνικος. Είχε περπατήσει λίγη ώρα βιαστικός κάτω από το μεσημεριάτικο ήλιο και παρότι έκανε μάλλον ψύχρα, το πρόσωπό του είχε αναψοκοκκινήσει. Στάθηκε κάτω από μια γυμνή μουριά προσπαθώντας να συνέλθει. Παρατηρούσε το σπίτι απέναντί του. Μικρό, μόλις δύο δωμάτια και χαμηλό, με στέγη όμως από κεραμίδια και μια καμινάδα στην άκρη. Ο κεπάκος του με τα ζαρζαβατικά περιποιημένος, η αυλή του καθαρή. Όλα έδειχναν ότι κάποιος το φροντίζει. Δεξιά και αριστερά από την είσοδό του, πάνω στην πέτρινη μάντρα, ήταν τοποθετημένες δύο κλάστρες, γεμάτες κόκκινα άνθη. Μια τεράστια γέρικη μουριά δέσποζε στη μικρή αυλή. Σίγουρα το καλοκαίρι θα φιλοξενούσε πολλούς στο νήσιο της. Εκεί από κάτω βρισκόταν μια κοπελίτσα που σκούπιζε με φούρια. Ο Ανδρόνικος χαμογέλασε. Πάλι δουλειές έκανε η Ειρήνη. Τόσα χρόνια που την ξέρει, δεν υπήρξε μία φορά να έχει έρθει και να τη βρει να κάθεται. Πάντα φουριόζα, εκείνητη. Ακόμη και όταν μιλούσαν, κάτι έβρισκε να κάνει. Ποτέ στη ρόκα, ποτέ μάνταρε ρούχα, ποτέ έφτιαχνε στεφάνια με αγριολούλουδα για να στολίσει την πόρτα τους. 13 χρονών και ήξερε να κάνει όλες τις δουλειές. Μαγείρεμα, τον κήπο, τα ζώα, πλύσιμο, μαντάρισμα. Ζήμωνε, φούρνιζε. Ξέρε να φτιάχνει χρώματα και να βάφει υφάσματα. Έφτιαχνε και σαπούνι που μοσχομύριζε. Ο Ανδρόνικος, αν και 2 χρόνια μεγαλύτερός της, ένιωθε μερικές φορές ανόητος και άχρηστος μπροστά σε αυτό το κορίτσι. Μια ζωή τα είχε όλα έτοιμα από τους υπηρέτες ή τους γονείς του. Τα μόνα του κατορθώματα στα 15 του χρόνια ήταν η γραφή, η ανάγνωση και το ότι ύπευε με επιδεξιότητα. Θα ήθελε να έχει κάνει κάτι για το οποίο να καμαρώνει. Άφησε τις σκέψεις και τη σκιά της μουριάς και πέρασε την πέτρινη μάντρα. Η Ειρήνη στεκόταν στη μέση της αυλής, φορώντας ποδιά. Με το ένα χέρι στη σκούπα και με το άλλο στο μέτωπο να έχει ίσκιο για να μπορέσει να δει στην αντιλιά. Μικροκαμωμένη, μαλλιγερή και μεστιτό παράστημα, έμοιαζε εύθραυστη και συνάμα δυνατή. Τα πράσινα μάτια της που πάντα λαμποκοπούσαν κρύβονταν στη σκιά του χεριού της. 2 καστανές πλεξούδες έπεφταν στους ώμους της. Ένιωθες να αποπνέει ηρεμία. Την καμάρωσε ο Ανδρόνικος έτσι που την είδε. «Ανδρόνικη!» φώναξε η Ειρήνη, όλο χαρά βλέποντάς τον τελικά. «Πώς από εδώ! Καιρό είχες να μας δεις!»
1: «Το ξέρω, το ξέρω. Ας όψονται τα διαβάσματα. Τι κάνεις εσύ, είσαι καλά?»
0: «Μια χαρά, δουλειές. Και εφόσον μπορούμε και τις κάνουμε, είμαστε καλά. Μόνο ο πατέρας», σκοτίνιασε λίγο το πρόσωπό της. «Δεν είναι και τόσο καλά.
1: Τι έγινε, είναι άρρωστος?»
0: «Όχι ακριβώς. Θυμάσαι πριν ένα μήνα που κρύωσε άσχημα περνώντας από το ποτάμι?»
1: «Θυμάμαι. Αλλά του πέρασε?»
0: «Από ό,τι φαίνεται δεν του πέρασε εντελώς. Το άφησε ένα άσχημο βήχα που τον ταλαιπωρεί. Βήγει και τραντάζεται ολόκληρος. Νιώθεις να βράζει μέσα του. Δεν ανησυχήσαμε αρχικά γιατί μας φάνηκε λογικό να του μείνει λίγος βήχας. Αλλά πάει ένας μήνας και από προχθές βήχει περισσότερο. Πνίγεται. Του βγαίνουν τα μάτια στην προσπάθεια να ανασάνει. Τον λυπόμαστε και δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε με τίποτα. Ό,τι και αν του κάνει η μάνα δεν ωφελεί.»
1: «Θα του περάσει, μη στεναχωριέσαι. Είναι γερός κάρι ο πατέρας σου.»
0: «Ειρήνη!» Ακούστηκε και μια φωνή από το σπίτι. «Έλα μια στιγμή!» «Με φωνάζει η μάνα.» «Περιμένεις?» Και δίνοντάς του τη σκούπα, μπήκε μέσα.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το τελευταίο απόσπασμα της συνέντευξης της οποίας μας παραχώρησε ο Άρχον Πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρόεδρος του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Σταμάτιος Κίσας.
1: Να πούμε λίγο και για εδώ το Σύλλογο των Εν Αθήνες.
2: Ναι. Ο σύλλογος μας εδώ είναι συνέχεια του Κωνσταντινούπολη Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, όπως λέγεται. Ο οποίος και με τη σειρά των, παλαιών συλλόγων του 19ου 20ου αιώνα, ουσιαστικά η περίοδος του 24 με το 48 είχε σταματήσει η.
1: Δεν υπήρχε.
2: Όχι. Κλείσαν όλοι οι σύλλογοι Ρωμαίοι.
1: Λόγω του τον
2: λόγο. Ναι, ακριβώς. Το κρατικό κράτος του έκλεισε όλους τους συλλόγους. Το 48 όταν επετράπη με τον νόμο να ιδρυθούν, ιδρύθηκε αμέσως ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν.
1: Τότε ποιος ήταν πρωτοψάρτης?
2: Ο Πρίγκος.
1: Ο Πρίγκος.
2: Με τον Στανίτσα.
1: Μάλιστα.
2: Και ανέλαβε ο Πρίγκος αμέσως στην πρωτοψαλτία, την χοραρχία του συλλόγου. Κάλεσε όλους. Τότε του δεκαετία του 50, ξέρω εγώ, η εμφανίση χοροδία ήταν ένα γεγονός μέγα. Και τα καλοκαίρια κάμαν εκδρομές στη Χάλκη, σε μοναστήρια, Σάββατα κυρίως, και κάμαν πολύ μεγάλες λειτουργίες. Και λέγανε και ωραία πράγματα. Λέγανε, θυμάμαι μια φορά του σύνδεσμος τον Άγιο Γεώργιο τον Καρύπη στην Αντιγόνη είχε κάνει. Που ήταν εκεί μετόχοι του Μεγάλου Σπηλαίου αυτό. Mm. Και είπαν και δύναμης το αρχαίων, το ξέρω του Κορώνη, είπαν πράγματα που σε ναούς τόσο εύκολο δεν θα λεγόντουσαν.
1: Mm.
2: Και μετά επικολούθησε γεύματα και μουσική. Mm. Ο δοχοράς μας, ο κ. Παϊκόπουλος, έψαινε και βιολί. Έπαιζε βιολί. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα αυτά. Mm.
1: Εδώ στην Αθήνα πότε ιδρύει το σύλλογο?
2: Το 85 νομικά, αλλά από το 77, το 78 υπήρχε σαν μια παρέα.
1: Μάλιστα.
2: Όχι με νομική μορφή. Και τότε τα πρώτα χρόνια, το 78 στάνησε και αποσυρθεί πια από το αναλόγιο. Και ήταν βοηθός του στις χοροδίες,
1: ναι,
2: ο Γιώργος Τσαούσης.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος ήταν και αυτός μαθητής του Νικολάου Αναστασιάδη, του λεγόμενου Μπακαλιάρου.
1: Μάλιστα.
2: Από τα Ψωμαθιά.
1: Ναι.
2: Έψαινε στον Κωνσταντίνο Ψωμαθία. Δεν ήταν μονοδός καλήφωνος, αλλά ήταν σπουδαίος θεωρητικός και καλός χωράρχης, πάρα πολύ καλός χωράρχης. Και μαζεύτηκαν γύρω του μετά τον Στανίτσα. Του Στανίτσα οι χοροδίες ήταν περιστασιακές, δεν ήταν μόνιμες.
1: Δεν ήταν του συλλόγου μουσικοφίλων οι χοροδίες του Στανίτσα, ήταν δικές του
2: χοροδίες. Δεν υπήρχε τότε ο σύλλογος μουσικοφίλων στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
2: Ο μουσικοφίλων μετά τον Στανίτσα ιδρύθηκε. Το 85, ο Στανίτσας ήδη ήταν γεγερακός.
1: Ναι.
2: Και

0: το 85 όταν ιδρύθηκε ο σύλλογος εδώ, είτε ο χωράρχης ο Γεώργιος Τσαούσης μέχρι το 91. Λόγω ασθενείας υπηρεγίας παραιτήθη, νέος δυστυχώς, και τότε ανέθεσε ο ίδιος, είπε, συνέστησε μάλλον στο τότε διοικητικό συμβούλιο, να πούν τον κύριο Παϊκόπουλο, τον και νυν χωράρχη μας, να μας αναλάβει από το 91 τριεκονταετία τώρα. Ο κύριος Παϊκόπουλος βέβαια γνήσιος της πατριαρχικής παραδόσεως, ακολουθεί πιο πολύ τη σχολή την πατριαρχική, ένα μεγάλο μέρος, έχει και μαθήματα βέβαια που λέγανε και οι ψάλτες οι εξωτερικοί, λέγονται εξωτερικοί, αυτοί του πέραν της. Αλλά το μεγάλο μέρος το σπουδαιρική στήριξη είναι την πατριαρχική παράδοση, όπως την εκτελεί, όπως την αναλύει, και οι αναλύσεις του είναι πολύ κλασικές και πατριαρχικές του κειμένου Παϊκόπουλου. Και αυτά τα τελευταία χρόνια η χοροδία μας έχει εδώ πάει σε πολλά μέρη. Μεταξύ άλλων, ξεκινάμε από το Παρίσι, το Λονδίνο, στην Κύπρο δύο φορές, στην Βουλγαρία, στο Βελικοκτήρνο, σε ένα φεστιβάλ, και στη Βόρεια, στα Δημήτρια μια φορά, κατόπιν στο εμπόριο της Μακεδονίας, εκεί της Τολεμαΐδος, ναι.
1: Εδώ μέσω του συλλόγου έρχονται νέοι άνθρωποι, μαθαίνουν την παράδοσή σας.
0: Ακριβώς. Κάθε Δευτέρα κάνουμε πρόβες, δηλαδή στην προ-κορονοϊού εποχή, διότι τώρα ακόμα αναμένουμε ότι θα γίνουν οι συγκεντρώσεις, είναι δύσκολες, βλέπετε. Και έχει μεγάλη διάδοση και επιτυχία, όσο μπορούμε βεβαίως. Περισσότεροι έφυγαν από τους παλαιότερους. Είναι μια μικρή ομάδα που μένει, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών εδώ, οι οποίοι είναι και παλαιότεροι και πιο έμπειροι. Εγώ ήρθα μετά, ήμουν στο εξωτερικό, έλειπα.
1: Μάλιστα.
0: Και με ετοίμησαν τόσα χρόνια στην αναξιότητά μου να με έχουν πρόεδρο. Και ομολογώ, έχουμε τη γραμμή κατά περισσότερο μέρος της πατριαρχικής παραδόσης. Δεν μπορείς. Εδώ δεν είναι πατριαρχικός ναό. Και έτσι να είμαστε και ρεαλιστές, να ξέρουμε πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Και ακολουθούμε όλη την παράδοση, την γενικότερη ψαλτική της πόλης. Ασχοληθήκαμε και με ένα άλλο σημείο, το έργο το εκδοτικό.
1: Μάλιστα.
0: Εκδώσαμε τα άπαντα του Βασιλείου Νικολαίδη σε 10 τόμους, που είναι πολύ σημαντικό, και πρέπει να σας πω ότι όλα τα βιβλία του κυρίου Παϊκοπούλου, και τώρα αυτή τη στιγμή μάλιστα ήρθαν οι συνάδελφοι, μας φέραν, παραδώσανε ένα βιβλίο του Θεοχάρη Ανιστίδη που είπατε για ψάλτες της πόλης. Ήταν ένας από αυτούς και ο Θεοχάρης Ανιστίδης, μαθητής του Χατζηθανεσίου από τις θεολογικές σχολές Χάλκης, και ψάλτες πάρα πολύ ωραία. Προτριετίας εξεβέτησε το ΖΙΝ. Και τώρα εδώ ο γιος του, ο Σταύρος, είναι διευθυντής του μουσείου, μάλλον του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στην Αθήνα. Και είναι αξιολογότατο άτομο, το οποίο εμείς καθηκόντως και με αγάπη το εκδώσαμε εξόδους του συλλόγου μας αυτή τη μονογραφία για τον πατέρα του. Και αυτή τη στιγμή παρεδόθηκε. Υπήρχαν και ψάλτε, ο Χαράλαμπος Παχαραλάμπος, τον οποίο τιμήσαμε. Αν ανοίξετε το ίντερνετ στη σελίδα μας, υπάρχει τιμητική εκδήλωση για τον Παχαραλάμπος, για τον Σταμάτη Παπαμανολάκη, ο οποίος ήταν αντίγραφο του Πρίγκου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και ο Χάρης Ανεστήρης, ο περιουολόγος. Και αυτά τα βιβλία είναι. Επίσης βγάλαμε όλα σχεδόν τις σειρές του κ. Παϊκοπούλου, του άρχοντος νομεστίκου και άρχοντος μουσικοδασκάλου και χωράρχου μας. Και τώρα εντός των ημερών μας είπαν μετά του Αγίου Νικολάου θα μας παραδώσουν τον Όρθρο. Αναστηματάρι Κυριακών κυρίως.
1: Ναι, από τη σειρά του Παϊκόπουλου.
0: Από τη σειρά, τα μη εκδηλώσει. Πέντε είναι, ένα από τα πέντε. Νομίζω ένα μένει ακόμα μετά.
2: Ένα μένει ο Εσπερινός, ο οποίο.
0: Και εκείνος είναι.
2: Μετά ακολουθεί.
1: Μας είπε το ίδιο, ξεκινήσαμε ανάποδα, λέει, από τη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Και πάμε προς τον Εσπερινό.
0: Ναι, ναι. Ανάποδα ξεκινήσαμε. Ναι. Και έτσι εμείς αναλάβαμε σχεδόν όλα τα έξοδα αυτής της εκδόσεως καθηκόντος. Και ο δάσκαλός μας ήταν πολύ έτσι χαρούμενος και είναι μια μαρτυρία και εκείνου. Βέβαια, η γραφή του είναι πιο δύσκολη λιγάκι. Προτιμάει την αναλυτική σε πολλά σημεία, η οποία είναι καλή για αυτούς που δεν τον έχουν ακούσει. Αυτός που τον έχει ακούσει δεν χρειάζεται να τη γραφή, τον έχει ακούσει και απλή γραφή ξέρει πώς θα το πει. Αλλά τι γίνεται για αυτούς που δεν ακούσαν. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα της ψαλτικής. Για αυτούς που δεν τον είδαν ποτέ στη ζωή και δεν θα τον δουν στο μέλλον ποτέ.
1: Ναι, ναι, Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Δεν υπάρχει λύση άλλη. Πολλοί λένε η αναλυτική γραφή έκανε κακό. Και καλό και κακό. Διότι, για σκεφτείτε, να έπρεπε 20-25 χρόνια να κάνει σε κάποιον όπως είδε στο 16ο-18ο αιώνα. Μπορούσαμε σήμερα στον 20ο αιώνα να είναι τόσα χρόνια κανεί με την εποχή, την ταχύτητα. Άλλαξε η παιδεία, άλλαξε το στυλ τη εκπαθήσεως πια.
2: Και έχει και ένα καλό η αναλυτική γραφή. Σε προειδεάζει, σε βάζει πιο εύκολα στο κείμενο. Δηλαδή, διαβάζοντας το βιβλίο του Μπρουγάκη, παράδειγμα, δεν ξέρεις τι ανάλυση θα κάνεις εκεί πέρα σε ένα ψηφιστό, σε μία βαρία, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, σε κάποιο άχρονο χαρακτήρα. Ενώ ο δάσκαλος, για να τηρήσει και την παράδοση, έκασε και επιμελήθηκε ακριβώς αυτό, ότι σε αυτό το τομέα έτσι θα γίνει η ανάλυση. Στο άλλο θα γίνει αλλιώς. Καταλάβατε, μπορεί η ίδια γραφή να είναι σε δύο διαφορετικά σημεία και να χρήζει διαφορετική αναλύση.
0: Και να μην εκτελείται το ίδιο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτά ξέρετε από την, από την ζώσα παράδοση αυτά. Έτσι.
2: Άλλωστε οι αναλύσεις των αχρόνων χαρακτήρων δεν είναι οι ίδιες και στο παπαδικό και στο στιχηραρικό μέλος. Διαφέρουν. Αυτά μπόρεσε και έκανε ο δάσκαλός μας.
0: Είναι από τα έργα του που θα μας αφήσει παρακαταθήκη. Αυτό είναι μεγάλη παρακαταθήκη.

0: Και να σας πω κάτι. Στην ακολουθία, την οποία ο κατασάρκα ιός μου, ο Ευάγγελος, τον οποίο γνωρίζετε, ως διπλωματική εργασία υπέβαλε στη σχολή της Ψαλτικής από όπου και απεφύτησε. Και τον παρότρινα επ' αυτού, διότι ασχολούνται άλλοι με άλλα πράγματα. Αυτό. Και έκανε μέχρι τελευταίες λεπτομερίες πώς λέγονται επατριαρχικές θέσεις του κανόνους και των ενωριακών ναών. Σχεδόν τις περισσότερες περιλάβαμε σε αυτό το βιβλιαράκι που βγάλε. Δεν το βγάλαμε.
1: Των κανόνων της παρακλήσεως.
0: Ναι, τούτε μεγάλου και μικρού. Ναι. Και εκτός αυτού, ένα άλλο θέμα που πολύ σημαντικό, τώρα και στο Πατριαρχείο έχει ξεχαστεί αυτό το πράγμα. Η μεγάλη παράκληση, ξέρετε, άμα είτε στην εκδόση του Σαλιβέρου και στα παλιά ορολόγια, δεν έχει μετά την 9η οδή άλλα ταχύτητα σε αυτά τα μεγαλινάρια. Καταλυμπάνουν τα μεγαλινάρια. Μόνο στη μικρά είναι τα μεγαλινάρια. Ανοίξτε τα βιβλία. Και στο βιβλίο του Βιολάκη, το τυπικό, το αναφέρει σαφέστατα. Δηλαδή, τι γίνεται. Μετά το κενήν, την δέηση, την ουδέξια, την Πενιχράν, αρχίζει αμέσως το Απόστολο Εκπεράτων ως απολυτίκια. Και όχι ως πρώτου διευχών που τα λέμε στα άλλα. Καταλάβατε τη μεγάλη παράδοση. Αυτό είναι σημαντικότατο, διότι υπάρχουν δύο γνώμες. Αν πάτε στο Αναστησματάριο του Κωνσταντίνου Βυζαντίου του Πρωτοψάλτου, έχει την παράκληση. Πάρα πολύ κοντά σε αυτά που λέμε. Και λέγει ότι η γνώμη του είναι ο Πατριάρχης να κατέρχεται να σπαστεί την εικόνα της Θεοτόκου ψάλων αργών ο Λαμπαδάριος το κενήν την δέηση του δέξε την περιχάν μέλος αργών ιρμολογικών. Μια άλλη παράδοση είναι στο και σε μεσήτρια αν έχω αργών και αυτό να κατέρχεται. Μιλάμε πάντα για τη μεγάλη, με το μεγάλο κανόνα να κατέρχεται να ασπάζεται. Διότι δεν υπάρχει ασπασμός πλέον στο τέλος όπου τη μικρά.
1: Τότε για τις παρακλήσεις που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόταν και οι μεγάλοι πρωτοψάλτες πήγαιναν.
0: Στην πρώτη και στη δεύτερη μέρα, όταν χωροστατούσε ο Πατριάρχης, πήγαιναν πλήρης οι χωροί. Μετά πήγαιναν οι δομέστες και ο αναλόγος τώρα. Μάλιστα. Όταν πήγαινε ο Πατριάρχης σε ναούς έξω που πήγαινε πάντα, πήγαιναν μαζί και οι πρωτοψάλτες. Και ο πρωτοψάλτες με τον λαμπαδάριο και μέναν στο πατριαρχικό ναό οι δομέστες.
1: Τότε έτσι η πόλη ήταν γεμάτη και με ελληνισμό. Το εκκλησίασμα πώς ήταν.
0: Στις παρακλήσεις ήταν το διαχώρητο. Το θυμάμαι δηλαδή και στα δικά μου χρόνια που δεν ήταν οι καλές εποχές πια. Μάλιστα. Δεκαετία του 65.
2: Μεγάλη εβδομάδα.
0: Μεγάλη εβδομάδα. Πολλές νοεμπολίες είχαμε και δεύτερες ακολουθήσεις και τη Μεγάλη Πέμπτη κυρίως το πρωί. Γιατί δεν μπορούσαν. Και όλη μέρα κοινωνούσαν σχεδόν δεξιά, στο βόρειο κλήτος. Οι ιερείς κοινωνούσαν. Είχε δε ιερέα εκεί με επιτραχύλιον και διάβασε συγχωρητικές ευχές όσους είχαν ήδη ξομολογηθεί. Τους ήξερε. Και με ένα πατραχύλι στεκόταν εκεί και διάβαζε. Λέγω, δεν πάρω ευχή, δεν ξομολογώ που μου έκανα. Διότι στην εξομολόγηση δεν βάζανε πατραχύλι να βάλουν συγχωρητική ευχή.
1: Μάλιστα, γινόταν μετά.
0: Με τον άστε εκκλησία, την ημέρα της κοινωνίας. Ναι. Αυτή η πολιτική παράδοση.
1: Το βλέπουμε καμιά φορά και στους Ρώσους αυτό. Ίσως το πήρανε από αυτή την πατριαρχική παράδοση.
0: Ναι, από αυτό το πήρανε οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι είναι αντιγραφείς της παλιάς παραδόσεώς μας. Και τώρα βλέπουμε πράγματα δικά μας από τους Ρώσους που έρχονται.
1: Ναι, και τα ξαναφέρουμε.
0: Αυτό που είχαμε στην πόλη ήταν πανηχίδα Όρθος και Οσπερινός.
1: Ναι.
0: Και γιατί σταμάτησε. Διότι γινόταν επεισόδια, μαχαιρώματα από γενιτσάρους, απαγωγές. Σκεφτείτε νύχτα την εκκλησία να πηγαίνεις μεσάνυχτα να είναι πανηχής. Εσπερινό όρθρο μαζί και την άλλη μέρα το πρωί. Πρώτη, τρίτη, έκτη και μετά η θεία λειτουργία. Αυτή ήταν η παράδοση.
1: Έτσι ήταν η τάξη.
0: Και το πατριαρχείο έβγαλε εγκύκλιο που το είπε ο αείμνηστο κολονία και ο Ρος Γαβρίλ.
1: Ναι.
0: Το ρώτησα. Μου λέει: εγώ τα είδα στα συγγραμματεία αυτά τα παλιά. Ήταν ο οποίο και οι γάμοι γεννώντουσαν με τη θεία λειτουργία.
1: Α, στη θεία λειτουργία.
0: Ναι, τώρα. Αλλά η νύφη έπρεπε να πάει στην εκκλησία, έβγαινε μπομπή. Και διάφοροι, ξέρω εγώ, μπασιμπουζούκιδε, ξέρω να το πω έτσι. Απήγαγαν την ύφη. Πάει εκεί. Πάει και ο γάμος, πάνε και όλα. Αυτά η εκκλησία ποιμαντικά είπε σπίτια. Στα σπίτια γεννόταν. Γιατί γεννόταν στα σπίτια οι γάμοι. Για να μην την δουν στον δρόμο την ύφη. Πάει προς την εκκλησία.
1: Ήταν πρακτικά θέματα.
0: Βεβαίως πρακτικά θέματα. Σοβαρότατα.
2: Πρακτικά θέματα όπως έγινε σαν αποτέλεσμα είχε να συντηρηθούν και οι ακολουθίες. Όπως τη Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Ο περίφημος λοιμός.
2: Αρχίζανε 4:30-5 το απόγευμα και τελείωναν 10 η ώρα το βράδυ. Γι' αυτό και ο Πρίγκος έγραψε του Πρίγκου η Μεγάλη Εβδομάδα τι είναι.
0: Ναυπλιώτη. Συνέτερε κάπως.
2: λίγο τα μάζεψε.
0: Βέβαια διαφορετικά το διευθυνούν.
2: Γιατί
1: έχει διαφορά.
0: Έχει.
2: Η ακολουθία πλέον στο νυμφείο κάθε μέρα δεν ήταν 5 ώρες, είχε περιοριστεί στις 2 ώρες.
0: Όλα αργά λέγανε. Και τους κανόνες έκαναν αργά. Πριν τον. Αλλά είπαν να τα συντάμουν αυτά. Δηλαδή έγινε το 19ο αιώνα. Μετά τους διδασκάλους είχε κάτσει η σύγκληση αυτή.
2: Και επειδή ήταν οι συγκυρίες των καιρών τότε, μπορούσες μετά από τις 8 το βράδυ να κυκλοφορήσεις.
0: Υπήρχαν προβλήματα τέτοια. Αλλά οι ακολουθίες πάντα πολύ μεγάλες στην πόλη. Με τις ώρες καθόντουσαν. Και μάλιστα είχαν μαξιλάρια και καθόντουσαν κατά γης. Δεν είχε στασίδια. Στασίδια ήταν μετρημένα. Τα οποία είχαν τους κατόχους του και πληρώνουν ενίκιο για τα στασίδια. Και κάθε χρόνο το Μάρτιο, θυμάμαι, σε εφημερίδες έλεγε λιξάσεις της περίοδου, έγραφαν των στασιδίων. Καλούνται οι κάτοχοι, όπως διάρθρωση νεκτογραφία, προς τακτοποίηση των υποχρεώσεών
1: του. Ήταν συγκεκριμένα, δεν ήταν δημοπρασία.
0: Πολλοί, γράφαν τα όνοματά τους, πολλά ήταν τυπωμένα με μεταλλικά και βιδωμένα στο στασίδι.
2: Μα τα στασίδια μπήκαν στους ναούς της Κωνσταντινούπολης επί Αθηναγόρα.
1: Ήταν μόνο περιμετρικά.
0: Μόνο περιμετρικά.
1: Δεν υπήρχε το ενδιάμεσο.
0: Ναι, δεν υπήρχε στο κέντρο τίποτα.
2: Θυμάμαι παιδάκι ήμουν 10-12 χρονών όταν βάλανε στον Άγιο Νικόλαο του Γαλατά.
0: Ναι.
2: Τα πρώτα στασίδια έγινε χαμός από τον κόσμο. Τι είμαστε, Φράγκοι, είμαστε εμείς.
0: Δεν θέλανε.
2: Βεβαίως.
0: Δεν θέλανε καθόλου.
2: Χαμός.
0: Καθόμαστε κατά Ίσλια πιο πολύ, άμα είναι να θέλουμε. Φέρνουμε από το σπίτι μας μαξιλάρι. Μεγάλο κάτι. Επίσης, αυτό που γονατίζουν στον τάφο οι αρχιερείς στα μνημόσυνα και στις κηδείες.
1: Ναι.
0: Φέρνουν από το μαξιλάρι από το σπίτι για να γονατίσουν.
2: Αυτά
0: στην πόλη και η κηδεία, και κυρίως οι αρχαιρετικές κηδείες που πάντα ήταν περισσότεροι, ήταν αρχιερέα. Μετά συνέχιζε για μακαριά στο σπίτι που μετελάμβανον ίνου με παξιμάδι μέσα στο ποτήρι, ναι, και ιερεύς για μακαριά, για παρηγοριά το λέγανε,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Τους δίνανε, μεταλάμβανον, δεν ήταν αυτή η κοινωνία, αλλά ναι, μεταλάμβανον οι στενοί συγγενείς και ναι, οι πενθούντες, ας πούμε.
1: Ήταν γενικά έτσι καταρτισμένος ο κόσμος του πλησίασμα, δηλαδή.
0: Πολύ, πολύ έγκρο. Ακόμα και άνθρωποι που δεν είχαν εγνοπαιδεία, εγνώριζαν την παράδοση και δεν κάμαναν πράγματα. Ας πούμε, σας πω ένα άλλο. Την Καθαρά Δευτέρα, αυτό και γλαογραφικό είναι πιο πολύ, περνούσαν κατσιβέλες που λέγανε, και δίδανε ό,τι φαγητό είχε περισσεύσει. Δεν τα ξανατρώγανε. Τα μοιράζανε στους. Η γιαγιά μου τουλάχιστον έλεγε γρήγορα θα περάσει η τάδε αυτή, θα της τα δώσω τα φαγητά. Τελείωσε.
1: Γιατί σήμερα λίγο το εκκλησίασμα όχι απλά δεν ξέρει τι ακριβώς έτσι
0: κάνει. Να σας πω κάτι.
1: Κομμάτια κυρίως και...
0: Γιατί ξέρετε, διότι η γραμμή, ας πούμε, των προσταμένων κτλ. Είναι μια ομιλίες κυρίως όχι επί της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ομιλίες. Και ένας καλός Προτεστάντης θα μπορούσε να τις έχει κάνει αυτές. Δηλαδή δεν έχει και διαφορά. Αλλά δεν φοράει ράσα και γένεια, θα τα ακούγαμε και καλού. Αυτά που λένε.
1: Ναι.
0: Τι λένε, είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά δεν ξέρουμε ότι οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι μπορεί να πάνε και στην κόλαση στην παράδοσή μας.
1: Ναι.
0: Οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, τι είναι οι καλοί άνθρωποι και τι είναι οι πιστοί άνθρωποι. Και τι είναι αυτοί που σώζονται. Σκοπός δεν είναι να βγάλουμε καλούς ανθρώπους παντού. Καλούς χριστιανούς με την έννοια ότι αυτούς που έχουν την παράδοση που θέλουν να μετέχουν του μυστηρίου της Εκκλησίας. Όχι τέτοιους ανθρώπους, δεν βγάζουμε τέτοιους ανθρώπους.
1: Καλούς χριστιανούς θέλουμε.
0: Καλούς χριστιανούς, τι να τους κάνουμε τους καλούς ανθρώπους. Καλοί άνθρωποι, έτσι λέει και η παράδοση. Ο πατριάρχος ο Ορμανίδης μου το έλεγε αυτό και το γελούσαμε και το θεωρούσαμε βαρύ και ακραίο. Παιδιά, όταν έμπαινε. Ο Φαρισαίος ήταν καλός άνθρωπος, λέει σήμερα, κύριε Περικού. Και νηστείες έκαμνε και ελεημοσύνη έκαμνε και όλο τα κτίζε. Πάντως οι σημερινοί άνθρωποι που συζητάμε καμιά φορά στο «Έλα ρε παιδιά, γιατί τα πάμε στην κόλαση, έκλεψα, πώς το λένε, αμάρτησα, εμίχευσα, μια χαρά άνθρωπος είμαι, άντε καλέ, θα πω». Αυτό, αυτό το απλό λαϊκό, αυτό είναι αμάρτημα, το μεγαλύτερο αμάρτημα. Είναι το ίδιο που λέει ο Φαρισαίος με άλλα λόγια. Τι δηλαδή είναι.
1: Έχετε δίκιο, πολύ σωστά.
0: Δεν είναι, η πρώτη Κυριακή του Θεοδίου δεν κατακρίνουμε αυτή την υποκρισία. Αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα.
2: Να το λέει κιόλας. Φαρισαίου, φύγομεν υψηφορία.
0: Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Ο άλλος που είναι ο πάντων εσχατότερος,
2: έτσι,
0: μπορεί να πάει στο παράδεισο. Ο ληστής σαν το σταυρότερο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όμως όπλο κατά των Προτεσταντών και αυτών όρων της παράδοσης. Ας πούμε, παιδιά, ο ληστής πώς πήγε. Έχει πολλές καλές πράξεις στη ζωή του. Τίποτα δεν είχε.
1: Ναι, ναι.
0: Με μια λέξη πήρε διαβατήριο.
1: Με τη μετάνοια.
0: Ναι, μετάνοια. Εμείς ουσιαστικά μπορεί να είμαι να ζούμε στην Αττική, αλλά είμαστε παρεπίδημοι άχρη καιρού. Δηλαδή, έτσι είναι. Όπως ήταν παρεπίδημοι Εβραίοι στην Βαβυλώνα, στην Αιχμαλωσία, έτσι είμαστε και εμείς εδώ.
2: Η ψυχή μας είναι ακριβώς στη βασιλεύουσα, όπως, το σώμα μας είναι στην Αττική γη.
0: Όπως έλεγαν οι παπικοί που ήταν στην Αβινιόν και ήταν η δευτέρα αιχμαλωσία της Βαβυλώνας αυτούς, εμάς εδώ είναι μια μόνιμη αιχμαλωσία Βαβυλώνας, η οποία δεν γνωρίζουμε. Η ιστορία έχει, και ο Θεός δεν ξέρουμε τι, δεν έχει πάρει τελευταία υπογραφή του στην ιστορία ακόμη.
1: Έτσι είναι. Mm. Περιμένουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι πατέρες μας ετοίμησαν από τη Μονή της Αγίας Τριάδος Παρμού.
2: Μεγάλη
0: και τηρούν την παράδοση, τους βλέπουμε στο 4Ε και ψάλλουν και παρακτήσει κλπ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που...
1: Ευχαριστούμε και εμείς και νομίζω και για τους ακροατές μας θα ήταν πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας.
0: Δεν τελειώνουν αυτά, έχουν θέματα πολλά υπάρχουν. Και κάθε φορά που έρχονται στον Γκρούρικ νεότερα πράγματα έρχονται στο μυαλό μας από την αναστροφή του λόγου.
1: Έτσι, έτσι, όπως τα λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια σε όλες.
2: Καλή συνέχεια παρομοίως.
0: Ευχαριστούμε.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Είδαμε προσφυλείς μας ακροατέ τη θερμή αγάπη και την πατρική στοργή του Αποστόλου Παύλου στο πλήρωμα της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, στο οποίο έφερε όχι μόνο το μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά έδειξε και όλο το ψυχικό του μεγαλείο και τα αισθήματα της ψυχής του. Είμαστε πρόθυμοι να σας μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού λέγει, αλλά να σας δώσουμε και τις ψυχές μας. Και το μεν Ευαγγέλιον το κηρύττουμε γιατί έχουμε εντολή του Θεού. Το άλλο όμως, το να προσφέρουμε σε εσάς τις ψυχές μας, το κάνουμε γιατί σας αγαπούμε. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Αν υπάρξει ανάγκη, να θυσιάζει κανείς ακόμη και την ψυχή του. Γιατί τίποτε δεν θα μπορούσε να υπάρξει γλυκύτερο από μια τέτοια αγάπη. Αλλά ώρα προσφυλής μου ακροατέ, να ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο μέσα από τις σελίδες της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, κεφάλαιον δεύτερον, στίχος 9 έως και 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. Μνημονεύεται γάρ αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων. Νυκτός και ημέρας εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε την αημών, εκηρύξαμεν εις ημάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Ημείς μάρτυρες και ο Θεός, ο σωσίος και δικαίος και αμέμπτος ημίν της πιστεύωσιν εγεννήθημεν. Με πιο απλά λόγια. Θυμεθείτε λοιπόν αδελφοί τον κόπο και το μόχθο μας, για τη νύχτα και μέρα εργαζόμενοι, για να μην επιβαρύνουμε κανένα από σας, σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο του Θεού. Σεις και ο Θεός είστε μάρτυρες, πόσο αγία, δικαία και άψογος υπήρξε η συμπεριφορά μας απέναντι σε εσάς που πιστεύετε. Ομολογουμένος άψογος και ακατηγόρητος η συμπεριφορά των Αποστόλων στην πόλη των Θεσσαλονικαίων. Ως τίμιοι εργάτε του Ευαγγελίου είχαν όλο το δικαίωμα να τρέφονται από τους χριστιανούς και να μένουν εντελώς απερίσπαστοι στο πνευματικό τους έργο. Όμως, για να μην επιβαρύνουν κανένα και δώσουν αφορμή προσκόμματος και σκανδαλισμού των πιστών, εργάζονται χειρονακτικώς και από αυτήν την εργασία τρέφονται οι ίδιοι και ασφαλίζουν τα απαραίτητα τα προστοζήν. Είχε, όπως βλέπετε, και η εκλεκτή συνοδεία του Αποστόλου Παύλου, όπως και η συνοδεία του Χριστού μας, κάποιο ταμείο το οποίο χρησιμοποιούσε για την κάλυψη των αναγκών της ημέρας. Και οι εργάτε του Ευαγγελίου έχουν ανάγκη από τροφές και σκεπάσματα. Δεν είναι άσαρκοι, έχουν και αυτοί σώμα και επομένως έχουν ανάγκες υλικές, έχουν ανάγκη από χρήματα για να καλύψουν όλες τις βιωτικές των ανάγκες. Γι' αυτό και εργάζονται. Εργάζονται οι Απόστολοι και ιδιαιτέρως ο σκηνοποιός Παύλος, ο οποίος με καμάρι θα μας πει ότι τα ροζιασμένα του χέρια έθρεψαν όχι μόνο τον εαυτόν του, αλλά και τους εκλεκτούς συντρόφους και εργάτας του Ευαγγελίου.
αδάπανον και αβαρή κατέστησε το κήρυγμα ο Απόστολος Παύλος για τους πιστούς και δεν δέχεται να επιβαρύνει κανένα, ώστε να μην μπορούν οι χριστιανοί να σκοντάψουν από τη δική του ζωή. Ο εργάτης του Ευαγγελίου είναι υπεράνω πάσης υποψίας, φιλαργυρίας και πλουτισμού. Ο Απόστολος Παύλος προς φιλής μας ακροατέ έχει το θάρρος και τη δύναμη να διακηρύττει ότι η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη δεν επιβάρυνε τους χριστιανούς και ότι πολιτεύθηκε ο Σίος δικαίως και αμέμπτος. Ακατηγόρητον βίον ιδανική η συμπεριφορά, ασκανδάλιστον πορεία επέδειξε ο μεγάλος κήρυκας των εθνών Παύλος μαζί με τους εκλεκτούς του συνεργάτες. Δεν κήρυτε μόνον η γλώσσα του, ομιλούσε προπαντός το παραδειγμά του, κήρυγμα βροντερό, καθάριο και συγκλονιστικό, κήρυγμα πυρφόρο και αγιαστικό, κήρυγμα που αφυπνίζει νεκρωμένες συνειδήσεις, κήρυγμα που σύει καρδιές, που χαράσει φωτεινούς δρόμους, που χαρίζει ουράνια ελπίδα, που αδελφώνει ανθρώπους, που γαλινεύει τις ταραγμένες καρδιές. Πέρα όμως από την προσφορά του κηρύγματος και τα ελπιδοφόρα μηνύματα του ουρανού, εκείνο που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανταπόκριση του Λόγου του Θεού είναι η συνέπεια που χαρακτηρίζει το πιστεύω των Αποστόλων. Διότι πέρα από τους λόγους με τα ρητορικά σχήματα, με τις εντυπωσιακές αλήθειες και το θαυμαστό λόγο προσφοράς, μετράει η Αγία και ενάρετη ζωή του κήρυκος του Ευαγγελίου. Συνέπεια στο πιστεύω σημαίνει ότι αυτά που κηρύττεις πρέπει να τα πιστεύεις. Αυτά που πιστεύεις θεωρητικά πρέπει να τα μεταφράζεις σε πράξη στην καθημερινή σου ζωή. Κανένας δεν μπορεί να προτρέπει τους άλλους να ζουν στην αλήθεια όταν ο ίδιος είναι βραχυκυκλωμένος μέσα στο ψέμα. Κανένας δεν μπορεί να ομιλεί για ουράνιο βασιλεία όταν ο ίδιος είναι βουλιαγμένος στο βόρβορο των επιγείων αγαθών. Κανένας δεν μπορεί να ομιλεί για αγάπη όταν η δική του καρδιά είναι βουτυγμένη στο αβυσαλαίο μίσος. Κανένας δεν μπορεί να ομιλεί για ζωντανή πίστη όταν η δική του είναι ένα αληθινό νεκροταφείο. Κανένας δεν μπορεί να ομιλεί για ένα ζωντανό Χριστό όταν ο ίδιος κρατάει νεκρό στη δική του καρδιά το Χριστό και δεν θέλει να αναστηθεί μαζί του. Ο Λόγος του Θεού προς φιλής μας ακροατέ, τότε έχει πυραυλική δύναμη όταν εξέρχεται από τα χείλη μιας πυρακτωμένης καρδιάς που κοχλάζει από αγάπη στο Χριστό. Ο Λόγος του Θεού κάνει θαύματα, σύει αμαρτωλά κάστρα και ανασταίνει νεκρωμένες συνειδήσεις όταν αυτός που κηρύττει ζει ως Υιός δικαίως και αμέμπτος. Τότε οι αμαρτωλοί οδηγούνται στη μετάνοια. Τότε ο Λόγος του Θεού αναμοχλεύει το είναι μας.
τότε η Εκκλησία του Χριστού ζει λαμπρές ημέρες δόξης και η πλούσια σπορά έχει και πλούσια καρποφορία. Προσφυλής μας ακροατέ, ιδιαιτέρως της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, όλοι έχουμε μία ευθύνη και μία βαριά κληρονομιά, ο καθένας μας να είναι και ένας κήρυκας του Χριστού, όχι μόνον με τη γλώσσα, όχι μόνον με τα λόγια, αλλά και με τα έργα και με τη ζωή μας. Χωρίς να θεωρούμε πάρεργο την εργασία για την κάλυψη των βιολογικών μας αναγκών, οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί να έχουμε άμεμπτον και ακατηγόρητον βίον, να μην γινόμαστε λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου με την ασυνέπειά μας και όσον βεβαίως εξαρτάται από μας, να έχουμε μια φωτεινή ζωή μέσα σε ένα θεοσκότεινο κόσμο, μια αρωματισμένη ζωή μέσα σε ένα βρώμικο κόσμο, μια αγία ζωή μέσα σε ένα βρώμικο και σάπιο κόσμο. Και αυτό είναι χρέος όλων μας και καθήκον ιερών του καθενός μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Κρίσιμη περίοδος για την Εκκλησία της Δωδεκανήσου. Εκκλησιάρχης. Το 1933 εκλέγεται εκκλησιάρχης και τελεί τα καθήκοντά του μόνο για 40 ημέρες, διότι οι εκλογές του Ηγουμενός Συμβουλίου δεν εκκρίθηκαν από την Ιταλική κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, η Ιερά Μονή διοικείται από επιτροπή με πρόεδρο τον Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Γιώργουσάκη. Οι κατακτητές ζητούν από την τοπική εκκλησία της Δωδεκανήσου την ανακήρυξη της αυτοκεφαλίας της, δηλαδή την αποκοπή της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με στόχο την σταδιακή προσχώρησή της στο Βατικανό. Ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός αντιστέκεται στα σχέδια των Ιταλικών αρχών, παρά τα σκληρά μέτρα που λαμβάνουν, τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις και τις εξορίες. Κλήρος και λαός χρειάστηκε να υπομείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα το κλείσιμο των σχολείων και των ναών, παρά να υποκύψουν.

Άγιος Ηγούμενος. Κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο στη Μονή της Πάτμου διενεργούνται εκλογές με μοναδικό υποψήφιο ηγούμενο, έναν μοναχό που φαίνεται ότι είναι όργανο των Ιταλών. Στη δύσκολη αυτή στιγμή οι αδερφοί στρέφονται στον πατέρα Αμφιλόχιο, ο οποίος ενώ δεν επιθυμεί το αξίωμα κάμπτεται από τις πιέσεις της αδερφότητας και εκλέγεται ηγούμενος στις 14 Νοεμβρίου του 1935. Ενώ ο γενικός διοικητής της Δωδεκανήσου, Μάριο Λάγκο, δεν ευαρεστείται από την εκλογή του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον υποστηρίζει. Μάλιστα ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ενισχύει χρηματικά το έργο του, καθώς η Μονή βρίσκεται σε δυσχέρεια επειδή δεν μπορεί να εισπράξει τα έσοδα από τα ακίνητα που κατήχε εκτός Δωδεκανήσου. Ο Όσιος Αμφιλόχιος, ως ηγούμενος, αναπτύσσει κοινωνικό έργο στο νησί της Πάτμου. Μεριμνά για την ιατρική περίθαλψη των κατοίκων, την ανακούφιση των απόρων, την συντήρηση των σχολείων. Στις ημέρες του, μετά την άγρυπνη φροντίδα του για την τακτική τέλεση των λατρευτικών ακολουθιών, η Μονή γνωρίζει πνευματική άνθηση. Την επανδρώνει με νέους μοναχούς και προβαίνει σε κουρές αγνοώντας την απαγόρευση των Ιταλικών αρχών. Επίσης οι ενέργειές του προκειμένου να διασφαλίσει την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Μονής στην Ελλάδα επιτείνουν την δυσμένεια της Ιταλικής κυβέρνησης.

Η ίδρυση της Μονής του Ευαγγελισμού. Εν μέσω τόσων ευθυνών και δράσεων, αναζητά χώρο κατάλληλο για την ίδρυση της γυναικείας μοναστικής αδερφότητας. Ο πυρήνας της έχει ήδη εγκατασταθεί από την άνοιξη του 1935 στο κάθισμα Χριστός, όπου όμως η τοποθεσία είναι ανήλια και επιπλέον δεν ευνοεί την οικοδομική επέκταση. Τον Ιανουάριο του 1936, μετά την κοίμηση του μοναχού Ευθυμίου, που είχε την επιστασία του όμορου καθίσματος της Ευαγγελίστριας, σκέπτεται σε αυτό να στεγάσει την αδελφότητα. Το ερημητήριο αυτό είναι κτισμένο σε κρυμνώδες βράχους πάνω σε μια βαθιά χαράδρα που καταλήγει στους κήπους του Οσίου και μπροστά του απλώνεται το Ικάριο πέλαγος. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τον χρόνο της ιδρύσεώς του και τον ιδρυτή του. Γνωρίζουμε όμως ότι το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα εγκαταβίωσε σε αυτό ο ιερομόναχος Ιωακείμ. Το ναό της Ευαγγελίστριας ανακαίνισε ο Λόγιος Μοναχός από την Κρήτη, Νικηφόρος, ο Χαρτοφύλακας, μετέπειτα Μητροπολίτης Λαοδικίας το 1614, αφού πρώτα έκτισε το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού το 1613, εκφράζοντας έτσι την ευγνωμοσύνη του προς τον Απόστολο για την θαυματουργική θεραπεία του από θανατηφόρα επιδημικία ασθένεια. Από τα παλαιά κτίσματα σώζεται ο αμυντικός πύργος όπου έμενε ο εκάστοτε ασκητής, στο ισόγειο του οποίου υπάρχει το παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου. Κατόπιν αιτήσεως των υποψήφιων μοναχών και εισηγήσεως του Αγίου στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τους παραχωρείται το εν λόγω κάθισμα με το πρόσχημα ότι θα δημιουργήσουν εργαστήριο για την εκμάθηση ραπτικής, κεντητικής και υφαντουργικής, ώστε να μην αντιδράσει η Ιταλική κυβέρνηση. Ο πραγματικός του σκοπός είναι η ίδρυση της Μονής και έτσι λαμβάνει σάρκα και οστά ο οραματισμός του Αγίου για την ανάπτυξη του μοναχικού ιδεώδους. Αμέσως εκτίσαμε και μερικά δωμάτια, σημειώνει στο ημερολόγιο του, ή να στεγάζονται εαδερφέ, τα οποίας έκυρα και σχηματίστη μικρά αδερφό της Μοναζουσών με ηγουμένη την Καλλιόπιν Γούναρη κληθήσαν ευστοχίαν. Εκατερίνην μακρύ Μαγδαληνίν, Μαρίαν Οικονόμου μακρίναν και Χρυσάνθη Καραντάνη Χριστοδούλη. Η γερόντισσα ευστοχία τον Ιούνιο του 1937 εγκαθίσταται μόνιμα στην Πάτμο και αναλαμβάνει το έργο της πνευματικής καθοδήγησης της αδερφότητας.

ζωντανεύει το κρυφό σχολείο. Αυτή την εποχή οι κατακτητές απαγορεύουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για να επιτύχουν τον απότερο σκοπό τους, τον εξιταλισμό των Δωδεκανησίων. Τότε ο Άγιος αντιλαμβάνεται τον απειλούμενο εθνικό κίνδυνο και με τη βοήθεια των πνευματικών του παιδιών προβαίνει στην ίδρυση κρυφό σχολείων. Κατά την αφήγηση της μακαριστής γερόντισσας Μαριάμ, που ήταν δασκάλα εκείνα τα χρόνια στη σκάλα της Πάτμου, πηγαίνουν τα παιδιά καθημερινά τα απογεύματα στο σπίτι της, κρατώντας ένα καλαθάκι στο οποίο έχουν κρυμμένο το αναγνωστικό της ελληνικής γλώσσας και τους διδάσκει κρυφά. Η αείμνηστη διευθύντρια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, Μαρία Πετρούτσου, συνδέεται με τον Όσιο Αμφιλόχιο όταν υπηρετεί ως δασκάλα στην Πάτμο και συνεργάζεται μαζί του στο κρυφό σχολείο. Ο Άγιος είναι το στήριγμά της, ο σοφός συμπαραστάτης της. Όταν η συνείδησή της επαναστατεί για όσα είναι υποχρεωμένη να λέει ή να πράττει στο δημόσιο σχολείο και άγρια τρικυμία αναστατώνει το είναι της, προστρέχει στον Άγιο για να βρει ανακούφιση. Του λέει κλαίγοντας με λυγμούς: «Δεν αντέχω άλλο, γέροντα, θα παραιτηθώ». «Να παραιτηθείς, Μαρία, να μείνουν τα Ελληνόπουλα μόνα με τους Ιταλούς δασκάλους. Εσύ θα ησυχάσεις και εκείνα δεν θα βλέπουν πλέον κοντά τους έναν άνθρωπο δικό τους». Με τον τρόπο αυτό την ενισχύει για να συνεχίζει την εθνική δράση της στον παιδαγωγικό τομέα, καθώς συνειδητοποιεί το βαθύτερο νόημα του σταυρού της. Επίσης, με την πρόφαση ότι πηγαίνει τα παιδιά εκδρομή στην εξοχή για να μαζέψουν χόρτα και αγριολούλουδα, περνούν από την Μονή του Ευαγγελισμού ώστε να συναντήσουν τον Άγιο και να εξομολογηθούν. Εκεί η γερόντισσα Ευστοχία τους μαθαίνει τραγούδια εθνικού και θρησκευτικού περιεχομένου, καθώς και εκκλησιαστικούς ύμνους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του Αγίου, σε αυτό το ιερόν μονίδριον κατά τα σημέρας της Κλαβιάς έγινε κάποια μικρά εργασία. Συνεκεντρώθη ένας όμιλος παρθένων εις Δωδεκάνησον για να μπορέσει να προσφέρει στην οικογένεια της κλαβωμένης Δωδεκανήσου που εκινδύνευσε στα 33 χρόνια της Ιταλοκρατίας να χάσει τη γλώσσα της και ήρχισε το κρυφό σχολείο σε αυτούς τους βράχους. Ή το ένα λιμάνι για τα παιδιά της Πάτμου και μία παρηγορία δια τα ευσεβής κυρίας και μητέρας το μονίδριον τούτων. Έτσι η μέρα της απελευθερώσεως ή το κάτι το σπουδαίον, διότι παραδόξως τα κορίτσια έψαλον διάφορα εθνικά άσματα και έπαιξαν στην πλατεία της Πάτμου στη χώρα ένα δράμα, τα ελεύθερα Δωδεκάνησα. Η γερόντισσα Ευστοχία είχε ήδη διοργανώσει το θεατρικό αυτοδρόμενο μέσα από τις συναντήσεις της με τις κοπέλες της Πάτμου από τον καιρό της Ιταλικής κατοχής. Οι μοναχές και οι ντόπιοι μαρτυρούν ότι παρά την απαγορευτική εντολή της Ιταλικής κυβέρνησης στη νεοιδρυθήσα γυναικεία μονή, προσέρχονται τα παιδιά και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα από τις αδερφές που είναι δασκάλες, με πρωτοπόρο την σεβαστή γερόντισσα Ευστοχία.

αυξήσει σχέσεων με τις Ιταλικές αρχές. Επειδή οι Ιταλοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη γενναία αντίσταση των γυναικών της Καλύπνου κατά τη συμπλοκή τους μαζί τους, τον γνωστό Πετροπόλεμο, όταν πληροφορούνται ότι καλύμνιες μοναχές ίδρυσαν τη Μονή, θορυβούνται. Θεωρούν τον Άγιο Αμφιλόχιο υποκινητή της εξεγέσεως στην Κάλυμνο, αφού την επισκεπτόταν τακτικά ως πνευματικός. Τον ενοχοποιούν κατηγορώντας τον ότι με το πρόσχημα των κατηχητικών μαθημάτων στον Ευαγγελισμό και την Κάλυμνο καλλιεργεί το εθνικό συνέστημα των Δωδεκανησίων. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω στοιχομηθεία του διοικητή της αστυνομίας της Καλύμνου και του Οσίου Γέροντα. Πληροφορούμε ότι διδάσκει στην εξέγερση του λαού. Εγώ διδάσκω την ειρήνη στα καρδίες των ανθρώπων και όχι τον πόλεμο. Τη δυσμένεια των αρχών επισύει πάνω του και το γεγονός ότι πριν συμπληρωθεί η διετία της ηγουμενίας του, η αδερφότητα αποφασίζει να παρατείνει για μία ακόμα διετία την ποιμαντορία του Αγίου, ώστε να αποφύγει να πάρει άδεια από την εχθρικά διακειμένη Ιταλική διοίκηση για τη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών. Οι κατακτητές θέλουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τις εκλογές του Ηγουμένου Συμβουλίου και να τοποθετήσουν πρόσωπα που και στο παρελθόν συνεργάστηκαν μαζί τους για την προώθηση των αντορθόδοξων σχεδίων τους. Γι' αυτό στις 15 Σεπτεμβρίου του 1937, με την εντολή του νέου Γενικού Διοικητή της Δωδεκανήσου, ο αρχηγός της αστυνομίας με ένοπλη αστυνομική δύναμη εισέρχονται με εφόπλου λόγχοι απροειδοποίητα στη Μονή και καταλαμβάνουν τους χώρους της, ενώ ένα ολόκληρο τάγμα στρατιωτών την περικυκλώνει. Οι πατέρες βρίσκονται πρώτε

δεν δέχεται να υπογράψει το πρακτικό και με θαυμαστή παρησία αντιστέκεται λέγοντας: «Δεν μπορώ να υπογράψω, γιατί τον λόγο και την αναφορά έχω προς την Εκκλησία και όχι προς την πολιτεία. Αν μου το επιβάλλει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ευχαρίστως θα το κάνω». Και όταν ο Γκρασίνη τον απειλεί με εξορία, απαντά: «Όπου γη και πατρίς, όπου θέλετε να με εξορίσετε, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Τότε έκπληκτος αναφωνεί: «Πρώτη φορά συνάντησα κληρικό να ανθίσταται στις διαταγές μας». «Ίσως πρώτη φορά συναντάτε ορθόδοξο κληρικό», απαντά ο Όσιος Μιμούμενος τη γνωστή γενναία απόκριση του Μεγάλου Βασιλείου προς τον μόδεστο επίτροπο του αυτοκράτορα Ουάλι. Επίσης, δεν εδίδηκε στην απέτηση των Ιταλών να παραστεί στην ενθρόνηση του νέου ηγουμένου και να παραδώσει την ποιμαντορική ράβδο. Την ώρα μάλιστα της ενθρόνησης δίνει την εντολή: «Χτυπήσατε πενθύμως τις καμπάνες, η μονή πεθαίνει». Ένας μοναχός προλαβαίνει να χτυπήσει πένθυμα τις καμπάνες μόνο 3 φορές και τον παρεμποδίζουν να συνεχίσει. Όμως ο πατμιακός λαός, που περιμένει έξω με αγωνία για να πληροφορηθεί την έκβαση των γεγονότων, παίρνει το μήνυμα από την σύντομη αυτή κοδωνοκρουσία. Ο Ιταλός διευθυντής του τελωνίου της Καλύμνου, εντυπωσιασμένος από τη στεναρή τοποθέτηση του Αγίου Αμφιλοχίου, μόλις βρίσκει ευκαιρία τον επισκέπτεται στο κελί του και του λέει: «Θαύμασα τη στάση σου προς τον Γκρασίνη και σε συγχαίρω. Είμαι δικηγόρος. Οποιαδήποτε στιγμή με χρειαστείς θα σε βοηθήσω, γιατί όλες οι κατηγορίες εναντίον σου είναι ψευδείς».

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.